Κάτι με κάνει και γυρνάω στα ίδια λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
1: βαψίματα,
5: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε η Αργεντινή που επικράτησε με 2-0 της Αυστρίας. Και τα δύο γκολ πέτυχε ο Λιονέλ Μέση που έφτασε τα 18 τέρματα και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Στο ημίχρονο Ιορδανία-Αλγερία 1-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Ανέμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Βρέση.
1: Ναι, τι.
0: 7 λεπτάκι, μετά τις 7 δεν έχουμε πει.
1: Ναι, τι, θα το πεις. Μέχρι να πω αυτό το οποίο θέλω, που αν με είχες αφήσει να το είχα πει, θα φτάσουμε στο επίμαχο.
0: Δεν καλεστεύω.
1: Ναι. 8. Καλημέρα σε πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ένας απίστευτος, υπέροχος, εκπληκτικός, καταγάλανος αττικός ουρανός σας συντροφεύει και θα σας συντροφεύσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να περάσετε υπέροχα, με προσοχή. Να είναι επικοδομητική η ημέρα σας. Έτσι ακριβώς όπως το λέει το τραγούδι. Λα λα λα λα λα λα. Για δώσε. Ήρθε η ώρα για το κιού σου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Στο Real FM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη, θα είμαστε εδώ μέχρι τις
1: 8.
0: Ναι, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Υπάρχει μια μικρή ταλαιπώρια για τον άγνωστο οδηγό στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ξεκινάει ένα μποτιλιαρισματάκι και φτάνει αυτό το μικρό μποτιλιαρισματάκι μέχρι την Αρνών. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και στην κάθοδο τα πράγματα δεν είναι καθόλου όμορφα. Υπάρχει μια ταλαιπώρια αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό και μέχρι τον κόμβο της Ρενό. Θα ταλαιπωρηθείτε. Είναι σημειωτών τα αυτοκίνητα. Ένα τεράστιο πάρκινγκ και εκεί στο ύψος των Σεπολίων. Μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι που θα σας εκνευρίσει. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα που σας συντροφεύει όλους εσάς κάθε πρωί. Θερμή παράκληση οι πονηρίδιδες να μην χρησιμοποιείτε τη λέα στο συγκεκριμένο σημείο. Ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένους λόγους. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους, εκτός από αυτούς τους βλαμμένους που συνεννοούνται μεταξύ τους και πηγαίνουν από το συγκεκριμένο σημείο στη Λέα. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες. Η Αρδιτού κινείται, αλλά από την Ριζάρη και μετά, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο επίσης θα δημιουργήσει έναν αλφα εκνευρισμούλη. Τώρα στην Κατεχάκη, στον περιφερειακό είναι λίγο καλύτερα τα πραγματάκια, επίσης συγκριτικά με εχθές. Εντάξει, ψυχραιμία και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Αυτά. Έχεις κάτι άλλο να πεις?
0: Όχι.
1: Μήπως σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος?
0: Ναι.
1: Αν σκέφτεσαι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ παρακαλώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS που συνηθίζει να λέει και το κορίτσι μας εδώ, η Στεφανία μας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας στα περίπτερα τώρα, να δούμε πώς οι εφημερίδες έχουν αποτυπώσει την, και καταγράψει την επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε με την κόντρα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά, και θα πάρουμε το shortcut εμείς, δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην κολλήσουμε στην κίνηση. Η κόντρα λοιπόν αναφέρει στο κεντρικό της θέμα πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε. Σε πύρινο Κλειό, Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Είχαμε χθες την πρώτη μεγάλη φωτιά. Έκλεισε μέχρι και η Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας για ένα χρονικό διάστημα για να επιχειρήσουν.
0: Εγώ το βράδυ, να είμαι ειλικρινής, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα για τη φωτιά στην Κερατέ, ήταν 10 το βράδυ. Λέω εντάξει, τώρα είναι και βράδυ, αλλά έσβησε ευτυχώς μέσα σε μία ώρα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πρέπει να πούμε το εξής, γιατί μέχρι πέρυσι έχουμε καταμαρτυρήσει, έχουμε πει τα μύρια όσα για τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα χτυπάω ξύλο. Είναι άμεση αντιμετώπιση.
0: Ναι, εντάξει, απλώς να πούμε ότι ακόμα δεν έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
1: Γι' αυτό χτύπησα ξύλο. Τη Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάρι.
0: Υποτίθεται έχει ακόμα κάποια υγρασία.
1: Αλλά σου λέω ότι Δευτέρα είχαμε το πρώτο τριάριο ουσιαστικά,
0: ναι,
1: όσον αφορά στον...
0: Φαίνεται καλύτερη, όντως, η καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά δεν έχουμε ακόμα καύσονες και όλη αυτή την ξηρασία που προκαλείται.
1: Θεώνη Κουφονικολάκου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Θα συνομιλήσουμε και με την κυρία Αντωνοπούλου.
0: Να ρωτήσουμε δύο πράγματα. Ακριβώς γι' αυτό, τι σημαίνει επανίδρυση κοινωνικού κράτους και τι σημαίνει όλες αυτές. Έχουν κατατεθεί διάφορες προτάσεις για την φορολογία. Οπότε, τι σημαίνει αυτή η αλλαγή του μείγματος, όπως λένε, από την Ελλάς. Απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση τη σύνταξη έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Επίσης, η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παραίτηση Starmer, το Who is Who του διαδόχου του. Μειονότητα Thrax, περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο. Καταγγελίες του βουλευτή Ροδόπη Ιλχάν Αχμέτ και μηχανισμοί επιρροής της Άγκυρας. Τι απαντά Αβραμόπουλος για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Η αλληλογραφία με την Κομισιόν για τη συνεργασία με τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Πεντάγωνο, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή.
1: Μας έστειλε μόλις μήνυμα ο Θανάσης ο Τσίτσας.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Νέα Υόρκη. Μετά από 13 χρόνια στο Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρετά τους Bucks, οι οποίοι τον έστειλαν στους Miami Heat.
0: Αυτή είναι έκτακτη είδηση.
1: Έγινε trade. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Miami Heat, εκεί που λέγανε για Boston Celtics, για το ένα και το άλλο, τελικά στους Miami Heat. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση τον Τζίτσα, τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περνάμε στην
0: Εφημερίδα. Έφυγε ο τέτοιος. Απίστευτο.
1: Έφυγε.
0: Πού πάει?
1: Στους Miami Heat.
0: Α, στους Miami Heat. Ήθελα να το στείλω στον ελληνικό τώρα και έχασα την ομάδα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Περνάμε στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ακρίτες καταγγέλνουν στη Δημοκρατία ότι δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό που ζητούν. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Ήρεμα νερά, νεοοθωμανικό αμόκ Ερντογάν με απειλές εναντίον της Ελλάδας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος. Τις Express για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 2027. Παρετήθηκε και ο κ. Στάρμερ γιατί τον Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Ακόμη, Μητσοτάκη τορακίζει τη χώρα και το ψηφιακό μέτωπο με το δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγείου κυβέρνου άμυνας. Στάσεις στη Γενική Συνέλευση με το. Ρε, εσύ τι μου κάνεις με τις εφημερίδες, με έχεις μπερδέψει.
1: Δεν σε έχω μπερδέψει. Αυτή εδώ την ξανάβαλες εδώ ή. Ναι.
0: Έλα. Λοιπόν, στάσεις στη Γενική Συνέλευση με το. Είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Αβραμόπουλος μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Βουλιάζει στη διαφθορά η Νέα Δημοκρατία, είναι το κεντρικό της θέμα. Μουδιασμένο το μαξί μου, αρνείται να διαγράψει κορυφαία στελέχη με ποινικές καταδίκες. Ένταλμα συλλήψεως στον πρώην επίτροπο και βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Κατάρ. 20 μήνες φυλακή στην ΤΕΟΣ Ευρωβουλευτή κυρία Σεμακοπούλου και 8 με 12 μήνες σε κομματικά στελέχη. Στον Άριο Πάγο, η κοπέση αύριο, είναι το κεντρικό θέμα. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Πρέπει να πούμε το εξής. Ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης ακριβώς για την υπόθεση που εμπλέκεται, που ουσιαστικά υπάρχει και η απόφαση 20 μηνών φυλάκιση στην ΤΕΟΣ Ευρωβουλευτή και την κυρία Σημακοπούλου. Εάν θα υπάρξουν διαγραφές, ήταν κάθετα αντίθετος ο κύριος Μαρινάκης. Όχι, λέει, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Να το αναφέρουμε και αυτό. Από την Εστία το συγκεκριμένο θέμα.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, κατάργηκε 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ακόμη, εργατικό τελίτσες. Ατύχημα στην Βρετανία. Ο κ. Στάνο γίνεται έξω κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός. Μέσα σε 7 χρόνια επικρατέστερος διαδοχός του πρώην δημάρχου του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Ακόμη, Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Έχει και άρθρο του τηλέμαχου Χιτήρη. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές, δωρεές και κοινοί λογαριασμοί. Πρέπει να δούμε από πού έγινε αυτή η ανακοίνηση του συγκεκριμένου θέματος. Δηλαδή, ας πούμε, ως ο πατέρας στο παιδί σου, ως μητέρα στο παιδί σου, δεν μπορείς να στείλεις χρήματα.
0: Πώς ακριβώς. Αν θες να βγάλω, ναι. Να μιλήσουμε με έναν φοροτεχνικό για να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας τα εξηγήσει αυτά για να δούμε τι ακριβώς και από πού ορμόμενοι. Η ΑΔΕ μπήκε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ο οποίος προσέφυγε, ναι, στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών, όπως λέγεται, και προέκυψε γιατί ζητούσε την ακύρωση ενός φόρου που του είχε καταλογιστεί για μια μεταφορά ενός ποσού από κοινό οικογενειακό λογαριασμό σε νέο κοινό λογαριασμό. Λοιπόν, και προέκυψε η συγκεκριμένη απόφαση. Αλλά θέλει να μας τα εξηγήσει.
1: Πρέπει να μας
0: τα εξηγήσει ακριβώς. Και τι όχι.
1: Γιατί υπάρχει δεδικασμένο πλέον με αυτό. Και τι ακριβώς, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η ΑΔΕ. Τετραμερή στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα, παρών ο Φιντάν, αναφέρει η εφημερίδα. Το Κατάρ Γκέιτ, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου, θα ζητήσει ο ίδιος άρση της ασυλίας του. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί, αναφέρει χαρακτηριστικά η καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της.
0: Το μανιφέστο. Σκαφάτος λαϊκισμός, γράφει, θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμυγό εφοπλιστή. Λοιπόν, τώρα τα έχει συνδέσει λίγο τώρα αυτά, εντάξει. Η εφημερίδα Go Back Επενδυτές, η Ελλάδα
1: υπόσχεται... Το 2019. Για το 2019 μιλάει η εφημερίδα.
0: Λέω, λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμυγό εφοπλιστή. Ο τίτλος είναι «Σκαφάτος λαϊκισμός» και το συνδέει με δηλώσεις περί φορολόγησης.
1: Θα συζητήσουμε με τη φορολόγηση των σκαφών.
0: Ναι, θέλει να φορολογήσει, λέει,
1: τα σκάφη αναψυχής.
0: Λοιπόν, τα μεγάλα. Λοιπόν, Go Back Επενδυτές, η Ελλάδα υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα αμερίσματα.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Διπλό χτύπημα. Email Gate και Qatar Gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και η Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θεοδωρόπουλος, Μένιος Κορομιλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και το δεύτερο, ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση. Το έκτο θύμα του Brexit παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ. Λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ, οδηγητής στον Πειραιά. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στον δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Οι ώρες της φρίκης. Λες και ξεπήδησε από τον κόκκινο κύκλο η κοινική ομολογία του Νικάρη, δολοφόνου της άτυχης Σταυρούλας. Μάλιστα. Οι ισχυρισμοί του για ερωτικές επαφές και τα χτυπήματα με μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο μέχρι να την αποτελειώσει. Ο ανιψιός της ηθοποιού Έφης Οικονομάκη της ξάφρισε 100.000 ευρώ. Η μετέωρη Ελένη Τσολάκη, ο γρίφος της Μαλέσκου και οι ανακουφισμένοι δύο πρώην, Φόρτσα Νάμος. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, έρχεται το ψηφιακό ευρώ για ραγιάδες, καταργούν και με νόμο τα μετρητά. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και political. Ένοπλες δυνάμεις, ψηφιακή ασπίδα στις Ιαπηλές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδια εγκαινίασαν το περισσύγχρονο κέντρο κυβέρνου άμυνας. Οι πόλεμοι σήμερα διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε βεβαίως όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, να κάνετε την επιλογή της αρεσκίας σας. Όλες τις εφημερίδες εκτός από την Political, που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας. Ο Δημήτρης ρωτά για τα χαλασμένα στενοφορία. Θα ρωτήσετε ή μπα. Θα ρωτήσουμε για το θέμα το οποίο το ανέδειξε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Γιαννάκος, με τα τακάκια. Είναι ένα θέμα.
0: Με τα τακάκια είναι ένα θέμα.
1: Εντάξει, το ότι έκαναν ρεφενέ τώρα οι εργαζόμενοι για να αλλάξουν τακάκια στα ασθενοφόρα και κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα να τους περάσουν δε. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Καλά δεν το έχω καταλάβει. Επειδή έβαλαν από την τσέπη τους για να αλλάξουν τα τακάκια στα ασθενοφόρα, είναι ένα ζήτημα. Θα ρωτήσουμε ασφαλώς τον κύριο Γεωργιάδη. Αν μη τι άλλο, ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορείς να κατηγορήσεις τον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι δεν απαντάει.
0: Λοιπόν, θα τα μας τα πει όλα, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε αργότερα, γιατί τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε πρέπει να προχωρήσουμε στην καλεσμένη μας, την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος του οργανωτικού της ΕΛΑΣ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Να ρωτήσουμε, αυτή η αλλαγή, επειδή σήμερα γράφουν. Έχει πάρα πολλά ρεπορτάζ στις εφημερίδες σε σχέση με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες για την φορολογία και για τις προτάσεις της ΕΛΑΣ. Αυτή η αλλαγή στο φορολογικό μείγμα την οποία προτείνετε, πότε θα την κάνετε πιο συγκεκριμένη?
2: Όπως γνωρίζετε, από το 1935 να κρύφθηκε μετά, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού συνήθως και των υπόλοιπων κομμάτων γίνεται στη ΔΕΘ. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πάγια τακτική. Σας λέω από το 1935 για να είμαστε και τόσο ακριβείς. Ωστόσο, μέχρι τώρα έχουμε βγάλει μπροστά ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματός μας, το οποίο είναι σαφέστατα απόλυτα κοστολογημένο. Δεν έχουμε ιδέα ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Αυτό δεν το ρωτάει κανένα στα κανάλια, για να είμαστε ειλικρινείς. Θεωρούν κατευθείαν ότι πρέπει να κοστολογηθεί η αντιπολίτευση και η ερώτηση αν είναι κοστολογημένη κυβέρνηση δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Και δεν έχει δώσει και τα καλύτερα δείγματα γραφής ούτε η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, ούτε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Θυμίζω ότι το 2009 παρέδωσε τη χώρα με πλήρως άλλα στοιχεία από τα πραγματικά. Και μάλιστα αυτό συνεχίστηκε για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Δηλαδή, εμφανίζονται τα στοιχεία του 2009 ανά εξάμηνο, στη διάκριση του εξαμήνου ολόκληρου, να είναι εντελώς
0: σωστό. Άρα, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά σας είναι κοστολογημένο.
2: Είναι απόλυτα κοστολογημένο.
0: Ωραία. Και γιατί δεν λέτε συγκεκριμένα πράγματα?
2: Ωστόσο, κρύβουμε την πρώτερη εμπειρία του 2009, του 2015, που πάλι παραλάβαμε τη χώρα ως κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με άδεια ταμεία. Εγώ θα κάνω την ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία θα μας ανοίξει, θα κοστολογηθούν το πρόγραμμά της, θα μας δείξει όλα τα δημόσια οικονομικά όπως πρέπει και να γνωρίζουμε ακριβώς τα πάντα. Λοιπόν, τι λέμε λοιπόν?
1: Τι λέτε δηλαδή το 2015, τι παραλάβατε, κυρία Αντωνοπούλου?
2: Το Μέλι Χαρδούβελη, αν θυμάστε. Με τη χώρα της Μεάρχης.
1: Ωραία, το Μέιλ Χαρδούβελη, αυτό είναι μία πτυχή της όλης ιστορίας. Δηλαδή, εσείς όταν πήγατε και αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2015, βρήκατε άδεια ταμεία?
2: Δεν θυμάστε την εποχή.
1: Όχι, εγώ τη θυμάμαι, απλά θέλω να ρωτήσω. Όλοι. Και δεν μπορώ επίσης να αντιληφθώ για ποιο λόγο φτάνουμε στο 2009-2015. Κυβερνήσατε το 2015 μέχρι το 2019.
2: Είμαστε περήφανοι, θα σας πω. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ρωτάτε συνέχεια η αντιπολίτευση πώς θα κοστολογήσει. Εγώ σας απαντάω ότι είναι απόλυτα κοστολογημένα τα πάντα. Το ερώτημα παραμένει αν έχει κοστολογηθεί και το πρόγραμμα της Δημοκρατίας. Πάμε παρακάτω. Ναι. Τι είπαμε λοιπόν εμείς λέμε.
1: Το ρωτάτε, το θέτετε λοιπόν δημόσια για να απαντήσει η κυβέρνηση, να απαντήσει ο κ. Μαρινάκης. Λοιπόν,
2: ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει, δηλαδή, διαχείριση της Δημοκρατίας. 700 δισεκατομμύρια μπήκαν στο ελληνικό κράτος. Ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και τα δύο ΕΣΠΑ, και ξέρουμε ότι μεγάλη πλειονότητα αυτού πήγε σε 30 συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός αν είναι κοστολογημένο και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρέπει να το γνωρίζουμε.
1: Κυρία Αντωνοπούλου, να βάλουμε σας παρακαλώ πολύ μια άνω τελεία.
0: Ναι,
1: να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Φτάσαμε.
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50 ετή.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
24: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
26: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
25: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
26: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
25: και 6977-8093-89.
26: Εστιατόριο Κοχύλι.
25: Από το Κοχύλι
26: στα χείλη.
0: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
27: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
28: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
29: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
30: Υπάρχει κανένα γλωσσικό λάψους. Μιλήσαμε για υπερπολιτευτική διαβίωση. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή, ακόμα και η πιο εύρωστη μεσαία τάξη, δεν ανήκει σε αυτό που λέμε υπερπολιτευτική διαβίωση. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω. Τι λέμε λοιπόν. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι δείκτες, οι οποίοι φαίνονται και από τη Eurostat και από τον ΟΑΣΑ. Οι οποίοι ποιοι είναι, το οποίο αυτό ενδιαφέρει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίους, τους μεσαίους, την μικρή επιχειρηματικότητα. Οι οποίοι ποιοι είναι, είναι οι δείκτες που αφορούν κυρίως το μη μισθολογικό κόστος. Οι οποίοι αφορούν, θα με επιτρέψετε, και τους μισθωτούς, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν δουλειά σε ανθρώπους, σε 20, 25, 30 ανθρώπους ή σε 4-5 εργαζόμενους. Τι λένε λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο, ότι αυτή τη στιγμή η μη μισθολογική εργασία έχει τόσα φορολογικά βάρη όσο σε ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ υψηλή. Εμείς τι λέμε λοιπόν, ότι θα μειώσουμε το κόστος το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή ποιο κομμάτι, το κομμάτι αυτό το οποίο αυξάνεται μέσω της φορολογίας, αυξάνει δηλαδή τα αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσει και ο μισθωτός αλλά και ο εργοδότης, αναφορικά με το μη μισθολογικό κόστος. Εκεί πέρα ο δείκτης είναι περίπου 44,5%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 37%. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, ότι πρέπει να μειωθεί άμεσα το μη μισθολογικό κόστος. Και αυτό είναι δέσμευσή μας. Είναι δέσμευσή μας, γιατί πρέπει να πάρει μπρος η ελληνική οικονομία και πρέπει να πάρει μπρος, θα με επιτρέψετε, κυρίως από τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι η μικρή, η μικρομεσαίη, ναι. Και η μεσαίη.
7: Άρα
30: και
7: δεν...
30: Και αν μου επιτρέπετε αυτό, 600... αν μου επιτρέπετε αυτό, έχει και ένα ακόμα κομμάτι μέσα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή οι νέοι μας φεύγουν στη μεγάλη πλειοψηφία του εξωτερικού. Ακόμα φεύγουν.
7: Αυτοί οποίοι και έφευγαν όμως, κυρία Αντωνοπούλου.
30: Δεν γυρνάνε.
7: Ναι, ναι.
30: Όταν λοιπόν θέλουν να κάνουν μια startup, όταν θέλουν να δημιουργήσουν μια μικρή επιχείρηση με ένα φίλο τους, με ένα γνωστό τους, και το ξέρουν από την αρχή ότι θα υπάρχει ένα υπέρογκο μη μισθολογικό κόστος, για ποιο λόγο να μείνουνε? Λέμε λοιπόν ότι πρέπει να εξορθολογηθεί.
8: Αυτό δυστυχώς δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αλλά με τα 600 εκατομμύρια,
30: ώστε
8: γιατί.
30: Να μπορέσουμε να μείνουμε, ναι, και στην Ελλάδα και οι νέοι μας.
7: Τέλος πάντων, τώρα δεν έχουμε χρόνο να συζητήσουμε πότε ξεκίνησε το brain drain. Δεν είναι. Εντάξει, λοιπόν.
8: Αλλά τα 600 εκατομμύρια τα οποία επικαλούνται στελέχη σας ότι θα εξασφαλίσει το δημόσιο από αυτό το μέτρο. Δηλαδή, τι θα πρωτοκάνετε με 600 εκατομμύρια ευρώ?
30: Εννοείται από τα.
8: Από τη φορολόγηση της πολιτιλούς διαβίωσης.
30: Όταν δεν έχει κοστολογία, δεν.
8: Μα εδώ διαβάζω τοποθέτηση του κυρίου Αθανασιάδη. Για 600 εκατομμύρια ευρώ. Η επιβολή πρόσθετης φορολογίας σε μορφές πολυτελούς διαβίωσης εκτιμά ότι θα είναι περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
30: Ξαναλέω την πλήρη κοστολόγηση και την εξειδίκευση, την τόσο μεγάλη εξειδίκευση των μέτρων, είναι πάντα προνόμιο του Προέδρου, του Προέδρου κάθε κόμματος και του Πρωθυπουργού, που από το 1935 ξαναλέω.
7: Ναι, καταλαβαίνουμε. Οπότε θα περιμένουμε μέχρι τη ΔΕΘ, είναι σαφές. Αυτό που θέλω επίσης. Ναι. Για να κλείσουμε. Άρα εσείς λέτε από την Ελλάς ότι δεν υπάρχει κάποια πρόταση για αύξηση φορολογίας.
30: Λέμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι εξορθολογισμός και μείωση του μη μισθολογικού κόστους, και από την άλλη ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Τι σημαίνει δικαιότερο φορολογικό σύστημα? Ότι προφανέστατα οι νέοι άνθρωποι, οι μικροί, οι μικρομεσαίοι, οι μεσαίοι και οι μισθωτοί πρέπει να πληρώνουν σαφέστατα λιγότερο από ό,τι πληρώνουν οι πολύ πολύ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα, γιατί δεν είναι μόνο πόσο πληρώνεις, είναι και τι ανταπόδοση έχεις. Ένα δικαιότερο λοιπόν φορολογικό σύστημα βασίζεται και στην ανταποδοτικότητα. Γιατί προφανέστατα, όταν πληρώνεις ένα φόρο και μπορείς, παραδείγματος χάρη, να πας τα παιδιά σου π.χ. δωρεάν, είναι με ένα πάρα πολύ χαμηλό κόστος,
7: ναι,
30: σε εξωσχολική δραστηριότητα, τώρα που είναι καλοκαίρι και πρέπει εμείς να δουλέψουμε και τα παιδιά μας δεν έχουν σχολείο και πρέπει να ξεκουραστούν, καταλαβαίνετε ότι αισθάνεσαι και μια ανταποδοτικότητα του φόρου σου.
7: Ναι, είναι σαφές.
30: Οπότε νομίζω το δικαιότερο φορολογικό σύστημα είναι ανταποδοτικότητα του φόρου σου.
7: Ναι, είναι σαφές.
30: Οπότε νομίζω το δικαιότερο φορολογικό σύστημα.

0: Αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαεροελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
1: Στεφανία, ξέρεις τι έκανα μόλις? Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Παρακαλώ.
2: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
6: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι! Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: People have the power. People have the power.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες.

0: δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μας. Φόρτσα Παοκάρα. Φόρτσα Παοκάρα είναι μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Καλημέρα Φόρτσα.
0: Καλημέρα Φόρτσα. Καλημέρα και στον Κώστα. Δεν είπαμε το αντίθετο, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουμε να μάθουμε ακριβώς πώς το έχουν στο μυαλό τους γενικότερα τα επιτελεία των κομμάτων. Και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να μάθουμε και με ποιο τρόπο έχει γίνει κοστολόγηση στο κάθε μέτρο. Διότι εδώ στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε συνηθίσει το εξής: άλλα πράγματα να ακούμε προεκλογικά και άλλα να γίνονται μετεκλογικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα,
1: ναι,
0: σε κάθε περίπτωση.
1: Βεβαίως πλέον υπάρχει το δημοσιονομικό συμβούλιο, το ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο, που νομίζω τα κόμματα μπορούν να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση.
0: Μα νομίζω ότι έχει ζητηθεί αυτό, λοιπόν, και από όλες τις πλευρές και με όλους τους τόνους. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ζητήσαμε τη συνδρομή του για πάρα πολλά θεματάκια και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Υπουργό Υγείας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου, κύριε Υπουργέ, και αυτή την εξέλιξη όσον αφορά στο Qatar Gate. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βαραίνει ακόμα περισσότερο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
2: Πιστεύω ότι υπάρχει κανένας που ασχολείται, και από ό,τι είδα υπήρχε και μεγάλη έκταση. Γιατί ποιο ασχολείται τώρα αυτό? Έχετε ακούσει ποτέ μίζα δηλωμένη σε φοβερές και υπορολογημένη?
1: Άρα γιατί ανακοινείται η υπόθεση?
2: Ακούσα, δεν ξέρω τι έχει σημαίνει στο Βελγίο. Ξέρω όμως, εμένα μου αρέσει πάντα η λογική. Θυμάμαι ότι Δεκέμβριο του 22 συλλάβανε την κυρία Καηλή, αν θυμάστε, και την είχαν προφυλακίσει. Το θυμάστε, φαντάζομαι αυτό. Μετά από μερικούς μήνες την αποφυλακίσαν λήψη στοιχείων. Έχουν περάσει 4 χρόνια και δεν τους έχουν ασκήσει ακόμα δίωξη. Το έχετε καταλάβει αυτό? Ασχολείται κανείς στην Ελλάδα ότι μια Ελληνίδα πολίτης και μάλιστα πρώην Ευρωβουλευτής ταλαιπωρείται με τέτοιο βαθμό κακοδικίας?
0: Ναι.
2: Μετά από 4 χρόνια, ένα δικαστικό σύστημα που έκρινε έναν άνθρωπο άξιο να προφυλακιστεί, πολύ σκληρό μέτρο. Βαρύ. Δεν έχει καταφέρει να βρει στοιχεία να το ασκήσει δίωξη. Δηλαδή, εντάξει, okay.
0: Επειδή αρέσκεστε λοιπόν να χρησιμοποιείτε τη λογική, βλέπετε μια λογική εξήγηση για ποιο λόγο μετά από 4 χρόνια έχουμε αυτή την εξέλιξη? Δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι βελγικές αρχές?
2: Εκεί πέρα στο Βέλγιο, όπως ξέρετε, έχει παραιτηθεί ο αρχικός ανακριτής από την υπόθεση. Θυμάστε έναν ανακριτή που τον είχε κάνει ήρωα στην Ελλάδα?
1: Ναι.
2: Έχει παραιτηθεί και το έχει ασκηθεί δίωξη. Τον ανακριτή αυτόν. Ο ανακριτής παραιτήθηκε από την υπόθεση καταργία και το έχει ασκηθεί δίωξη. Το ίδιο έχει γίνει και με τον πρώτο εισαγγελέα. Το έχει αναλάβει δεύτερο εισαγγελέα. Δηλαδή ο κόμμα δεν παρακολουθεί, γιατί έχει χιλιάδε προβλήματα να ασχολείται με αυτά. Εμεί είμαστε πολιτικοί και αναγκαστικά ασχολούμαστε. Οι δικαστέ που έλεγε ο Τσίπρα, υπάρχουν δικαστέ στο Βέλγιο, όπω το είχε πει, αυτό ο δικαστή έχει παρατηρήσει και το ασκήθηκε δίωξη. Ναι, για την υπόθεση αυτή. Ότι έχει κάνει, πώ το λένε, παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κανεί αυτά? Προφανώ οι Βέλγοι προσπαθούν κάποιο του αξιοβλέψουν, στείλανε κλείσει τον Αβραμόπουλο. Ο Αβραμόπουλο αποφάσισε να μην πάει. Δεν ξέρω τώρα γιατί το αποφάσισε αυτό. Έτσι έκρινε και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγε να απολογηθεί. Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Η ουσία αυτή τη υποθέσεω είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση στην οποία ο υποτιθέμενο κατηγορούμενο εγκληματία Αβραμόπουλο πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγγραφη. Του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται. Αμύφθηκε. Η αμοιβή ήταν φανερή. Κατατέθηκε στο πόθεν έσχεσου και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από 3 χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Εντάξει, για μην ήρθε τίποτα.
1: Μάλιστα. Άρα δεν βλέπω καν αναμονή από εσάς. Αντιλαμβάνομαι πλήρη κάλυψη.
2: Εμένα μου αρέσει.
1: Θεωρείτε ότι είναι πιστικές οι απαντήσεις, με άλλα λόγια, από τον κύριο Αβραμόπουλο?
2: Να ακολουθώ τη λογική.
1: Μάλιστα.
2: Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα τους μέλλοντες δικαστές να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θα ασκήσουν διώξεις. Ξέρετε, όταν εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο, στην Τρίτη Δέσμη. Στην Τρίτη Δέσμη υπήρχε ένα βιβλίο, το κόκκινο της ιστορίας. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, είπα λέω, ήταν ένα λεπτό κόκκινο βιβλιαράκι, ήταν ένα από τα 2 βιβλία ιστορίας που δίναμε στις Πανελλήνιες.
0: Ήμουν πρωτοδεσμήτης εγώ.
2: Σε αυτό το βιβλιαράκι μέσα είχε ένα μεγάλο κεφάλαιο, τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό. Και έλεγε ότι ένα από τα προτάγματα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού ήταν, προσέξτε τη φράση, η γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Λοιπόν, όταν είχε ένα βελγικό σύστημα, παραλαμβάνω, που για ανθρώπους που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από 4 χρόνια. Με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορης απονομής δικαιοσύνης έχει πάει περίπατο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να περάσουμε λίγο στα αμυγός πολιτικά.
1: Πολιτικά. Τώρα θα συνδυάσω και λίγο με την υγεία, λίγο, γιατί είχε μία συζήτηση ο κύριος Γεωργιάδης χθες με τον κύριο Κασελάκη. Οπότε θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ποιες προτάσεις του βρήκατε για την υγεία ενδιαφέρουσες και του συζύγου του, του κυρίου Τάιλερ επίσης?
2: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κασελάκη. Να τον ευχαριστώ για τον εξής λόγο. Όχι γιατί κάναμε μία δύο ωρική εκπομπή. Αυτό εντάξει είχε κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά γιατί προσπάθησε με την πρόσκληση που απίθυνε και με τον τρόπο που έγινε η συζήτηση να δείξει κάτι που εγώ το πιστεύω βαθιά και δυστυχώς δεν δείξει πάντα ειδικό όταν δουλειά τη αριστερά. Στην πολιτική μας αντίπαλα δεν είμαστε εχθροί. Θέλουμε όλοι το καλό της πατρίδας. Μπορεί να διαφωνούμε ως προς το πώς θα επιτευχθεί αυτό το καλό, γι' αυτό να είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν αμφισβητούμε τις προθέσεις ενός εκάστοτε που είναι να κάνει το καλό. Λοιπόν, το να μπορούμε οι πολιτικοί μεταξύ μας να συνομιλούμε πολιτισμένα είναι κέρδος για τη δημοκρατία. Και χθες είχαμε μια πολιτισμένη συζήτηση. Τώρα, όσον αφορά τις προτάσεις των δημοκρατών, ορισμένες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, θα έλεγα και προωθημένες. Πάνω χάρη συνδέει την αμοιβή του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού στο ΕΣΥ με την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά του. Αυτό είναι εξαιρετικά φιλελεύθερη και προωθημένη θέση. Δεν έχει ενιαίο, έχει ένα ελάχιστο βασικό μηνιαίο μισθό και μετά όλο πάει βάσει παραγωγικότητες. Το οποίο είναι τελείως μετέφερε φιλελεύθερη λογική και δεξιά, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, δεν ήταν όλο το πρόβλημα.
0: Λέτε δεξιό τον κύριο Κασελάκη, κύριε.
2: Όχι, λέω ότι η πρόταση συγκεκριμένη δεν είναι πολύ αριστερή. Οι αριστεροί έχουν την άποψη ότι πρέπει όλοι να παίρνουν το ίδιο. Και στους ελάχιστους δεν πρέπει να παίρνουν όλοι το ίδιο, πρέπει να παίρνουν όλοι βάσει του πόσο παράγουν. Ναι, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συχνά την αριστερά, με συγχωρείτε. Ήταν μηδέν. Η δε πρόταση του κυρίου Τάιλερ Μακμπεθ για αυτή τη θεσμοθέτηση του τι έχουν στις ΗΠΑ, έχουν ένα ενδιάμεσο, μια ενδιάμεσο βαθμίδα μεταξύ γιατρού και νοσηλευτού. Έχουν φτιάξει έναν εξειδικευμένο νοσηλευτή που κάνει σπουδές εν μέρη ιατρικής και μπορεί και παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, συνταγογράφηση. Είναι κάτι μεταξύ ενός νοσηλευτού και γενικού γιατρού. Δεν υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και εξηγούσε πως αυτό τα τελευταία 15 χρόνια στην Αμερική έχει πάει σε πολύ μεγάλη διάδοση.
1: Ενδιαφέρον ήταν.
2: Ίσως να έχει κάποιο ενδιαφέρον, διότι στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη γενικών γιατρών και παθολογών. Δεν πάει κανένας γιατρός να σπουδάσει γενικός γιατρός. Και ίσως να ήταν και μια μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα που μας ταρανίζει.
0: Από ό,τι βλέπω, μάλλον θα έχετε.
2: Το κάνω εγώ αύριο, αλλά ως το να μπει στη δημόσια ατζέντα για να γίνει κάτι τέτοιο, αφού το αποφασίζει η ιατρική κοινότητα και τα πανεπιστήμια, δεν θα ήταν κακή ιδέα.
0: Να περάσουμε λοιπόν στα αμυγός πολιτικά και στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ. Ο πονοκέφαλος, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα για το Μέγαρο Μαξίμου, για όλους εσάς, έχει ονοματεπώνυμο Αντώνη Σαμαράς. Σας άκουσα χθες με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ θέρμη. Ναι, καλείται τον κύριο Σαμαρά να μην κατέβει με δικό του κόμμα.
2: Θα σας πω μια ιστορία από την αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Ναι.
2: Μετά το συνέδριο της Κορίνθου, ο βασιλεύς Φίλιππος ο δεύτερος ζήτησε με επιστολή του να επισκεφτεί τη Σπάρτη. Στη Σπάρτη υπήρχε θεσμός της ξενιλασίας. Οι έφοροι δεν θέλαν να δουν ξένο στρατό στη Σπάρτη, έστω και ως επισκέπτη. Και το απάντησαν μονολεκτικά ου, δηλαδή όχι. Μόλις πήρε το ου ο Φίλιππος, ως μια δεύτερη οργισμένη επιστολή και του είπε: εάν όμως έρθω με το στρατό μου, δεν θα μείνει λίθος επί λίθου στη Σπάρτη ίσιος. Και στο εάν έρθουν το στρατό μου, οι έφοροι απάντησαν ή εάν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στο εάν δεν έχει νόημα να απαντάς και πολύ. Γιατί εξαρτά πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους τη στιγμή αυτή. Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, θα με ρωτήσετε. Προσωπικά κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Ελπίζω ότι θα επικρατήσει στο τέλος τη λογική.
0: Ναι. Ελπίζετε δηλαδή ότι δεν θα κατέβει με κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αν λοιπόν.
2: Είναι τελείως αφύσικο ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός να κάνει κόμμα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Από όποια σκοπιά και αν το πάρεις, είναι αφύσικο.
1: Μάλιστα.
2: Πραγματικά ελπίζω ότι αυτό δεν θα γίνει. Ο κύριος Σαμαράς τιμήθηκε από την παράταξη ως πρόεδρος και πρωθυπουργός της. Τίμησε την παράταξη γιατί υπηρέτησε την πατρίδα σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Έχασε την όρασή του από το ένα μάτι για την Ελλάδα. Μπαίνοντας εκείνη τη μέρα στο αεροπλάνο και καταστρέφοντας την επέμβαση που είχε κάνει στο μάτι του. Εγώ έχω ζήσει τον κύριο Σαμαρά ως πρωθυπουργό τα ξενήθια και τις αγωνίες για να πάει η χώρα μπροστά. Αυτά δεν ξεγράφονται από την ιστορία του.
1: Ναι.
0: Έχετε προσπαθήσει να επικοινωνήσει.
1: Αν υπάρχει περιθώριο για γέφυρα. Ναι.
0: Και αν εσείς προσωπικά έχετε επικοινωνήσει με τον κύριο Σαμαρά, να πείτε μία κουβέντα παραπάνω.
2: Με τον κύριο Σαμαρά προφανώς και μιλάω, δεν είμαι τσακωμένη, αλλά μόνο του έχω ευγνωμοσύνη, σεβασμό και φιλία. Δεν μιλάμε πολιτικά.
0: Για το συγκεκριμένο θέμα, αν έχετε μιλήσει και
2: γι' αυτό δεν μιλάμε. Γι' αυτό, διότι με συγχωρείτε, θα ήταν και λίγο να, σου πω, να δώσω εγώ συμβουλή στον Αντώνη Σαμάρα τώρα.
0: Όχι συμβουλή, αλλά είσαστε αντιπρόεδρος.
1: Εγώ ρωτάω αν υπάρχει περιθώριο για γεφύρωση των διαφορών, κύριε Γεωργιάδη.
2: Ξαναλέω.
1: Έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια.
2: Δεν είναι κάτι που εγώ μπορώ να κάνω. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού και ο τρόπος που οι αρχαίοι Έλληνες, αν και με λιγότερο σε αριθμό, μπορούσαν να κερδίζουν μεγαλύτερους στρατούς, ήταν η δημιουργία της ΦΑΟ.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
14: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
15: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
14: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρούαρδη του Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο του Καρέ από Ηλίουπολη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της χώρας, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων και η άρση των κυρώσεων. Τα στενά του Ορμούζ θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Τόσοι καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών, η βενζίνη έχει φτάσει στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο από 2,13 που ήταν πριν από 20 ημέρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές, εμπλέκοντάς τον στο Qatar Gate. Κάνει λόγο για απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως το θέμα. Η αμοιβή του κυρίου Αβραμόπουλου τελούσε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε πριν από λίγο στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά στο Ακρέφνιο που προκάλεσε καταστροφές, εκτινοτροφικές εγκαταστάσεις, ζωικό κεφάλαιο και αγροτικές εκτάσεις. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στο Προκόπι Εύβοιας. Έγινε αισθητός από τους κατοίκους της περιοχής.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Welcome to Miami. I'm going to Miami. Έτσι λέει ο Will Smith.
1: Ποιος θα πάει, θα πάει στο Miami.
0: Πάει ο Αντετοκούμπο.
1: Α, λέω, νόμιζα πως πας εσύ στο Miami. Τι θα σε κάνουν εσένα στο Miami.
0: Σιγά μην πάω εγώ στο Miami.
1: Μα δεν σε... Γιατί τι θα πήγες να κάνεις
0: μπάσκετ. Δεν μ' αρέσει εμένα το Miami.
1: Παιδί μου, θα έπαιζες μπάσκετ.
0: Καλά, εύκολα. Σανιάτα μου ήμουν ένα μεγάλο ταλέντο.
1: Ταλέντο ήσουν, και γιατί δεν εξελίχθηκες.
0: Δεν εξελίχθηκα γιατί πήρα τον κακό το δρόμο μετά. Αλλά ο Γιάννης, ο οποίος δεν πήρε τον κακό το δρόμο και το παλικάρι επικεντρώθηκε
1: και
0: σε αυτό
1: του.
0: Που κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή στις ειδήσεις, καθώς μετακινείται μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat.
1: Και οι Miami Heat, να ξέρετε, γιατί διάβασα την είδηση, κέρδισαν τους Boston Celtics που τον διεκδικούσαν, το Γιάννη μας. Άρα, μπράβο. Λατρεύω εγώ, δεν ξέρω, μου αρέσει όλο
0: αυτό το παιδί, όλοι το έχουμε στις καρδιές
1: μας. Δεν ξέρω, και η πορεία του αγώνος, αυτή η μάχη του, το πώς... Είναι, τώρα πέρα από ότι είναι αθληταράς, δεν υπάρχει. Έτσι. Βλέπω τώρα τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν κυρίως στα ξένα που είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είναι, παιδιά, ο άνθρωπος είναι ολόκληρο βουνό. Πραγματικά θα θυμάμαι πώς ξεκίνησε.
0: Ένα δύνατο παιδάκι, ναι. Ένα ψηλόλιγνο παιδάκι
1: και
0: από το φιλαθλητικό.
1: Να είναι καλά, να χαίρεται την οικογένειά του, να είναι πάντα υγιής το παιδί. Μπράβο, μπράβο. Υγιές. Το έκανα λάθος.
0: Ο Αντετοκούμπο λοιπόν πηγαίνει στα πλαίσια ανταλλαγής, είναι το περίφημο trade το οποίο γίνεται στο NBA. Κάνουν συμφωνία δηλαδή οι ομάδες και κάνουν ανταλλαγή παικτών. Πάει λοιπόν από τους Milwaukee Bucks στους Miami Heat. Οι Milwaukee θα πάρουν σαν αντάλλαγμα κάποιους παίχτες και κάποιες επιλογές για τα draft, για καλύτερες θέσεις. Και ο Αντετοκούμπο επιλέγεται λοιπόν από τους Miami Heat για να αποτελέσει τον ηγέτη τους ώστε να κάνουν το comeback και να γίνουν η νούμερο ένα δύναμη στο NBA. Καλή επιτυχία λοιπόν στο παλικάρι σε αυτό το νέο μονοπάτι. Αλλά αυτή δεν είναι η μοναδική αθλητική είδηση που θα μας απασχολήσει σήμερα, καθώς χθες, τι είχαμε, Αμαλία μου, χθες.
1: Πιο απ' όλα, είχαμε το Μουντιάλ, το Μέση που έγινε.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, είμαστε στο μπάσκετ.
1: Α, ωραία, συγγνώμη. Πραγματικά η επιστροφή του Τζέλικο, του Μπράντοβιτ, στο Παναθηναϊκό, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, να δεις που το έχω παρακολουθήσει όλο, πραγματικά. Εντάξει, είναι όσοι είναι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έχουν. Οι άνθρωποι πραγματικά το ζουν αυτό, αυτή την επιστροφή τη ζουν. Την ήθελαν, δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν είμαι και έτσι. Είμαι άλλη ομάδα, αλλά δεν θα έκανα έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη χαρά τους. Είναι Παναθηναϊκός από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: Ζέλικο,
0: δεν είναι οπαδικό το θέμα. Είναι το θέμα.
1: Δεν το είπα.
0: Ναι.
1: Είναι
0: δεν
1: συναισθηματικό. Είναι συναισθηματικό. Εγώ χάρηκα λοιπόν που είδα και τον ίδιο ένας κύριος του μπάσκετ. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά μου βγάζει μια αξιοπρέπεια μοναδική. Μπράβο! Είδα και τον πρόεδρο της ΚΑΗ Παναθηναϊκός, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, μέσα στην τρελή χαρά. Συγκινητικό ήταν και ο λόγος του, πραγματικά, και μπράβο. Και να δούμε καλό μπάσκετ και ωραίο μπάσκετ έτσι, με ανθρώπους πια που έχουν και ένα επίπεδο του χρόνου. Το εύχομαι από
0: καρδιάς. Κοίταξε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί, για παράδειγμα, του χρόνου, εγώ δεν θα σου πω στην Ευρωλίγκα, θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, παιδί μου, ναι.
0: Είναι ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι ο Σπανούλης στον Άρη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Τριγκέρι στον ΠΑΟΚ και είναι και ο Σάκοτα στην ΑΕΚ. Μιλάμε για πέντε πολύ μεγάλα ονόματα, μεγάλες μορφές.
1: Μπράβο.
0: Του ευρωπαϊκού μπάσκετ που θα είναι στην ηγεσία, την τεχνική ηγεσία των ομάδων μας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Οπότε πάμε για ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: Να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ξαναλέω, το ότι έρχονται στις ελληνικές ομάδες άνθρωποι με μια διαδρομή στον τομέα τους, όπως είναι, καλά τώρα δεν θα πεις για τον Μπράντοβιτς, έτσι δεν υπάρχει, γιατί όσοι ξέρουν και τα μπασκετικά, ξέρουν και την ιστορία, εγώ λίγο διάβασα έτσι για να ξέρω, πραγματικά στο σπίτι του, όπως είπε ο ίδιος, με ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού, τον είδα μέσα στο T-Center και παροξισμό πραγματικά από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Εγώ το χάρηκα εχθές.
0: Εγώ να δεις πως το χάρηκα.
1: Καλά, εσύ
0: που το είδα
1: χάρηκες.
0: Τον Ζέλικο να μπαίνει πάλι στο ΆΚΑ και να λέει ότι είμαστε έτοιμοι για δουλειά και μάλιστα να ρωτάει και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.
2: Now I'm over here again. Nothing new to say. Very happy and very ready to start to work with the gentlemen that are over here in front line. Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος, ε?
0: Καλώς ήρθες, Ζέλικο, καλώς ήρθες, Αυτοκράτορα. Άντε, καλή δουλειά και με τον Φραγκίσκο και με τον Διαμαντίδη και με τον Μπατίστ και με το υπόλοιπο team που ξανασμίγουνε και πάλι εκεί πέρα στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. 11 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Καλαμάτα. Βρε Παναγιώτη, υπάρχει περίπτωση να μην...
1: Καλαμάτα. Μίλες Καλαμάτα δηλαδή.
0: Υπάρχει περίπτωση, βρε Παναγιώτη, να μην ασχοληθούμε με την είδηση για τον κύριο Αβραμόπουλο? Κάτσε, περίμενε. Σιγά σιγά.
1: Όλα θα τα πούμε, βρε παιδιά, και για τη Μισέλα Σιμακοπούλου θα πούμε για τα email, τη διαρροή και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Καθίστε. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει γίνει μια πανέμορφη πόλη. Εγώ πήγα το Σαββατοκύριακο. Μην με ρωτήσετε τι. Είχα και μια περιπέτεια, αλλά άστο.
0: Σαν πα στην Καλαμάτα. Λοιπόν, ήρθε με ένα μαντίλι, παιδιά, καλαματιανό.
1: Τέλο πάντων, χάθηκε το κλειδί του το αυτοκινήτου και έμεινα μέσα στην παραλία με τον Γιάννη με τα κλειδιά. Το κλειδί άφαντο. Ο Γιάννη το έχασε, να ξέρετε, όχι εγώ. Και με τα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρουμε πώς θα φύγουμε. Απίστευτες στιγμές.
0: Παιδιά, αυτό το κορίτσι, αν δεν ζήσει μια περιπέτεια.
1: Δεν μπορεί. Δεν καταλαβαίνει. Του πέσε μέσα στη θάλασσα. Τι, πήραμε κλειδαρά, μας άνοιξαν το αυτοκίνητο, νοικιάσαμε αυτοκίνητο, βάλαμε τα πράγματα. Εχθές από το προχθές, γυρίσαμε 2 η ώρα στην Αθήνα, 1:30-2 η ώρα και ο Γιάννης χθες κατέβηκε και πήρε με το άλλο κλειδί το αυτοκίνητο.
0: Να ξαναπάτε.
1: Κοίτα, θα ξαναπάω σίγουρα. Αλήθεια σου λέω και ρωτούσα την ξαδέρφη μου που είναι εκεί. Η πόλη πεντακάθαρη, φοβερή ανοικοδόμηση και ανάπτυξη. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Εμένα και από τις αγαπημένες μου, η Μεσσηνία την λατρεύω και την Καλαμάτα. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ανάπτυξη. Και δεν το λέω ούτε για να μου πει κάποιο. Πραγματικά η αγορά της Καλαμάτας έχει τραβηχτεί προς το λιμάνι. Όλος ο δρόμος. Μπράβο.
0: Μπράβο στην Καλαμάτα.
1: Να αναβλέπουμε.
0: Μπράβο
1: κάτι
0: Καλαμάτα,
1: ωραίο.
0: Μαύρη θύελα. Ελά, Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω, μου βγήκε τώρα αυτό.
1: Ω, καλά, έτσι.
0: Έκανα ένα συνειρμό.
1: Έκανα εκεί που καθόμουν και είχα στήσει αυτή να δω τι λένε. Και το θέμα συζήτηση ήταν ότι θα κάνει κόμμα. Το είχαν σίγουρα εκεί οι Καλαματιανοί. Ο κύριο Σαμαρά. Το είχαν σίγουρο.
0: Κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Καλημέρα και στο Μένιο. Ο Καλαμαράκης λέει άχαστα τρύποντας τις πανσέτες και τις ποικιλίες. Μόνο εσύ είσαι η κορμάρα αμαλία και διατηρείς αθλητικό πνεύμα. Τι ώρα, γράφει το τέλος. Φάτινα. Καλημέρα, Μένιο. Η κυρία Αμαλία Κάτζη, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, περιχαρής και με το δίκιο του, θα πω στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, φτάνει όμως, τα πάμε. Φτάνει.
0: Αυτό δεν το είχαμε ακούσει. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επέλεια του ήχου.
1: Το μαράκι μας, το λάθος του μεταφραστή δεν το πες.
0: Εγώ.
1: Ναι, μωρέ, να κάνουμε λίγο πλάκα, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για λάθος του μεταφραστή ήταν.
0: Μεταφραστής, λοιπόν, παιδιά. Ναι. Μεταφράζει τώρα τις δηλώσεις του Μπράντοβιτς από τα αγγλικά στα ελληνικά. Ναι. Λέει ο Μπράντοβιτς, είμαι χαρούμενος, είμαι εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλη ομάδα κτλ. Και τι λέει, λοιπόν, ο μεταφραστής?
3: Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλες προσδοκίες.
1: Εντάξει, λάθος έκανε ο άνθρωπος.
0: Καλά, έκανε λάθος ο άνθρωπος, προφανώς.
1: Έτσι, χαμογελάσαν και ο κύριος Γιαννακόπουλος και ο Μπράντοβιτς.
0: Βούκλωσαν τα μάτια την ώρα που τον άκουγα.
1: Εσύ, γιατί εγώ δεν είδα ούτε τον Μπράντοβιτς ούτε τον Γιαννακόπουλο να γουρλώνει. Γελάγανε.
0: Δες το βίντεο.
1: Το είδα, μωρέ. Εντάξει,
0: δες το βίντεο.
1: Γελούσαν.
0: Γελάγανε οι άνθρωποι. Είχαν γουρλώσει και τα μάτια, σαν γαρίδες είχαν βγει.
1: Έτσι μου έχουν βγει τα μάτια και εμένα. Τώρα θα του αλλάξω τη σκαλέτα, γιατί αυτό το κάνω συχνά. Γιατί έχουμε εκτόξευση τιμής ρεύματος μέσα σε 2 μέρες.
0: Όπα.
1: Από 68-43 ευρώ την Κυριακή έχει πετάξει η τιμή της Μαγαβατόρας στα 123,7 ευρώ για σήμερα Τρίτη.
0: Γιατί?
1: Λόγω του μείγματος, λέει. Και φλερτάρει με τα 300 ευρώ η Μαγαβατόρα η ανώτατη τιμή. Λέει, οι απότομες αυξομοιώσεις στις χονδροπορικές τιμές οφείλεται στο ενεργειακό μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής παρά στο γεωπολιτικό κλίμα στη Μέση Ανατολή.
0: Κάτσε για να καταλάβω.
1: Οι ΑΠΕ οδηγούν την κούρσα με ποσοστό 55,35%.
0: Φυσάει, δόξα τω Θεώ. Έχουμε μελτέμια.
1: Ναι, αλλά είναι και το φυσικό αέριο αυξημένο κατά 35,01%. Και αρκετά αυξημένο είναι της Δευτέρας και του 28,35% της Κυριακής έχει ανέβει 10% περίπου, όχι 10. Ναι, περίπου, ναι, ακριβώς, τι όχι 10. Περίπου 7-8% το φυσικό αέριο από την Κυριακή. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τώρα αυτή η τιμή είναι πάρα πολύ ψηλή και γι' αυτό την είπα την είδηση. Είναι εκτόξευση. 68,43 την Κυριακή, 123,7 ευρώ σήμερα.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Αμαλία μου, είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς πάντα το μείγμα θα φταίει και πάντα εμείς θα πληρώνουμε. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε. Φυσάει. Εδώ πέρα έχουμε λιακάδα, είναι καλοκαίρι κτλ.
1: Τον αλγόριθμο αλλάξει η Ευρώπη. Δεν, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, το λένε όλες οι κυβερνήσεις, το λένε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα.
0: Με αυτά τα ευχάριστα λοιπόν που μας είπε η Αμάλια θα ξεκινήσει σήμερα η ημέρα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς φυσικά με τα μηνύματά σας στο studio3lfm.gr. Και βέβαια για να κλείσουμε και την αθλητική αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Παιδιά, έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία.
1: Φαντάσου ότι το βλέπα κι εγώ. Έκανα δουλειές. Έγινε, λέει, ο
0: είναι παίκτη, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: 18 τέρματα.
0: 18 γκολ εκείνος. 16 ο Μίροσλαβ Κλόζε της Γερμανίας, παλιός παίκτης. Αυτός ήταν μέχρι τώρα ο πρώτος σκόρερ. Τον οποίον έπιασε στη δεύτερη θέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Ο οποίος έβαλε γκολ στην
0: Έβαλε δύο γκολ χθες στη νίκη της Γαλλίας επί του Ιράκ. 3-0 η Γαλλία το Ιράκ. Δεύτερος λοιπόν ο Εμπαπέ με 16. Πρώτος ο Λιονέλ Μέση. Εντάξει, με 18 γκολ. Στο 2-0 επί της Αυστρίας, όπου το παλικάρι δεν έκανε πολλά. Έκανε δύο
1: κινήσεις. Αυτό που έπρεπε.
0: Δηλαδή δύο-τρεις
1: κινήσεις. Δύο φορές έκανε.
0: Σε όλο το παιχνίδι.
1: Ασχολήθηκε και έβαλε τον κολάκι. Αλλά είναι και μεγάλο σε ηλικία. Ακούγα και το σχολιασμό ότι δεν είναι ένας παίκτης νεαρός, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Είναι 35 ή 38.
0: Και λίγο παραπάνω.
1: 38, ίσως, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή σου λέει η φυσική του κατάσταση, καλά το ταλέντο του είναι. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι για το ταλέντο του, αλλά και η ηλικία του. Είναι λες και είναι παιδαρέλη.
0: Ξέρει να διαχειρίζεται τις δυνάμεις του και είναι αστήρευτο ταλέντο. Δηλαδή πώς να το κάνουμε τώρα. Είναι ο θεός του ποδοσφαίρου για τους Αργεντίνους μαζί με τον Diego Maradona. Πλέον τους έχουν μαζί, στο ίδιο ύψος. Γαλλία λοιπόν, Ιράκ 3-0, Αργεντινή Αυστρία 2-0 και η Νορβηγία επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη. Πέρασε και εκείνη στην επόμενη φάση με δύο γκολ του Χάλαντ.
1: Γιατί ρωτάει ο Βασίλης να σου πω, ρώτα τον απατεώνα χθες ο Μοντέρο τι έκανε στους τελικούς στην Ισπανία.
0: Έλα μωρέ τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία, θα ασχολούμαστε. Σιγά.
1: Α, έτσι μου πέρασε.
0: Κέρδισε η Βαλένθια την Μπαρσελόνα. Εντάξει, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο Μοντέρο που θα έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα με τους τελικούς στην Ισπανία θα ασχολούμαστε.
1: Α, συγγνώμη, εντάξει. Επειδή το γράψανε,
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Απλά να ξέρεις με την Νορβηγία. Η Νορβηγία έχει γίνει viral, παιδιά, στο Μουντιάλ. Είναι αυτοί οι φίλαθλοι που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις. Γιατί.
1: Και στο ακτινοβούλιο κάνανε κουπί.
0: Κάνουν λοιπόν την κίνηση των Vikings.
1: Μουντιαλική έχω γίνει.
0: Ναι, που τραβάνε κουπί.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Κάνουν οι φίλαθλοι στις εξέδρες, το κάνουν οι φίλαθλοι στους δρόμους εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κάνανε χθες και στο κοινοβούλιο το νορβηγικό, τη χαρακτηριστική κίνηση που έκαναν οι Vikings όταν τραβούσαν κουπί.
1: Μήπως θα το κάνουμε και εμείς αυτό, γιατί εμείς τραβάμε κουπί για άλλα.
0: Εμείς τραβάμε εδώ και χρόνια. Δρόμους,
1: εδώ και χρόνια εννοώ και λόγω μνημονίων και όλα αυτά. Θα μας τέριαζε αυτό, έτσι. Θα πηγαίναμε όλοι μαζί να τραβάγαμε κουπί. Μια χαρά θα μας τέριαζε.
0: Εμείς, Αμαλία μου, είμαστε μόνοι μας στη γαλέρα και τραβάμε κουπί. Δεν είμαστε σαν τους Vikings. Αυτοί τουλάχιστον πήγαιναν, έκαναν επιδρομές, τα αρπάζανε και φεύγανε. Εμείς κάνουμε κουπί και μας τα παίρνουν. Είναι διαφορετικό λοιπόν το κουπί. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος επανέρχεται στις τιμές της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Θα πάμε λοιπόν και στην ακρίβεια, αλλά στη συνέχεια. Καλημέρα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Και άλλη μια εικόνα της χθεσινής ημέρας από το Μουντιάλ είναι αυτή που στέλνει ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη στον αγώνα λοιπόν της Αργεντινής με την Αυστρία. Έπιασε ο φακός της κάμερας μία γιαγιά. Μία ηλικιωμένη γυναίκα.
1: 100 χρονών.
0: 100. Η οποία κρατούσε λοιπόν ένα χαρτόνι.
1: Μπράβο,
0: που έγραφε «Είμαι 100 ετών φαν του Μέση». Με τη φανέλα της Αργεντινής.
1: Αυτές οι εικόνες.
0: Ναι, αυτή είναι
1: ο οθλητισμός. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι το μπάσκετ. Και όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Εγώ θεωρώ και το άλλων αθλημάτων. Δηλαδή, βλέπει τώρα, πάει η γιαγιά εκεί 100 χρονών, έχει και την. Κρατάει και αυτό το σύνθημα. Πραγματικά. Η οποία βέβαια δεν τη φαίνεται για 100 χρονών, έτσι. Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Μια χαρά είναι η γιαγιά.
1: Κοτσονάτη γιαγιά.
0: Και να είναι γερή η γυναίκα, λοιπόν, αλλά ήταν η εικόνα της βραδιάς αυτή.
1: Έλα.
0: Τι έπαθες, παιδί.
1: Τα λουμπάγκα μου.
0: Πάλι.
1: Τι να κάνω, δεν έχει σταματήσει μέσα να με πονάει.
0: Είναι και λόγω της ηλικίας.
1: Ναι, πού το πας αυτό.
0: Είναι και η αλλαγή του καιρού.
1: Μιλές πολλά, πλησιάζουν τα γενέθλιά σου. Μιλές πολλά.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν και αυτές τις αλλαγές του καιρού, αλλά ευτυχώς πρέπει να σου πω, ακούγα τους μετεωρολόγους χθες. Που έλεγαν, παιδιά, ότι ευτυχώς που έχουμε αυτό το μελτέμι, το οποίο βέβαια έχει το τίμημά του και το τίμημά του είναι οι πυρκαγιές. Γιατί και χθες είχαμε πυρκαγιές.
1: Είχαμε
0: στα Σπάτα, είχαμε στην Κερατέα, είχαμε στη Βιωτία, στο Ακρέφνιο, είχαμε πάνω στον Εύρο. Είχαμε αρκετές πυρκαγιές.
1: Αλλά τις προλάβανε πολύ γρήγορα και αυτό να το πούμε και μπράβο. Και στα αεροσκάφη μας, στα πυροσβεστικά και στους πυροσβέστες μας, σε όλους. Γιατί πραγματικά δεν ήταν. Φυσούσε πάρα πολύ χθες. Δηλαδή άνετα. Ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο να τη θέσει υπό έλεγχο. Τέθηκαν υπό έλεγχο. Έχουμε πυρκαγιές, να προσέχουμε όμως κι εμείς. Μην πάτε και καίτε πράγμα τώρα με αυτή. Είναι δυνατόν τώρα αυτή. Τώρα, για τα καθάριστα θα το πω, θα τα πούμε μετά. Να μην τα πω τώρα. Απλώς στη Γαλλία έχει δει και στην Ισπανία και στην Ιταλία.
0: Αυτό λοιπόν σου έλεγα. Λένε οι μετεωρολόγοι λοιπόν ότι μας γλιτώνει το Μελτέμι. Γιατί? Γιατί έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο θερμικός θόλος, όπως λένε, πάνω κυρίως από την Γαλλία, την Ισπανία και την Βρετανία, ο οποίος μετακινείται τώρα προς τα ανατολικά και θα χτυπήσει Ιταλία και Γερμανία. Εμείς δεν θα επηρεαστούμε γιατί μας γλιτώνει το Μελτέμι.
1: Ναι, ναι,
0: θα το κρατήσει λοιπόν μακριά. Θα επηρεαστούν μόνο κάποιες περιοχές στη δυτική Ελλάδα. Κάποιες περιοχές που είναι πάντα επικίνδυνες για αυξημένες θερμοκρασίες.
1: Ζέστη πάντως έχει. Το έχεις καταλάβει το καλοκαίρι και το βράδυ, αλλά δεν έχει τον καύσωνα. Να πω ότι μιλούσαμε με την αδερφή μου στην Ολλανδία που και εκεί έχουν 38 βαθμούς, 37-36. Που για αυτούς, παιδιά, το 36 είναι λες και είναι 45. Και μου λέει πια δεν αντέχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε αυτές τις χώρες, αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Να, ο Γιάννης από την Ολλανδία.
1: Από την Ολλανδία είναι,
0: καλημέρα, λέει, από τη φλεγόμενη Ολλανδία.
1: Ιδέες που σου έλεγα.
0: Μην ανησυχείτε, λέει, για την τιμή της ενέργειας. Όπου να είναι η ExxonMobil θα αρχίσει τις εξορίξεις στην Κρήτη. Και συμπληρώνει, καλώς όρισε Ζέλικο.
1: Καλώς όρισε Ζέλικο.
0: Καλημέρα, Γιάννη. Έβλεπα λοιπόν Αμαλία μου χθες από τη Γαλλία, όπου έχουμε και νεκρούς δυστυχώς.
1: 18.
0: Έχουμε νεκρούς από αυτό το κύμα καύσωνα και ταυτόχρονα έχουν εξαντληθεί, λέει, όλα τα αποθέματα από ανεμιστήρες που υπήρχαν στην περιοχή του Παρισιού. Δεν υπάρχει πλέον ανεμιστήρας ούτε για δείγμα. Και έλεγαν λοιπόν οι μετεωρολόγοι ότι είναι η πρώτη φορά από το 1911, το καταλαβαίνετε, από το 1911 που υπάρχει το φαινόμενο διπλού καύσωνα. Γιατί
1: μέσα στον Ιούνιο.
0: Ναι, μέσα στον Ιούνιο με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά.
1: Ότι έχασαν τη ζωή τους και δύο παιδιά, δύο μικρά παιδιά. Τα βρήκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο, τα είχε αφήσει η μητέρα τους. Μάλλον η αιτία πρέπει να ήταν η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Μα και αυτή η χριστιανή άφησε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αυτόν τον καύσωνα.
0: Έλατε, ρε παιδιά.
1: Ρε, εξήγησε μου. Αφήνει τα παιδιά να χτυπάει. Το αυτοκίνητο είναι και σαν θερμοκήπιο, έτσι. Αναπτύσσει. Πιο μεγάλες θερμοκρασίες, πιο υψηλές θερμοκρασίες. Και τα βρήκαν νεκρά τα παιδιά. Πραγματικά, εγώ έβλεπα εκεί στο Σικουάνα, έτσι που πέφτανε μέσα και αυτά μέσα. Μέσα, ξέρεις, τα νερά εκεί είναι βρώμικα. Δεν είναι. Είναι και θέμα υγείας πια, δημόσιας υγείας. Αλλά από τη ζέστη οι άνθρωποι δεν είχαν τι να κάνουν και πέφτουν και κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα.
0: Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα στο καυτό πορτοράφτη. Τώρα που είπες για γαλέρα, λέει να αλλάξεις και το όνομα και να γίνεις ο Γαλέριος Καλαμαράκης. Θα το υιοθετήσω. Καλημέρα και στο Γιάννη στη Ξάνθη. Το ίδιο συνέβη και σε μένα, λέει, στο Μάλμε. Στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, γυναίκα, λέει, με αναπηρία από το Μάλμε ζήτησε και πήρε στο τέλος του αγώνα τη φανέλα του Μπακασέτα. Είναι λοιπόν αυτές οι ωραίες στιγμές του αθλητισμού, οι ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου.
1: Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματάνε εξελίσσεις στις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήριο, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Edenred, με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπουν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο, να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenred.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα.
0: Σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
4: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα μου με τον τίτλο «Μόνος».
0: Αν έχετε την καλοσύνη να περιμένετε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μας πείτε για το «Μόνος» στη συνέχεια, όπως θα μας πει και ο γιατρός. Οδηγίες για το καλοκαίρι, θυμάσαι που μας είχε πει ότι πρέπει να αλλάζουμε εσώρουχο καθημερινά. Τώρα έχουμε νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα.
1: Πού τους βρίσκεις αυτούς τους γιατρούς, αλήθεια το λέω.
0: Ειδικός είναι, παιδί μου.
1: Ποιος είναι
0: ειδικός? Θα σου μάθω, λοιπόν.
1: Ο γιατρός αυτός που λέγεται βρακίνη, ειδικός.
0: Ναι. Και τι χρώμα πρέπει να φοράμε, αλλά γενικά ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας, κυρίως το βράδυ που ανεβαίνει.
1: Στην υγιεινή της εκπομπής.
0: Ακριβώς. Στην υγιεινή στήλη της εκπομπής.
1: Πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Επιστρέφουμε.
5: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
6: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
10: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
14: Σε θετική τροχιά οδεύει το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας, ιδιωτικής και δημόσιας. Κατά το μήνα Φεβρουάριο εκδόθηκαν 2.248 οικοδομικές άδειες, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
15: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Τα ασθενά του ορμού στελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Γκαλιμπάφ. Πτώση καταγραφούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο ανέρχεται η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Ρόδο και Κρήτη. Περισσότερα στο real.gr.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 23 στο Αγρίνιο, 20 στα Ιωάννινα.
21: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλο μέχρι Εγάλαιο. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρω τους για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις, όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε και στην υπόθεση λοιπόν του Δημήτρη Αβραμόπουλου, γιατί η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο με κατηγορίες ότι συμμετείχε σε μια οργάνωση η οποία χαρακτηρίστηκε εγκληματική ή ότι πήρε χρήματα τα οποία είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών. Σύμφωνα με τη βελγική δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς. Πάντως να πω ότι έπεσε χθες αυτή η δισοσκευασία ενεθρία στο πολιτικό σύστημα. Καταρχήν για την υπόθεση του Qatar Gate, στην οποία είχαν εμπλακεί, όπως ξέρουμε, η κυρία Εύα Καηλή, ο σύζυγός της ο Τζιόρτζι, ο ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, παραμένει σε πλήρη αδράνεια. Έτσι, αφετέρου το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου, να πούμε ότι είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022, με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Παντσέρη. Όμως, τότε, αν θυμάσαι, Ιωσή, και σίγουρα θυμάσαι, ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Αβραμόπουλος, ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύνομα στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές. Δηλαδή, είναι ένα ποσό πάνω, λίγο πάνω από 70.000 ευρώ μεικτά που φέρεται να έχει λάβει ο κύριος Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο Συμβούλιο ΜΚΟ. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα, τα έχει δηλώσει και έχει πληρώσει και φόρο.
0: Ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα, αυτό λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετέχει σε αυτήν την ΜΚΟ και είχε πάρει την έγκριση και ταυτόχρονα ότι είχε παραιτηθεί ακριβώς ένα χρόνο μετά την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο τιμητικά αυτής της ΜΚΟ του Παντσέρη. Να θυμηθούμε λοιπόν τι είχε πει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λίγο μετά την γνωστοποίηση του σκανδάλου τότε με τον Παντσέρη και τη συμμετοχή της Εύας Καηλή. Είχε μιλήσει τότε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3 χρόνια προτάθηκε η σύσταση αυτού του νέου οργανισμού, το Fight Impunity, δηλαδή η καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Τότε έγιναν προσκλήσεις προς πολλές επιφανείς προσωπικότητες της Ευρώπης, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και βεβαίως προτάθηκε και σε μένα. Να είμαστε μέλη αυτής της Επιτροπής, αλλά με τιμητικό τίτλο, ούτε διαχειριστικό ούτε ουσιαστικό. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία και πρέπει να σας πω ότι καλά ξεκίνησε. Τι συμβαίνει όμως τώρα? Ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος ήταν επικεφαλής, και δεν ήταν τυχαίος ο κύριος Παντσέρη, σας θυμίζω ότι ήταν μια από τις πιο διαπρεπείς προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλιστα πρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Τότε λοιπόν, μιας και με ρωτάτε, εγώ έκανα κάτι που θεωρώ ότι ήταν και σωστό και επιτρέψτε με έξυπνο. Ζήτησα γραπτός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει αν και κατά πόσον αξίζει να είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής. Με υπογραφή της κυρίας Ούρσουλα Βον ντερ Λάιεν πήρα την έγκριση και έτσι είμαστε μέσα.
3: Να ρωτήσω, η αποχώρησή σας έγινε πότε και αν ήρθατε σε επαφή με τους άλλους δύο αξιωματούχους?
2: Σωστή η ερώτηση, διότι 5 λεπτά με το άκουσμα της είδησης πριν από 3 μέρες, μάλιστα ήμουν χαρακτηριστικά στη Ρόδο, επικοινωνώ αμέσως και με την κυρία Μογκερίνη και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Γαλλίας και λέω τι είναι αυτά τα πράγματα, και μου λένε, συμφώνησαν μαζί μου, ότι έπρεπε άμεσα να υποβάλουμε τις παραιτήσεις μας. Και το κάναμε. Τώρα, τι θα γίνει από εκεί πέρα και τι κάνει ο κ. Πανσέρη, ποσός μας ενδιαφέρει.
0: Το απόσπασμα λοιπόν που ακούσαμε είναι από το 2022, όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο, το Qatar Gate, για το οποίο λοιπόν τώρα υπάρχει αυτό το ένταλμα από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Ο κύριος λοιπόν Αβραμόπουλος λέει πρώτον ότι είχε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχε ζητήσει άδεια για να συμμετέχει. Δεύτερον, αυτό που είπε η Αμαλία, ότι έχουν φορολογηθεί αυτά τα χρήματα και στην Ελλάδα, τα έχει δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Και το τρίτο το οποίο λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας και ότι είναι στη διάθεση των αρχών για να δώσει εξηγήσεις.
1: Απλώς τον είχαν καλέσει να καταθέσει και δεν πήγε οι βελγικές αρχές. Και έτσι ξεκίνησε. Και μετά έχουμε αυτό το ένταλμα, έχουμε πλέον το ένταλμα σύλληψης. Ότι δεν πήγε ο ίδιος να καταθέσει όταν τον κάλεσαν. Ορίζει ότι όλα τα έκανε σύνομα, ότι όλα τα έχει δηλώσει τα χρήματα αυτά, που μιλάμε για 70.000 ευρώ, το λέω μεικτά, και ότι έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα.
0: Η διαδικασία τώρα που θα πρέπει να ακολουθηθεί θα είναι αυτή η δικογραφία από τον Άριο Πάγο να πάει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή, όπου θα πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα περιμένουμε να δούμε τι εξέλιξη δικαστική τουλάχιστον θα έχει το επόμενο διάστημα. Αλλά όλοι θυμούν, εξέλιξη δικαστική τουλάχιστον θα έχει το επόμενο διάστημα.

0: περιμένουμε και νεότερη τοποθέτηση από τον κύριο Αβραμόπουλο.
1: Πάντως πολιτική αντιπαράθεση, γιατί ξέσπασε αυτό το θέμα του κύριου Αβραμόπουλου και το θέμα με την κυρία Μισελ Ασημακοπούλου και τα email. Θέλω να πω ότι ήρθαν και τα δύο μαζί αυτά τα ζητήματα για τα email, έτσι, διαρροή προσωπικών δεδομένων. Και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση.
0: Θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά προς το παρόν ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη. Μη του βάζεις τώρα αυτό.
1: Δεν έχει θέμα.
0: Να μας πει την κίνηση τώρα, το παλικάρι του κόψει τα φτερά, δεν τον βλέπεις εδώ. Έλα Παναγιώτη μου, κουράγιο. Κουράγιο, παιδί μου, έλα, πες μας για την κίνηση.
2: Από σεβασμό, καλημέρα αρχικά. Περίμενα να τελειώσει το σύνθημα. Ήμουν σίγουρος ότι με την άφηξή μου στο στούντιο θα παίξει στον αέρα.
0: Είσαι
2: για κάποιο
0: γάτα.
2: Λόγο, ναι.
0: Είσαι
2: το πίστευα πολύ και δικαιώθηκα.
0: Για πες μας, λοιπόν, παλικάρι μου.
2: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και η άνοδος από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Τιβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο και στην άνοδο της Πετρουράλη από το ύψος του Ρέντι. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας, Βασιλίση Αμαλίας και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και Πειραιός. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από Ζωγράφου. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Sold out το Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα της Πειραιός για ακόμη μια φορά φέτος.
0: Εδώ και... να δεις την Κηφισία, στην κάθοδο και στη Σπύρου Λούι να δεις τι sold out θα έχει. Για πάμε.
2: Να χαίρεστε με το δίκιο σας. Και στην Αντική Οδό καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από Φιλής ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ζέλικο Βολάνιο. Καλή σου ημέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Πάμε λοιπόν και στην υπόθεση με την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων που είχε σημειωθεί και χθες είχαμε και την γνωστοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης της απόφασης σχετικά με αυτή την υπόθεση. 20 μήνες με αναστολή για την κυρία Ασημακοπούλου και από 8 έως 12 μήνες με αναστολή για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, στελέχη του Υπουργείου και ταυτόχρονα και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τι έγινε με την κυρία Ασημακοπούλου?
1: Εντάξει, νομίζω ότι η δικαιοσύνη θεώρησε ότι αυτό που έκανε η κυρία Ασημακοπούλου δεν ήταν σύνομο, γι' αυτό και όλες την καταδίκασε. Μπορεί να είναι με αναστολή η ποινή της, αλλά δεν πάβει να είναι καταδικαστική. Από εκεί πέρα, εγώ κρατώ αυτό που. Γιατί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης αν υπάρχει θέμα διαγραφής και όλα αυτά. Είπε όχι για ένα email, είπε, αν το είπε έτσι ακριβώς, να έχω ακούσει. Δεν μπορεί να διαγραφεί. Μα δεν είναι ένα email, είναι 25.000.
0: Δεν είναι ένα email, είναι χιλιάδες όπως λέει η Αμαλία. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πρόστιμο. Δεν πρέπει να πληρωθεί και ένα πρόστιμο.
1: Και κάτσε, τώρα έρχονται και αγωγές. Έτσι, από ανθρώπους που διέρευσαν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα email τους και κάνουν αγωγές. Και είναι πολλά τα χρήματα. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει?
0: Έλατε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Δεν θα πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ο Έλληνας
1: φορολογούμενος θα πληρώσει, εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Η κυρία Ασημακοπούλου, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, όταν είχε ξεσπάσει ο θόρυβος σχετικά με τη διαρροή αυτών των προσωπικών δεδομένων, έλεγε.
3: Κάνατε λάθος.
4: Αυτό είναι μια σύνθετη ερώτηση. Δεν διακτικώ το αλάθητο, έτσι προς Θεού, αλλά στην ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον. Και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία κάπως πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή εγώ που...
5: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος.

0: τέλος. Μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
1: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 2273-62-153.
8: See you at Corner.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92-113.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Real Blogger, ο οποίος είναι και γνωστός γλυκατζής, άκουσε το τάκ νωρίτερα με την κυρία Σιμακοπούλου και εγώ πατάω ένα τάκ, λέει, και μου έρχεται προφιτερόλ. Το ξέρουμε αυτό πάρα πολύ καλά. Στην ίδια κατηγορία ανήκουμε. Ο Νικηφόρος από την άλλη λέει, σε αυτά που άκουσα νωρίτερα από το απόσπασμα, όχι μόνο δεν έδειχνε με τα μέλη, αλλά πρακτικά έλεγε ναι, παρανόμησα γιατί με βόλευε. Γιατί ήταν με αναστολή η απόφαση. Να πω, λέει, και εγώ ότι έτρεχα με 180 σε εθνική, γιατί είχα αργήσει, τι θέλατε να κάνω. Να καθυστερήσω στο ραντεβού μου. Αυτή είναι η απόφαση της δικαιοσύνης για το συγκεκριμένο αδίκημα. Και όπως λέει και ο Γιώργος εδώ στο μήνυμά του, Dura Lex, Set Lex. Σκληρός νόμος, αλλά νόμος, όπως λένε στα λατινικά. Πάρα πολλά μηνύματα και για τα θέματα της ακρίβειας και για την πλατφόρμα πόσο κάνει, χωρίς καν να έχουμε θίξει το θέμα. Αμαλία, δεν έχουμε πει καθόλου
1: δεν
0: στο θέμα.
1: Δεν έχουμε πει. Θα πούμε γιατί υπάρχει έντονη πολιτική αντιπαράθεση και για αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι το θέμα της ακρίβειας, όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, νομίζω ότι και η αντιπολίτευση θα το σηκώνει πολύ. Φαίνεται αυτό εξάλλου την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, γιατί το πόσο κάνει όμως, να πούμε ότι είναι μια πλατφόρμα που δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Δεν θα ρίξει τις τιμές των προϊόντων. Είναι για ενημέρωση. Και για να δούμε αν κάποιοι χοροκερδούν, όχι εμείς, το κράτος πρέπει να το δει, το Υπουργείο πρέπει να το δει και το Υπουργείο να κάνει και αρμόδια αρχή, γιατί υπάρχει αρμόδια αρχή, τους ελέγχους και να επιβάλλει πρόστιμα εκεί που πρέπει. Όμως το ότι ενημερώνουν σε αν ένα φρόλουτρο κάνει εκεί κάπου 2 ευρώ και αλλού κάνει 4, είναι μια ενημέρωση και τι κάνει στο εξωτερικό. Και επίσης, εγώ θέλω να δω πού οφείλονται και να καταλάβω αυτές οι διαφορές τιμής. Πού οφείλονται, ρε παιδί μου. Δεν είναι 10 λεπτά και 20 σε κάποια προϊόντα. Μιλάμε για 1 ευρώ, για 2 ευρώ, για 3 ευρώ. Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές? Αυτό δεν πρέπει να μας το πει κάποιος.
0: Αυτό λέω κι εγώ και το λέω τόσες μέρες. Πώς προκύπτουν αυτές οι διαφορές? Δηλαδή, όταν εμένα μου λέει κατά πρόσωπο ότι έχω τέτοια δυνατότητα για να έχω τέτοια διαφορά στο περιθώριο κέρδους,
1: ναι, ναι.
0: Όταν τη μία εβδομάδα στο πουλάει 7 και την άλλη στο
1: σωστό,
0: πουλάει 11,
1: πολύ σωστό.
0: Δηλαδή τι περιθώριο κέρδους έχει? Για να έχει αυτές τις διαφορές.
1: Αυτός ο προβληματισμός, το ζητούμενο και για μένα υπάρχει και πρέπει να ξεκαθαριστεί. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος δεν σου λέει, καλή είναι η πλατφόρμα και εγώ τη θεωρώ θετική την πλατφόρμα, αλλά το θέμα είναι να πέσουν και τιμές κάποια στιγμή.
0: Ακριβώς, και από την άλλη σου λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να παίρνουμε και σβάρνα τα σούπερ μάρκετ για να γυρνάμε,
1: ναι,
0: από το ένα
1: το
0: στο άλλο
1: αυτό.
0: Για να πετύχουμε τώρα ποιο είναι πιο φθηνό, γιατί στο τέλος θα τρελαθούμε.
2: Πρέπει να τρέξεις όλη την ημέρα. Όταν είσαι εργαζόμενος και δουλεύεις όπως εγώ 10 ώρες την ημέρα, δεν μπορεί να έχεις χρόνο να τρέξεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να βλέπεις όλα τα ράφια τις τιμές. Δεν γίνεται.
3: Είναι τώρα λίγο ανεβασμένα. Όσο μπορούν, γιατί πάντα ανεβαίνουν.
4: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό κράτος να κάνει ελέγχους με μόνιμο προσωπικό. Η ακρίβεια είναι εθνική υπόθεση πλέον.
5: Καταρχήν δεν γίνεται να μην υπάρχει καρτέλ. Για να υπάρχουν ενιαίες τιμές πρέπει να έχουν συμφωνήσει είτε άτυπα είτε πίσω από τις πλάτες μας για τιμολογιακές πολιτικές.
0: Γιατί είναι και αυτό κάτι που βλέπουν οι πολίτες.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Για παράδειγμα, προϊόντα τα οποία έχουν ακριβώς την ίδια τιμή,
1: ναι,
0: σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σου λέει.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Εντάξει, είναι λογικό και εγώ το σκέφτομαι αυτό. Ναι, κάτι γίνεται. Τώρα, το κάτι γίνεται. Δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι πρέπει να το βρουν. Και φυσικά να επιβληθούν πρόστιμα. Αλλά από την άλλη, τι σου λένε οι πολίτες? Επιβάλλονται πρόστιμα, γιατί έχει επιβάλει το Υπουργείο πρόστιμα. Αλλά όταν έχουν βγάλει του κόσμου τα εκατομμύρια, γι' αυτό το πρόστιμο δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρεις τι έλεγε ο Νίκος Χατζηνικολάου? Και έχει και δίκιο. Ότι αν έχει προϋπολογίσει ότι για παράδειγμα το πρόστιμο θα είναι 1 εκατομμύριο, λέω εγώ, αλλά τα κέρδη είναι 10, τον συμφέρει. Δεν του κάνει τίποτα, δεν υδρώνει το αυτί του. Εδώ, ναι, χρειάζονται πιο σκληρά μέτρα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Και αναφέρεται τώρα σε πολύ γνωστό ελαιόλαδο. Τετράλιτρο. Και λέει στο ένα μάρκετ 21 και 20. Στο άλλο μάρκετ 28 και 39. Κατά τα άλλα, λέει, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Καλημέρα, Γιώργο. Για το θέμα της πλατφόρμας, του πόσο κάνει, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, χθες, λέγοντας ότι δεν είναι πανάκια, αλλά διευκολύνει τους πολίτες.
6: Είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης του κοινού. Δεν λέει κανείς ότι είναι η πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος κόστος ζωής, αλλά είναι κάτι που διευκολύνει τους πολίτες. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αντί να εφευρίσκουν διάφορους λόγους για να γκρινιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για αυτό το πράγμα έπρεπε να πούνε ότι είναι μια χαρά.
1: Αυτά λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Και λέει ο Θοδωρής, παιδιά, να βάλει λεωφορεία η κυβέρνηση πόσο κάνει tours και να γυρνάει όλα τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτό το λέει ο Θοδωρής. Ναι, σου λέει μπορούμε εμείς που δουλεύουμε οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να γυρνούν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Από την άλλη, υπάρχει κόντρα μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση σχετικά και με την τιμή που μπορεί να βρει ένας καταναλωτής στο καλάθι μέσα από την πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε πει ο Νίκος Ανδρουλάκης τις προηγούμενες ημέρες ότι το καλάθι έχει φτάσει τα 62 ευρώ, ένα καλάθι καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Βγαίνει χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει.
1: Απάντησε.
0: Δεν είναι 62 ευρώ.
1: Είναι παλιές τιμές, σου λέει αυτές.
0: Είναι 49,3.
1: Γιατί είναι από ένα δημοσίευμα που έχει κάποια στοιχεία, που είχε κάποια στοιχεία και τα επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ναι, αλλά λέει για παράδειγμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η αύξηση που έχει γίνει στο καλάθι δεν είναι για παράδειγμα 50-60%, είναι 26%, είναι 27%. Ναι. Η αύξηση όμως υπάρχει, δηλαδή. Όχι ότι το 26-27%
1: είναι ευκολογόνευτο. Όμως 50-55%.
0: Ναι, είναι και θέμα μεγέθους.
1: Έτσι είναι το θέμα, είναι θέμα μεγέθους. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, το ότι είναι αυξημένο, θα συμφωνήσω με τον Καλαμαράκη, υπάρχει αύξηση. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και από την άλλη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα με την πλατφόρμα όσο κάνει. Καταλαβαίνετε ότι ακούμε πάρα πολλά καθημερινά και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Το αποτέλεσμα λοιπόν μετράει, όπως λέει και η Αμαλία, και το αποτέλεσμα είναι τι πληρώνουμε εμείς καθημερινά. Εμείς που πάμε και αντικρίζουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και στις υπόλοιπες αγορές που κάνουμε, και με το που βλέπουμε λοιπόν τις τιμές των προϊόντων, ένα πράγμα έρχεται αμέσως στο μυαλό μας.
7: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγό.
0: Εκεί με την αυγού λοιπόν, εκεί μένουμε. Κόβεται, δεν προλαβαίνουμε να πούμε αυγούλα. Στο αυγού μας έχουν κόψει.
8: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
14: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Real FM. Η ώρα
16: είναι 9.
17: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Μαρούση. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στην Κηφισία σε Χαλάνδρη και Ψυχικό, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 8.30 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συγκροτηθεί 4 ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα, μεταξύ των οποίων το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Τα ασθένα του Ορμούς θα τελούν υπό ιρανική διαχείριση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 77 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών, η βενζίνη έχει φτάσει στο 1,94 ευρώ ανά λίτρο, ενώ από 2,13 που ήταν πριν από 20 ημέρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου σε οτιδήποτε επιλείψιμο, σημειώνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σχολιάζοντας το ένταλμα που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές, εμπλέκοντας τον στο Qatar Gate. Δήλωσε ότι δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας και θα ζητήσει από την ελληνική δικαιοσύνη να διερευνήσει πλήρως το θέμα. Η υπόθεση είναι παράλογη. Η αμοιβή του κυρίου Αβραμόπουλου τελούσε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχολίασε στον Real FM ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια.
25: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή-Αυστρία 2-0, Γαλλία-Ιράκ 3-0, Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2 και Ιορδανία-Αλγερία 1-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Θα μου επιτρέψει, Αμαλία, να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος έχει στείλει το μήνυμά του και το έχουν λείψει, λέει, δύο ηχητικά.
1: Εντάξει, και εγώ θα συμφωνήσω με τον Αλέξανδρο.
0: Ο Κουρέτας το έχει λείψει και το άλλο ποιο είναι.
1: Ο Παχρυσόφορος.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Πράξει τον Αποστόλο και πάρει ο Ιδάβιο την τελευταία σαφιδετά.
0: Αυτό ακριβώς. Πράξτε να αποστόλουν. Δεν ξέρω τώρα.
1: Είναι σαν περίπου σαν και εμένα. Να σου πω, εμένα μου έχει λείψει και ο παππούς, να ξέρεις.
0: Λίσσα κακιά, εσύ.
1: Έχω θέμα με τον παππού.
0: Εσύ και βουγιουκλιώτη.
1: Ναι.
0: Παιδιά, βουγιουκλιώτη, περπατάω την άλλη φορά και την άκουγα να το ακούω. Και τι κάνεις, έχω βάλει μου λέει και ακούω τον παππού. Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Εσύ φταίς για όλα.
0: Και ο παππούς. Για την Εύη μας, που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα θα πάμε και στην επόμενη είδηση από την ιατρική στήλη της εκπομπής, αλλά να σου πω ότι έγινε γνωστό χθες ότι έφυγε από την ζωή ο δημοσιογράφος Γκριγκόρι Νεχορόσεφ. Ρώσος δημοσιογράφος, ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λετωνία και κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Και έφυγε ο άνθρωπος δυστυχώς από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ήταν πάρα πολύ άτυχος. Σύμπτωση βέβαια ότι είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε αποκαλύψει την κρυφή σχέση του Ρώσου Προέδρου με τη γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα και είχε αποκαλύψει ότι ο Πούτιν ετοιμαζόταν να χωρίσει την τότε σύζυγό του για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της ζωής του με την Καμπάεβα. Άτυχος λοιπόν.
1: Κάτι συμπτώσεις πάντως.
0: Αυτός ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του από δηλητηριασμένα μανιτάρια. Είναι να μη σου τύχει, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε να έχει φάει και λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Αλλά έφαγε δηλητηριασμένα μανιτάρια. Ναι. Πλά σύμπτωση. Τώρα είχε αποκαλύψει τη συγκεκριμένη είδηση. Αχ, πώς θα φέρνει η ζωή, Αμαλία Κάτζου, που βρίσκεσαι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Στο άλλο βρίσκομαι εγώ, δεν μπορεί να μιλήσει γιατί πίνει νερό.
1: Να σας πω, θα το πω τώρα. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος. Μαράκη μου, ξέρεις τι είναι ο Άρτος?
0: Όχι, ρε Μαρία. Πες, ρε Μαρία, όχι, συγγνώμη, πες, ξέρεις? Ότι είναι στην εκκλησία το ξέρω κι εγώ. Τι είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις? Δυνατά, να σε ακούσω. Ναι, τι ψωμί, ρε παιδί μου, τι? Αυτό που βάζουν τη σφραγίδα πάνω.
1: Δηλαδή το πρόσφορο, το αντίδωρο.
0: Να, το
1: δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Είναι άλλο το πρόσφορο και άλλο ο Άρτος. Εντάξει, είναι μέσα, κάναμε.
0: Είδες λοιπόν.
1: Κάναμε γκάλουπ.
0: Πες τι έχει δείξει τον γκάλουπ μέχρι τώρα.
1: Ότι δεν ξέρετε, είστε αντίχριστοι.
0: Μόνο εσύ κοιντία.
1: Εγώ κοιντία, πάμε στην εκκλησία.
0: Παιδιά, πήγε λοιπόν στην Υπαπαντή, στην Καλαμάτα. Μεγάλη χάρη τη.
1: Μεγάλη
0: και πολύ. Και λέει αυτόν τον Άρτο, ο οποίος είχε και άχνη από πάνω. Εμένα αυτό σαν και έκτο.
1: Όχι αυτό. Αυτό ο καιρό δεν είχε. Είχε μέσα όμως κανέλα και γλυκάνισο και τέτοια. Έχω φάει και με άχνη.
0: Παιδιά, αυτός έχει έρθει τόσο ενθουσιασμένη. Πρέπει να τον τάραξε και τον Άρτο. Πρέπει να βάζει και στις τσέπες εκεί πέρα.
1: Δεν άφησε
0: να φάνε οι γριούλες τίποτα εκεί πέρα. Τα τάραξε όλα οι κάτσου.
1: Παιδί μου, αρτοκλασία δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ. Αρτοκλασία. Άρα που κάνει ο κόσμος. Έχει ένα πρόβλημα υγείας κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο. Και κάνει. Παίρνει αυτούς τους μεγάλους τους άρτους, τα ψωμιά, τα μεγάλα
0: πόδια. Εγώ το πρόσφορο ξέρω.
1: Το πρόσφορο είναι το αντίδωρο. Που δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Με το Καλαμαράκι δηλαδή. Αποκλείεται η μαμά σου να μην σε είχε πάει σε αρτοκλασία. Πήγαινε η μαμά σου εκκλησία, παιδί μου.
0: Και πήγαινε.
1: Oh. Κυρία Αγγελική, πέστε εσείς, πείτε μου την αλήθεια. Θα πάρω την κυρία Αγγελική τηλέφωνο. Αποκλείεται.
0: Εσύ δεν έφαγε άλλα. Εσύ και έκεφα. Μου λέει για άχνη εκεί πέρα και ήταν φανταστική. Μου λέει παιδιά, δεν άφησε τίποτα. Δεν άφησε να πλησιάσει.
1: Μα το θέμα είναι ότι δεν ξέρει τι είναι ο Άρτος.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Εγώ.
0: Είναι ότι τα καταβρόχθησε όλα εσύ.
1: Όχι, το ψυχοσάββατο φτιάχνουν κόλυβα και. Α, καλά. Μαρία, άστο. Το τερμάτισε κι εσύ τώρα.
0: Όπως καταλάβατε, έγινε τη υποαπαντή εκεί. Με την κυρία Αμαλία Κάντζου.
1: Περίμενε τώρα, γιατί για σένα θα είναι αυτό το μήνυμα, είμαι σίγουρη.
0: Χτυπάνε τα μηνύματα στο κινητό της τώρα.
1: Μπράβο, η Μαρία, μαράκι μου γλυκό και αγαπημένο. Φιλάκια πολλά. Αν είναι δυνατόν να μην ξέρουν τον Άρτο Έλεος και έχει και ζαχαρίτσα άχνη. Πες τα ρε Μαρία, πες τα ρε Μαρία. Ε, σου είπα, είναι μια... Παιδί
0: καλά,
1: μου.
0: Δεν θα το λύσουμε τώρα, παιδιά. Έχουμε και άλλα θέματα.
1: Πέστε μας, σας παρακαλώ, ξέρετε τι είναι η αρτοκλασία και ο Άρτος. Τα μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr. Δεν αντέχω, πραγματικά.
0: Τώρα θα ασχοληθούμε με τα κέικ που έφαγε η Κάτζου στην Υπαπαντή που τα τάραξε. Λοιπόν, έχουμε πει για τα καλά στο καλοκαίρι. Σας λέγαμε για τον καύσωνα ο οποίος επικρατεί στη Γαλλία και είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Υπάρχουν νεκροί. Στη Γαλλία είναι δύσκολη κατάσταση. Η Ισπανία, στην Βρετανία. Από την άλλη, πάει αυτό το κύμα καύσωνα προς Ιταλία και προς Γερμανία. Δεν θα έρθει σε εμάς, θα μας γλιτώσει το Μελτέμι, παιδιά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε κίνδυνο με τις πυρκαγιές, αλλά τουλάχιστον γλιτώνουμε τον καύσωνα από αυτόν τον θερμικό θόλο. We'll be right back. Επειδή όμως το καλοκαίρι έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και πρέπει να φροντίζουμε για την προσωπική μας υγιεινή, σας είχαμε μεταδώσει μήνυμα του γιατρού τις προηγούμενες ημέρες ότι πρέπει να αλλάζουμε πολύ τακτικά εσώρουχο, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα το καλοκαίρι. Τώρα ο γιατρός μας δίνει νεότερες οδηγίες σχετικά και με το χρώμα το οποίο θα πρέπει να επιλέγουμε για το εσώρουχό μας, αλλά τι θα πρέπει να κάνουμε και το βράδυ. Να ακούσουμε λοιπόν τον αγαπημένο μας γιατρό Βαλέριο.
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, γεια σας και ξαναλέμε τα ίδια. Για το βρακί μας, για το εσώρουχό μας, δεν πρέπει να φοράμε το καλοκαίρι εσώρουχα τα οποία είναι από χρώματα ανιλίνης, δηλαδή μαύρα, πολύ κόκκινα, πολύ πράσινα. Θα φοράμε πανάκια, μακό και χαλαρά, όχι σφιχτά. Οπωσδήποτε αλλαγή το βρακί μια φορά την ημέρα. Και ένα τελευταίο και τέλειωσα, καλό είναι το βράδυ να μην φοράτε εσώρουχο.
0: Λοιπόν, όχι μαύρα, όχι κόκκινα και το βράδυ δεν φοράμε καθόλου. Τσίτσιδι, γυμνοί κοιμόμαστε. Τα άκουσε κάτσου, το καλοκαίρι
1: παιδιά,
0: δεν φοράμε
1: για τον Άρτο. Συγγνώμη, δεν μπορώ, έχω μπλέξει με τα βρακιά του Ιωσή.
0: Δεν θα μιλάμε για τα βρακιά.
1: Και με τον Άρτο των ακροατών. Παιδιά, ηρεμήστε, αρτοκλασία, μπείτε στη... Δεν μπορώ, έχω και τα βρακιά, δεν μπορώ. Πρέπει να θυμάσαι. Λέει ο γιατρός να μην φοράμε μαύρα, κόκκινα και πράσινα.
0: Ναι.
1: Και να φοράμε ανοιχτό χρώμα.
0: Ακριβώς και ναι. Το βράδυ καθόλου. Τίποτα. Ναι. Όπως μας γίνει η μάνα μας.
1: Ναι. Εσύ είπες δηλητηριώδη, λέει ο Δημήτρης ο φίλος που σου φέρε το λάδι. Δηλητηριώδη ή δηλητηριασμένα.
0: Δηλητηριώδη νομίζω.
1: Α,
0: διάβασα την είδηση. Μπορεί και δηλητηριασμένα. Κάτσε γιατί.
1: Γλώσσα να λανθάνουσα και αλήθεια λέει. Γι' αυτό το είπα. Δεν το λέει και η ακροατή. Γι' αυτό το λένε. Δεν το λένε κανείς λάθος.
0: Όχι, παιδί μου, καλημέρα στο Δημήτρη. Απλά τώρα δεν. Να το έχω γιατί το έβλεπα στο Ενικός. Από το Ενικός την πήρα την είδηση. Κάτσε να δω.
1: Κάτσε, παιδί μου, δεν σου κάνουμε.
0: Όχι, για να είμαι ακρίβης. Ναι. Δηλητηριώδη μανιταρία.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε.
1: Καλά τα είπες εσύ, εγώ το ξαναλέω.
0: Τα έφαγε Δημήτρη. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και δηλητηριασμένα όπως πολύ σωστά.
1: Και λέει ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω τι είναι ο Άρτος, αλλά ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Καλά δεν τρέπεστε. Δηλαδή είναι Βαγγέλη λίγο πρωί-πρωί. Ήμαρτον όμως.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη. Ωραία, μου. Να σε καλά, παλικάρι μου. Τη Μαριάννα γιατί δεν τη διαβάζει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο Άρτος είναι πολύ νόστιμο, σαν αγγλικό ψωμί που είναι μέσα σαν τσουρέκι. Εξαιρετικά νόστιμος.
1: Ναι, αλλά γιατί η αρτοκλασία, λέει ο αγαπητάς, είναι μια σύντομη λειτουργική κακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, για την οποία ευλογούνται από τον ιερέα άρτη ψωμιά, κρασί και λάδι, τα οποία στη συνέχεια μοιράζονται στους πιστούς. Άπιστε, Ιωσήφ, χαχά.
0: Okay.
1: Μπράβο, αγαπητέ μου, μπράβο.
0: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Και βέβαια, λέει, γνωρίζουμε τι είναι η αρτοκλασία και η άρτη. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν ήξερα. Εγώ το ομολογώ, δεν γνώριζα. Δηλαδή, πληροφορήθηκα από την κυρία Κάτζου, η οποία τα αγατέχει αυτά τα θέματα εις βάθος.
1: Ο Λευτέρης, καλημέρα σας από Ιωάννα. Ήθελα να ρωτήσω, αν δεν φοράμε καθόλου εσώρουχο ολόκληρη την ημέρα, πειράζει.
0: Θα έχουμε κάποια θέματα.
1: Το γιατρό ρωτήστε, δεν ξέρω. Εγώ δεν
0: έχουμε κάποια θέματα.
1: Τον Ιωσήφ. Παναγιώτης λέει Ιωσήφ, μάζεψε τα βρακιά σου και σε άλλη παραλία.
0: Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη, να είσαι καλά παλικάρι μου.
1: Εσύ το ζητάει ο οργανισμός σου και σένα.
0: Μιχάλη, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τα χρώματα που περιγράφεις εσύ εδώ πέρα όπως καταλαβαίνεις, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πορτοράφτη. Υπάρχει λέει ωραιότερο από τον Άρτο στην αρτοκλασία που γίνεται στις εκκλησίες.
1: Α, μπράβο.
0: Όταν θα γίνει λέει εδώ στη δική μου, θα σου φέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία.
1: Το ίδιο λέει Κινόπη από την Ξάνθη. Καλημέρα στην πανέμορφη Ξάνθη. Η αρτοκλασία είναι πέντε μεγάλη άρτη με λάδι και σιτάρι. Συνήθως είναι λευκό ψωμί. Μπράβο. Δόξα το Θεό. Είδες. Μάνα μην ξέρει. Εγώ θα την πλώσω τώρα. Μα έχει παιδί μου. Ο Άρτος έχει και άχνη από πάνω. Ωραία παιδί μου.
0: Και η κεφαλιά σου.
1: Μα γιατί...
0: το παίζει εδώ τώρα δηλαδή, εγώ... και τη εκκλησία λοιπόν... πήγε και τάραξε και τη γιαουρτόπιτα να πούμε και μας ήρθε εδώ τώρα και μας το έπαιζε.
1: Αντίχριστε. Αμαρτωλέ. Τι θα φάτε σήμερα λοιπόν. Η αλήθεια...
0: Άρτο. Λοιπόν, ναι, γιατί θα φάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, τι θα φάτε σήμερα. Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες τίποτα άλλο. Τον Ιωσήφ δεν τον βλέπω γι' αυτό.
0: Όχι.
1: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί. Δεν μπορώ, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια. Διάβασε το.
0: Μα δεν έκανα κάτι εγώ.
1: Η φάτσα σου την έχεις δει.
0: Τι έχει φάτσα.
1: Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Λίτλ καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, τα little γκιόντε ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυμένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
0: Περίμενε για να καταλάβω. Εάν δεν μείνεις ικανοποιημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl, το γυρίζεις πίσω και παίρνεις πίσω τα χρήματά σου.
1: Βεβαίως. Γιατί φτάνουν λέει, στα χέρια μας με full εγγύηση.
0: Αυτό
1: είναι πολύ
0: μας...
1: σημαντικό για φρούτα και λαχανικό.
0: Είναι σημαντικό. Βέβαια. Να τα λέμε αυτά. Με έχεις παρεξηγήσει που λες. Και εγώ θέλω μία σαλάτα. Έτσι για ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι. Λέω, θέλω το baby, το σπανάκι μου ή τη ρόκα μου. Να ρίξω από πάνω εκεί πέρα το μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι σαλάτα. Γιατί? Αυτό είναι βασικανικό. Παιδί μου, η σαλάτα είναι η σαλατίτσα με λεμονάκι, με ένα κουμπί.
0: Μα και εγώ βάζω εκεί πέρα. Βάζω κουκουνάρι, βάζω σταφίδες, βάζω παρμεζάνα, νάμι. Βάζω μπαλσάμικο.
1: Αυτό είναι χίλιες θερμίδες. Τρώω σαλάτα, μαρουλάκι, κομμένα αγκουράκι και τέτοια, διάφορα λαχανικά.
0: Όχι, αυτό όχι.
1: Αυτή είναι η σαλάτα όμως. Αυτό δεν είναι μαράκι μου.
0: Γιατί εδώ, αυτό που τρώω εγώ.
1: Με
0: δηλαδή,
1: μία κουταλιά
0: είναι.
1: Λάδι, το πολύ μία κουταλιά λάδι. Ελαιόλαδο παρακαλώ. Και λεμόνι ή κάποιο άλλο. Ό,τι θέλει ο καθένας. Όχι μέλια και τέτοια.
0: Καλά, περί ορέξεως τώρα.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν τρώω σαλάτα, ξαναλέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εσύ τρώω φαγητό κανονικό. Τι πάρε, βάζεις ένα κάρο παρμεζάνα, μπαλσάμικα, τι.
0: Βάζω και μύρτιλο από πάνω εκεί πέρα. Χαμός γίνεται. Πετάω και ένα κατοίκι.
1: Εντάξει, κατοίκι δεν έχει πολλά λιπαρά. Καλά κάνεις. Ναι.
0: Να σας πω και εγώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα, όπως το ακούσατε. Με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber. Τώρα λέγαμε για τη Βρετανία και για το κύμα καύσωνα το οποίο ταλαιπωρεί εκεί και τους Βρετανούς, αλλά αυτοί ταλαιπωρούνται και από την πολιτική κρίση για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Είχαμε την παραίτηση του Στάρμερ χθες, την περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν βγήκε στην Downing Street εκεί στον αριθμό 10 και ανακοίνωσε ότι παραιτείται και θα παραμείνει στην κατοικία μέχρι να βρεθεί ο διάδοχός του, ο οποίος, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, θα είναι ο Άντι Μπέρναρ.
1: Ναι, να πούμε ότι από το 2016, από το δημοψήφισμα για τον Brexit, άκουσε να δεις τώρα πόσοι έχουν παραιτηθεί, πόσοι πρωθυπουργοί. Ο Κάμερον, η Μέη, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κύρις Στάρμερ. Άντι, θα είναι ο Άντι Μπέρναμ, να δούμε πώς θα κάτσει και αυτός, γιατί δεν βγήκε το Brexit, δεν τους βγήκε και η οικονομία έχει τεράστιο θέμα στη Βρετανία, τεράστιο θέμα και το μεταναστευτικό. Άρα το έχουν κάποιοι μετανιώσει, βεβαίως ο πρωταγωνιστής των πολιτικών εξελίξεων, ακούσε το όνομα Φάραντζ, έτσι.
0: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, ο Φάραντζ, ο οποίος επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο, όπως είχε γίνει και με τον Brexit τότε. Τώρα λοιπόν. Φαντάζει ως η πρώτη πολιτική επιλογή για τους Βρετανούς. Να σου δώσω όμως εγώ ένα άλλο στοιχείο, γιατί μίλησες λοιπόν για τους 6 πρωθυπουργούς που έχουν αλλάξει από το 2016 μέχρι και τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστά. Από το 1979 και τη Μάργαρετ Θάτσερ μέχρι και το 2016, όλα αυτά τα χρόνια, πόσα είναι, 27 χρόνια, 5 πρωθυπουργοί. Από το 1979, όχι, είναι παραπάνω. 20 και 16, 37 χρόνια.
1: Ναι.
0: Στα 37 χρόνια η Μεγάλη Βρετανία είχε 5 πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Την Θάτσερ, τον Μέιτζορ, τον Τόνι Μπλερ και τον Κάμερον. Και άλλος ένας ο οποίος μου διαφεύγει τώρα. Αλλά ναι, ήταν σύνολο 5 πρωθυπουργοί.
1: Ναι.
0: Από το 16 μέχρι το 26 είναι άλλοι 5 πρωθυπουργοί. Άλλοι 5. Σε 37 χρόνια 5.
1: Έχεις δίκιο απόλυτο.
0: Σε 10 χρόνια
1: είναι αυτό,
0: 5.
1: Αυτό που κάνεις αυτή τη σύγκριση, ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δείχνει λοιπόν το μέγεθος της πολιτικής κρίσης που βιώνει η Μεγάλη Βρετανία.
1: Και κοινωνικής κρίσης, να
0: μετά τον Brexit.
1: Ακριβώς.
0: Και την επιλογή.
1: Θα μου επιτρέψετε, γιατί μας έστειλε η γιαγιά Ευαγγελία ένα μήνυμα και θέλω να το διαβάσω. Θρησκευτική προσφορά στις παραμονές μεγάλων εορτών από πιστούς στον εορτάζοντα. Αποτελείται από 6 μεγάλα ψωμιά, ελαφρώς γλυκά, που μοιράζονται μετά τον εσπερινό στους πιστούς. Γιαγιά Ευαγγελία. Να σε καλά, γιαγιά Ευαγγελία.
0: Καλημέρα, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Χρήστο. Χρήστο, η ατάκα που αναφέρεσαι δεν λέει μανιτάρια δηλητηριασμένα στο κορόιδο Γαμπρέ, λέει σαλιγκάρια δηλητηριασμένα. Να είσαι καλά όμως. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα και στο Παναγιώτη Βολάνιο, για άλλη μια φορά είναι στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους.
4: Καλημέρα και πάλι. Έκανα μία παύση γιατί νόμιζα θα παίξει πάλι ηχητικό ο Μπράντοβιτς.
0: Όχι, ρε φίλε, εντάξει, το κάναμε μία φορά, το κάναμε δύο, δεν είναι και για χόρταση.
4: Το σέβομαι.
0: Οκ, πάμε.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χολαργό Αγία Παρασκευή και το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος είναι αρκετά. Από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός ανά τμήματα από Ταύρο μέχρι Φάληρο. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ιδιαίτερη ανάλυση εκεί στην κίνηση του στον Πειραιά, γιατί ακούγαμε πριν για την Κηφισίας. Στον Glass Floor έχουν χορτάσει φέτος, οπότε...
0: Πας γυρεύοντας.
4: Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην περιφερειακή Μυτού.
0: Παναγιώτη,
4: ναι.
0: Είσαι μαζί μας?
1: Ναι, μαζί μας. Λοιπόν.
0: Τα θέλει ο οργανισμός.
1: Εντάξει, ο Μιχαλέης μας ακούει και καλημέρα στο Δημήτρη.
0: Καλημέρα,
1: λέει,
0: Δημήτρη.
1: Τις αλλαγές σε πρωθυπουργού στη Βρετανία, μόνο οι αλλαγές προπονητή στον ποδοσφαιρικό πάω τις ξεπερνάνε.
0: Έχει δίκιο. Να τα λέμε, παιδιά, αυτά. Έχει δίκιο ο Μιχαλέλης. Έχει απόλυτο δίκιο. Το έβλεπα λοιπόν αυτό το στοιχείο χθες που σου έλεγα νωρίτερα, γιατί δεν το βγάλα και εγώ από το κεφάλι μου. Έτσι το είδα σε ρεπορτάζ σχετικά με τους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και οικονομική κρίση.
0: Ακριβώς. Και εδώ φαίνεται η επιπτώσει του Brexit.
1: Δεν τη βγήκε το Brexit, ξεκάθαρα.
0: Που κανένας δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Και βέβαια η ευθύνη του Κάμερον, ο οποίος τότε πήγε σε αυτό το
1: δημοψήφισμα.
0: Χωρίς να έχει σταθμίσει τα πράγματα και χωρίς να έχει υπολογίσει διάφορους παράγοντες όπως ο Φάραντς που λέγαμε
1: πολύ
0: νωρίτερα.
1: Πολύ σωστά. Να σας πω επίσης ότι επειδή η Βρετανία, ξέρετε, έβγαζε πάρα πολλά χρήματα, η οικονομία της στηριζόταν και στα πανεπιστήμια και στους φοιτητές που έρχονταν από άλλες χώρες στα βρετανικά πανεπιστήμια και σπούδαζαν. Όχι μόνο στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις. Λοιπόν, αυτό όμως πια δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι δεν επιλέγουν πια τη Βρετανία. Γιατί με το που έγινε το Brexit, τετραπλασιάστηκαν τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Καλά, και δεν μιλάμε για τα ενίκια και τις φοιτητικές εστίες και τα γενικότερα τα ενίκια. Και βεβαίως δεν παίρνουν πια οι Ευρωπαίοι το δάνειο, θυμάσαι, που παίρναν τα παιδιά και το δίνανε, το ξεπλήρωναν λίγο. Δεν υπάρχει. Άρα Ιταλοί, Έλληνες, Γάλλοι δεν πάνε πια στην Βρετανία. Ξέρεις που πάνε? Ολλανδία. Γιατί η Ολλανδία τα δίδακτρα είναι πολύ χαμηλά, δηλαδή με 3.000 και 4 κορυφαία πανεπιστήμια και πολύ, πολύ πιο φθηνή ζωή. Άρα έχει πληγεί και από αυτό.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσεποιον λέγεται, παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Το πρώτο δίδυμο μητέρας και γιου που έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τα χρώματα της ίδιας εθνικής ομάδας είναι από τη Νέα Ζηλανδία. Η αρχή είχε γίνει από την Τζένι Μπίντον, η οποία φόρεσε τη φανέλα της εθνικής της Νέας Ζηλανδίας στα Μουντιάλ Γυναικών του 2007 και του 2011, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα ως βασική τερματοφύλακας. Συμμετείχε μάλιστα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και του 2012. 15 χρόνια μετά ήταν η σειρά του γιου της, του 20χρονου της Nottingham Forest, Tyler Beaton, ο οποίος είναι στην ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο που είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει δύο παρουσίες στα παιχνίδια με Ιράν και με Αίγυπτο για τον 7ο όμιλο.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου...
13: Σάμος. FM στους 102.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Ανακαινίζεις.
17: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
17: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές.
17: Ανακατασκευές.
0: Οικοδομικές ανακαινήσεις.
17: Σοβάδες.
0: Βαψίματα.
17: Σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις.
17: Χτίζεις.
0: Βάφεις.
17: Ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ωρες γραφείου.
19: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπωλείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπωλείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
20: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
24: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
25: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
27: Ράδιο Σάμος.
28: FM στους 102.

0: Πέρασαν, που λες, Αμαλία μου, 30 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι,
0: 23 Ιουνίου του 1996.
1: Ναι, αλλά λέω καμιά φορά ακούς πάλι, ρε παιδί μου, και θυμάσαι. Γιατί εντάξει, τώρα αυτές οι συγκεντρώσεις που έκανε ο Παπανδρέου δεν υπήρχαν, τώρα δεν το συζητώ. Γιατί πολιτικές προσωπικότητες μιλάμε για το επίπεδό τους, έτσι, το λόγο τους, δεν μπορείς να συγκρίνω, πραγματικά.
0: Άλλο ανάστημα, άλλο κύρος,
1: τελείως
0: άλλο ήθος. Τελείως διαφορετικές προσωπικότητες, όπως είπες. Δηλαδή, προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου και κάποιοι άλλοι από εκείνη την παλιά σχολή.
1: Βεβαίως.
0: Όπως ο Χαρίλος Φλωράκης, ο Λεωνίδας Κύρικος, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Άλλη πολιτική. Άλλο βάρος. Ειδικό
1: άλλο
0: πολιτικό βάρος.
1: Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την Ευρώπη συνολικά. Έτσι. Γιατί τώρα μην ξεχνάμε, Μιτεράν και τα λοιπά. Υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Όχι.
0: Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Ιουνίου του 1996, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ακούσατε μερικές φράσεις στο ηχητικό που προηγήθηκε και για την υπερχρέωση, αυτό που είχε πει.
1: Βέβαια.
0: Ότι ή το έθνος θα εξαφανίσει την υπερχρέωση ή η υπερχρέωση θα εξαφανίσει το έθνος. Ότι η Ελλάδα καταδύσει ξενοδοχείο της Ευρώπης εάν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Πράγμα που και αυτό σε ένα μέρος έχει επαληθευτεί. Αναμφισβήτητα μια τεράστια ηγετική φυσιογνωμία. Είτε συμφωνούσες μαζί του πολιτικά, είτε όχι.
1: Εντάξει, βεβαίως, είτε διαφωνούσες. Ακόμα όμως
0: σήμερα
1: και
0: υπάρχει
1: πολιτική
0: εκδήλωση από το ΠΑΣΟΚ στο Καλέτζι.
1: Ακριβώς.
0: Στην πατρίδα,
1: πατρίδα
0: του.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Εγώ να πω ακόμα και. Γιατί ήταν έντονη η πολιτική αντιπαράθεση τότε, έτσι. Υπήρχε αυτό το δίπολο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν σε άλλο επίπεδο η πολιτική αντιπαράθεση. Και με άλλους όρους διαφορετικούς.
0: Σκληρή αντιπαράθεση.
1: Το είπα σκληρή, αλλά άκουγες, αλλά... παιδί μου, πολιτικό λόγο στιβαρό με επιχειρήματα. Αυτό θέλω να πω.
0: Και ήταν και πολιτικοί οι οποίοι έστελναν μηνύματα όχι μόνο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, και ο λόγος τους μετρούσε, ο λόγος τους περνούσε. Άσε τώρα να μην κάνουμε συγκρίσεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, 37 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβημα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
0: Πώς το είπες αυτό?
1: Γιατί με τα public less δυσκολίες bye bye έχεις AI.
0: Αχ, το λέει και χαριτωμένα.
1: Ναι. Γιατί λέει, οι φωτογραφίες που ανεβάζεις δεν είναι Instagram. Δεν είναι. Ανέβαζε, σωστές φωτογραφίες.
0: Δυσκολίες bye bye έχεις AI.
1: Έχεις AI. AI.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: AI.
1: Ωραίο, όχι. AI, βρε εντάξει, παιδί μου.
0: Καλημέρα και στον Φίλιππο στην Βιέννη. Να είσαι καλά, φίλε. Όχι, δεν θα αναφερθούμε σε νεότερες πολιτικές προσωπικότητες. Καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε στη σύγχρονη πολιτική επικαιρότητα τι συμβαίνει, τι νεότερα έχουμε, Αμαλία μου.
1: Εντάξει, τώρα έχουν βγει για τα καλά τα μαχαίρια και εννοώ ότι... Ενώ ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όλα μυρίζουν εκλογές. Εγώ πιστεύω τον Κυριακό Μητσοτάκη, γιατί την προηγούμενη φορά δεν τον πίστεψα και εξάντλησε την τετραετία. Και το λέω προσωπικά, είχα βάλει και στοίχημα μάλιστα. Πάντως, όλοι έχουν φορέσει τα αθλητικά τους παπούτσια και γυρίζουν όλη την Ελλάδα. Είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι βουλευτές, είτε είναι οι πολιτικοί αρχηγοί, είτε στελέχη των κομμάτων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και ότι η πολιτική αντιπαράθεση φουντώνει σε επίπεδο και σε θέματα καθημερινότητας. Και έχουμε αφήσει λίγο πίσω τα θέματα κράτους δικαίου και θεσμών. Και η πλέον αντιπολίτευση επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, όπως το πόσο κάνει, η ακρίβεια, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και η απόφαση του Αριού Πάγου.
0: Και νομίζω ότι σωστά κάνει.
1: Για μένα σωστά κάνουν. Και το ΠΑΣΟΚ. Φυσικά και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, που δεν αφήνει να πέσει τίποτε κάτω. Σήμερα, μάλιστα, θα έχουμε την ανακοίνωση τη σκιώδους κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα να μπαίνουν μέσα στην κυβέρνηση, αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση, ο κ. Λιάκος, η κ. Λεπενιώτη, ο κ. Κουλιαράκης. Πολλοί λένε και για ένα τέλος, η κ. Λεπενιώτη, ο κ. Κουλιαράκης.

0: τώρα που λες για το Πασόκ, χθες είχαμε και την αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κερίδη.
1: Με βαριές κουβέντες.
0: Και του κυρίου Χαριδούκα.
1: Ναι, αλλά το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης.
0: Το ξεκίνησε ο κύριος Κερίδης. Θα τον ακούσουμε ακριβώς τι είπε χθες το πρωί στον Αντένα, στο πρωινό του Αντένα.
2: Έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14% του πρώτου γύρου, ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας, που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί. Το Πασόκ φταίει, που παρασύρεται από ένα περιθώριο, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα. Είναι τίποτα.
1: Όχι, όχι. Εγώ διαφωνώ με αυτές τις εκφράσεις.
0: Είναι απαράδεκτες εκφράσεις.
1: Τι συζητάμε.
0: Απαράδεκτες.
1: Ένα τίποτα.
0: Όσο και να διαφωνείς.
1: Μπορεί να διαφωνείς να το κάνεις
0: είτε με τον Χαριδούκα είτε με τον οποιονδήποτε.
1: Μιλάς έτσι.
0: Ότι είναι ένα τίποτα, ένα πολιτικό περιθώριο, ένας αποτυχημένος κτλ. Εντάξει, το λιγότερο που μπορείς να πεις είναι ότι είναι απαράδεκτο. Εμένα μου θύμισε την επίθεση που είχε κάνει ο συγχωρεμένος ο Θεόδωρος Πάγκαλος στο Δημήτρη Αβραμόπουλο τότε, όταν διεκδικούσαν και οι δύο τον Δήμο της Αθήνας, ναι, όταν είχε πει ότι είναι ο κύριος τίποτα. Το θυμάσαι αυτό, ναι, σε εκείνη την προεκλογική περίοδο. Αυτό μου θύμισε.
1: Αυτές οι εκφράσεις εμένα δεν νομίζω, δεν αρέσει κανένα. Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, έτσι, και αυτοδιοικητικό. Είναι Δήμαρχος Αθηναίων, έχει μία απορία. Εντάξει, το να διαφωνήσει μαζί του για τις επιλογές του ή τη διαδρομή του, τις δηλώσεις του. Αυτό είναι κάτι. Κάνεις κριτική πάνω σε αυτά που λέει και σε αυτά μπορεί να τον κρίνεις για το έργο του στην Αθήνα. Το ακούω.
0: Φυσικά.
1: Μπορεί να τον κρίνεις για κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει. Το ακούω τον κύριο Δούκα. Δεν μπορεί να λες ότι είναι ο κύριος τίποτα. Δεν μπορεί να το λες αυτό. Και γι' αυτό προκάλεσε την αντίδραση. Αυτές οι δηλώσεις προκάλεσαν την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων. Και με το δίκιο του άνθρωπο, έτσι.
0: Και άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Και του ΣΥΡΙΖΑ
0: που έβγαλε ανακοίνωση.
1: Ναι, της Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μπερδευτεί λίγο.
0: Ναι,
1: που έβγαλε και ανακοίνωση.
0: Χθες είχαμε όμως και μία έτσι πολύ περίεργη συνύπαρξη διαδικτυακή.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης ήταν προσκεκλημένος του Στέφανου Κασελάκη σε διαδικτυακή συζήτηση, κυρίως για τα θέματα της υγείας. Έγινε λοιπόν χθες το βράδυ αυτή η εκπομπή. Βρέθηκε λέει, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φυσικά μίλησαν για τα θέματα υγείας, εκεί που του είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή με την έλλειψη είναι αυτή η έλλειψη των νοσηλευτών. Εκεί λέει κυρίως έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και ανακοίνωσε και την προκήρυξη νέων θέσεων για γιατρούς στο ΕΣΥ και μάλιστα είπε και πώς πηγαίνουν αυτές οι αιτήσεις.
3: Επειδή έχω ένα ευχάριστο νέο να σου πω, θα ανακοινώσω την Πέμπτη πώς πήγε. Εμείς προκήρυξαμε πριν από ένα μήνα με τον Μάνα Θεμιστοκλέος και τη Λίλια Βιλδηρίδου και την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Προκηρύξαμε την μεγαλύτερη ταυτόχρονη πρόσκληση, πρόσληψη μονίμων γιατρών στο ΕΣΥ ever. 1.131 θέση σε μία πρόσκληση. Τα στοιχεία, όπως τα είδα μέχρι σήμερα το πρωί με την κυρία Γενική Γραμματέα, είχαμε ήδη πάνω από 2.500 αιτήσεις. Φαίνεται θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πλήρωση των θέσεων, ίσως και πάνω από 80%. Άρα, σίγουρα έχουμε και πάρα πολλές προσλήψεις και στην επαρχία. Όταν έχω τα αναλυτικά στοιχεία την Πέμπτη, θα σας τα παρουσιάσω στη δημοσιότητα.
0: Άρα πηγαίνει καλά λοιπόν αυτός
1: πηγαίνει,
0: ο διαγωνισμός.
1: Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει
0: 1.131 θέσεις, είναι περισσότερες από 2.000 οι αιτήσεις.
1: Ναι. Υπάρχει αυτό ενδιαφέρον, είναι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάντως είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, γιατί φυσικά δεν έμειναν μόνο στα θέματα υγείας. Αναφέρθηκαν και στις πολιτικές εξελίξεις. Εκεί όπου ο Στέφανος Κασελάκης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα, το Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, θα έχει αυτόνομη πορεία και στις εκλογές. Αναφέρθηκαν και σε όσα είχαν γίνει στο συνέδριο εκείνο όπου αποχώρησε ο Στέφανος Κασελάκης και την σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Πάντως έβγαλε ειδήσει για το χώρο της υγείας με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι. Να πω ότι υπάρχει μια δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr και έχουμε, θα πω λίγο τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία 28,1% από 26,1%. Βλέπουμε μία άνοδο 2 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς και πάλι του κ. Τσίπρα 14,5% δεύτερη ξεκάθαρα. Έχει ανέβει 12,8% ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Άρα 1,7% νομίζω κερδίζει η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ κολλημένο στο 12,3, τόσο ήταν και στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση 7,4 από 5,8. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, 5,4 από 7,5%. Χάνει δύο μονάδες και είναι πέμπτο σε αυτή τη δημοσκόπηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,5% από 5%. Φωνή Λογικής 4%. Πλεύση Ελευθερίας 3%. Χαμηλά και η Πλεύση. Μέρα 25 2,9%. Δημοκράτες 2%. ΣΥΡΙΖΑ 0,5%.
0: Έχει εξαϊλωθεί.
1: 0,5%.
0: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτή η πορεία.
1: Και μετά νίκη 0,5%. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα του κυρίου. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία με άνοδο 2 μονάδων διατηρείται το προβάδισμα ξεκάθαρα. Περίπου νομίζω double score είναι σε σχέση περίπου με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα που ανεβαίνει κατά 1,7 μονάδες στο 14,5%. Κολλημένο στο 12,3% το Πασό. Και πέμπτη, κυρία Καριστιανού.

0: Καλημέρα και στο Λάμπρο. Για την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, λέει, και την υπόθεση των προσωπικών δεδομένων θα πούμε τίποτα. Δεν θα πείτε τίποτα, λέει. Ή πάει το μπούκομα στα τέσσερα. Άρε Λάμπρο, βουλωμένο γράμμα διαβάζει, ρε Λάμπρο. Μας κατάλαβες, δηλαδή, μπράβο ρε φίλε, συγχαρητήρια. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στο real.gr, πήγαινε εκεί 9 παρα 20 και βάλε να ακούσεις. Καλημέρα, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
8: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
7: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
8: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
7: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
9: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
10: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
9: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
10: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
9: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
1: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα έργο τέχνη στην κουζίνα σας. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει λοιπόν το χώρο. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, πατάς εκεί πέρα, τάκ, έτσι όπως έλεγε.
1: Ναι, ναι.
0: Τάκ, κάνεις εκεί, στην οθόνη αφής, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο, φρεσκότατο και σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές τις ημέρες έφτιαχνα το τσάι μου.
1: Έτσι και ήσουν και αρρωστούλης.
0: Με τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Πατούσα το ζεστό, ούτε να βράζω, ούτε τίποτα. Το τσαγάκι μου έτοιμο σε ένα λεπτό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκαν στο στρατόπεδο Παπάγου τα εγγένεια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, παρουσία και της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας. Είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, να πηγαίνει σε αυτά τα εγγένεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό το κτίριο. Αυτό είναι ένα πρεστίχνο κτίριο τριών επιπέδων. Έγινε με δωρεά από το Κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές. Φυσικά και δεν μπήκαν οι κάμερες μέσα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό τώρα εδώ είναι κάτι που έχει να κάνει με την ασφάλεια της χώρας, δεν είναι κάτι
0: ακριβώς,
1: απλό.
0: Ακριβώς. Είναι ασπίδα για τις κύβερνο επιθέσεις.
1: Ακριβώς. Που
0: αυξάνονται. Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Γενικότερα.
0: Γενικά για τις κύβερνο επιθέσεις που μπορεί να δεχθεί η χώρα σε κρίσιμες υποδομές. Οπότε είναι πραγματικά μια σημαντική ασπίδα προστασίας και ο Υπουργός Φυσικά Εθνικής Αμήνης, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είπε ότι είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα.
2: Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους.
1: Λοιπόν, θα πούμε μια έκτακτη είδηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και έκανε αυτό που έπρεπε ο Κυριάκος Κερακάκης στο Υπουργείο Οικονομικών, που κατέθεσε πριν από λίγο νομοθετική διάταξη για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων του νόμου Κατσέλη, που είχε δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ήταν θολό το τοπίο. Πλέον, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της ωφελής. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, τα παραπάνω ποσά από συνεπείς δανειολήπτες, αναγνωρίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο, μειώντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων. Η ρύθμιση προβλέπει δίκαιο επιμερισμό του οικονομικού βάρους μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων, αυτό που λέμε Ηρακλής, για την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού παραμένουν αμετάβλητες, με τη μηνιαία δόση να υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Άρα, ξεκαθαρίζει το τοπίο μετά την νομοθετική ρύθμιση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών και πλέον όσα δάνεια είναι στο νόμο Κατσέλη και υπάρχει μια απόφαση δικαστηρίου για τη δόση, τι θα δίνουν, ο τόκος θα υπολογίζεται επί της δόσης της μηνιαίας και όχι της συνολικής οφειλής. Τέλος λοιπόν η ομοιρία 350.000 περίπου δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Μια πολύ θετική εξέλιξη με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Επίσης πολύ σημαντικό αυτό που είπε η Αμαλία, η αναδρομική αναγνώριση δηλαδή για τα υπερβάλλοντα ποσά.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουν ήδη καταβληθεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θα μειώσει λοιπόν τις δόσεις κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Φτάνουμε στο τέλος όμως, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Yeah.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
18: Και εσύ μετράς κρατήσει.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Συνέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου, η οποία φροντίζει να είστε συντονισμένοι και ενημερωμένοι. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 2273-1570 2273-1571. Ο φίλος μου καλός, ο Νίκος ο Φωτάκης, έχει σήμερα ένα άρθρο το οποίο πραγματικά και θέλω να το διαβάσω για σεβασμό πρώτα απ' όλα και αγάπη στον Νίκο, και που δείχνει το ότι αν υπήρχαν δημοσιογράφοι που να κάνανε καλή τη δουλειά τους, τα πράγματα δεν θα ήταν έτσι για τη Σάμο. Σήμερα λοιπόν ο Νίκος ο Φωτάκης μας λέει για να ρίξω ένα ραπόρτο από τη Σάμο και μια θετική ματιά. Το πήρα απόφαση. Από σήμερα αλλάζω. Εγκαταλείπω το γνωστό άγριο, σκληρό, καταγγελτικό, αντιπαθητικό μου ύφος και υιοθετώ την τακτική που ακολουθούν πολλοί, για να μην πω οι περισσότεροι συνάδελφοί μου στη Σάμο. Θα το γράψω με θετικό πρόσημο, γλυκά, συμπαθητικούλια, αθώα. Πας και έτσι το μήνυμα γίνει προς το και πιο πιστικό στο λαό. Ξεκινάμε λοιπόν. Τα σοβαζέτσματα του Γκάγου ξανάρχισαν. Το μεγαλόπνεο αναπτυξιακό έργο Σάμος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αισιόδοξοι υπολογίζουν ότι μέχρι τέλος του χρόνου αμαλάχη θα τελειώσει. 2. Ευτυχώς έχουμε το μελτιμάκι που φυσάει και διώχνει τη βοδρίλα στο λιμάνι, στην παραλία και στο κέντρο του βαθιού. Το τι θα απογίνει αν μας απασχολήσει από χειμώνα, όταν με το καλό πλημμυρίσουμε και θα ξανανεβεί το σκατό στην παραλία, είναι μια άλλη ιστορία. 3. Ευτυχώς επίσης μας το νοσοκομείο δεν πάει χειρότερα. Έχει το ίδιο χάλι με το χειμώνα, αλλά δεν έχει ασθενείς, οι οποίοι φεύγουν για την Αθήνα, όπου τα νοσοκομεία ως γνωστόν λειτουργούν τέλεια. Ένα ακόμη διπλό επίτευγμα του γνωστού και μεγάλου Γεωργιάδη. Ευτυχώς για το νοσοκομείο σήμερα έχει μία... θα καλέσουμε τον Νίκο τον Φωτάκη. Έχει μία ανάρτηση η Πανελλήνια Ομοσπονδία και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τα πράγματα είναι έτσι. Λέει ο Νίκος ο Φωτάκης, οι 500 συντοπίτες μας που εργάζονται στο στρατόπεδο των προσφύγων ασχολούνται με τη διευθέτηση του χώρου, μήπως και μας στείλει ο Πλεύρης και άλλη καραβιά μεταναστών από αυτούς που δεν χωράνε στην Κρήτη. Είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό αυτό, το οποίο πραγματικά και ξενίζει και γίνεται κουβέντα. Οι τουρκοτουρίστες πάνε και έρχονται αδιαλείπτως. Δεν κάθονται σοβαθοί γιατί κάτι έχουν μυριστεί. Πάνε όμως στο Ποσειδόνιο οι λαϊκοί και στο Μουλαμπραήμ. Οι σκαφάτοι και γεμίζουν με τουρκογιούρο τις τσέπες των εκεί μαγαζατόρων. Οι τιμές στα τρόφιμα και όλα τα άλλα προϊόντα εδώ στη Σάμο είναι κατά 10% ακριβότερα, τουλάχιστον από την Αθήνα. Λογικό, αφού το νησί δεν παράγει σχεδόν τίποτα και αυτό σε πολύ μικρές ποσότητες. Όλα είναι εισαγόμενα από την Αθήνα. Άσε που και στην Αθήνα σχεδόν είναι πλέον εισαγόμενα από άλλες χώρες. Εδώ στο νησί μας έχουμε και μια άγνωστη στους πολλούς παγκόσμια πρωτοτυπία. Τιμοκατάλογος χωρίς τιμές. Δεν είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, αγαπητοί Νικόλα, το έχουν και από εκεί οι Τούρκοι αυτό. Τον διαθέτει μια πιτσαρία επί της παραλίας αλβανικών συμφερόντων. Έχει κατάλογο παραγγελιών με μεγάλη ποικιλία πιτσών, μακαρονάδων, σαλατών, ψητών και μαγειρευτών, αλλά σε κανένα από αυτά δεν έχει τιμή. Βέβαια, Αν ο Αλβανός επιχειρηματίας το έκανε αυτό στην πατρίδα του, θα τον είχαν πετάξει μέσα στο λιμάνι. Βλέπετε τι κάνουν οι Αλβανοί τώρα τελευταία στην Αλβανία. Όμως εδώ ο τύπος απολαμβάνει ασυλίες, ουδείς τον ενοχλεί, τον ελέγχει ή τον κράζει. Αν γινόταν κάτι, από όλα αυτά θα ήταν πλήγμα στην καλή τουριστική εικόνα της πόλης. Τέλος, ας δοξάσουμε όλοι μαζί το γεγονός ότι στην Ελλάδα, άρα και στη Σάμο, κυβερνά ο Μητσοτάκης. Έτσι, ΑΕ το λέει, έτσι όλα πάνε κατευχήν και η Σούμα, τοπικό τσίπορο για όσους δεν ξέρουν, εξακολουθεί να ρέει άφθονη. Αυτά μας τα λέει ο Νίκολας ο Φωτάκης σε ένα σχολιασμό που κάνει. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα και για πολλούς πολίτες η υπομονή έχει εξαντληθεί και η ανοχή απέναντι στην κυβερνητική πολιτική θεωρείται πλέον συνενοχή. Υποστηρίζουν ότι αυτό που βιώνει η χώρα δεν αποτελεί κανονική διακυβέρνηση, αλλά έναν καθεστωτικό μηχανισμό που λαιλατεί το δημόσιο πλούτο, αποδυναμώνει την κοινωνία και αφήνει πίσω του μια Ελλάδα σε διαρκή παρακμή. Σύμφωνα με τους επικριτές της κυβέρνησης, το μεγάλο ξεπούλημα της χώρας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στρατηγικές υποδομές, δημόσια δίκτυα, ενεργειακοί πόροι, λιμάνια και κοινωνικό αγαθά φέρονται να παραδίδονται σταδιακά σε ιδιωτικά συμφέροντα με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου πάνω σε κρίσιμους τομείς και την μετατροπή των πολιτών σε ομήρους ιδιωτικών μονοπωλίων. Ιδιαίτερη θέση στην κριτική κατέχει η τραγωδία των Ντεμπών. Οι αντίπαλοι της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι αντί να υπάρξει πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών για το θάνατο 57 ανθρώπων, ακολούθησε μια πορεία συγκάλυψης και προστασίας πολιτικών υπευθύνων. Όπως τονίζουν, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Παράλληλα, αναφέρονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι η παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων, αλλά και ανώτατων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, συνιστά σοβαρή θεσμική εκτροπή που έπληξε το κράτος και τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας. Την ίδια ώρα εντάσσουν και την υπόθεση των email, την Ασίνωμα Κουπούλου, την υπόθεση των αποδήμων, θεωρώντας ότι οι δικαστικές εξελίξεις αποκάλυψαν μηχανισμούς κομματικής εκμετάλλευσης κρατικών δομών για εκλογικούς σκοπούς. Οι επικριτές της κυβέρνησης κάνουν επίσης λόγο για διεθνείς σκιές που συνδέονται με υποθέσεις διαφθοράς στις Βρυξέλλες, εκτιμώντας ότι τέτοιες εξελίξεις πλήττουν την εικόνα της χώρας και ενισχύουν την αίσθηση της ατιμωρησίας. Στο επίπεδο αγροτικής πολιτικής, η κατάσταση των ΕΠΚΕΠΕ παρουσιάζει τους εικόνα διάλυσης με συνεχείς διοικητικές αναταράξεις, προβλήματα στις επιδοτήσεις και σοβαρές επιπτώσεις για τους παραγωγούς, οι οποίοι κατά τους ίδιους οδηγούνται σε οικονομικό αδιέξοδο. Το κεντρικό μήνυμα όσων ασκούν αυτή την κριτική είναι ότι η κυβερνητική αλαζονία έχει απομακρύνει την εξουσία από την κοινωνία. Εκτιμούν ότι οι πολίτες δεν είναι ούτε υπήκοοι ούτε πελάτες ενός κομματικού μηχανισμού και ότι το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να θυσιάζεται για πολιτικές σκοπιμότητες, σκάνδαλα ή προνόμια. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει. Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της επικοινωνίας ή της προσπάθειας διαχείρισης της πολιτικής φθοράς, η κοινωνική δυσαρέσκεια μεγαλώνει και η απέτηση για λογοδοσία γίνεται ολαιότερη ισχυρότερη. Θεωρούν ότι η Ελλάδα ανήκει στους πολίτες και όχι σε πολιτικές ή οικονομικές ελίτ. Έτσι έχουν τα θέματα και ο κύριος Καμπουρίδης μας ενημερώνει ότι ο στόχος της Άγκυρας είναι η παραβίαση των 6 ναυτικών μιλίων και η παρουσίαση ως τα 3 ναυτικά μίλια. Ο Λάζαρος Καμπουρίδης, ο αντιστράτηγος, προειδοποιεί ότι 22.000 τουρκικά αλλιευτικά εντάσσονται στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας με στόχο τη δημιουργία τετελεσμένων στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση των ελληνικών και χωρικών υδάτων. Ο κόδωνας του κινδύνου για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ηχεί από τον κύριο Καμπουρίδη, ο οποίος προειδοποίησε ότι η Τουρκία υλοποιεί ένα ευρύτερο σχέδιο. 22.000 τουρκικά αλλιευτικά δεν αποτελούν απλό μέρος της αλλιευτικής δραστηριότητας της γειτονικής χώρας. Το έχουμε δει εδώ. Τα αλλιευτικά χρησιμοποιούνται ως εργαλεία άσκησης πίεσης και επιβολής τετελεσμένων σε θαλάσσιες περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος. Εγώ προσωπικά έχω να προσθέσω το εξής. Πριν από πολλά χρόνια οι Τούρκοι έβαλαν σε εφαρμογή ένα σχέδιο. Έσπρωξαν προς τα μικρασιατικά παράλια εκατομμύρια ανθρώπους. Και σήμερα αυτό είναι το αποτέλεσμα της παρουσίας των εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών στα μικρασιατικά παράλια. Το άλλο είναι το εργαλείο, έτσι. Και από εκεί που προκύπτει η ανάγκη του εργαλείου, του αλλιευτικού, είναι η παρουσία τόνωσων χιλιάδων Τούρκων στα μικρασιατικά παράλια και θα το πούμε. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε αφού ακούσουμε λίγο τον στρατηγό του κύριο Καμπουρίδη.
1: Θα πάμε να δούμε τώρα το τι γίνεται λόγω της συζήτησης την ώρα για τον Εύρο παρασυρθήκαμε. Λοιπόν, το τι γίνεται στο Αιγαίο. Εκεί όπου η Τουρκία φαίνεται να περνάει μια νέα φάση υλοποίησης και αυτό είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Δεν είναι δημοσιογραφικές πηγές, δεν είναι αφηγήματα όπως μας παρουσιάζουν κάποιοι στην Αθήνα, αλλά είναι δόγμα. Στην ουσία μας το είπε και από το βήμα που πήρε από την Καθημερινή ο κύριος Νταβούτογλου, ο οποίος εδώ και πάνω από 26 χρόνια σχεδόν μας τα έχει πει και μας τα έχει γράψει στο βιβλίο του το στρατηγικό βάθος της Τουρκίας, αρχές 2000 τέλος πάντων, όπου αυτά που είπε και την Κυριακή στην Καθημερινή τα έχει γράψει και στο βιβλίο του. Να πούμε ότι το τουρκικό Υπουργείο Γεωργίας και Δασών ανακοίνωσε στις 5 Ιουνίου το νέο εθνικό σχέδιο δράσης για την Αλία, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Καμπουρί δεν είναι παρά ένα εργαλείο για την επιβολή τετελεσμένων στο Αιγαίο αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα διαθέτει λοιπόν 22.000 ενεργά αλλιευτικά σκάφη, δηλαδή το 47% του εμπορικού της στόλου των πλοίων, και πλέον σχεδιάζει να τα χρησιμοποιήσει μεθοδικά και συντονισμένα για να αμφισβητήσει εμπράκτως τα ελληνικά και κυπριακά δικαιώματα. Εδώ βλέπουμε ότι αλλιεύει κοντά σε παραλία στην Κίνο, εντός των χωρικών υδάτων. Οι λουόμενοι μπορούσαν και διάβαζαν καθαρότατα το όνομα του σκάφους το οποίο έπλεε και ψάρευε. Έχουμε καταγγελίες από ανθρώπους και που δεν πήρε ένας πολίτης τηλέφωνο να ενημερώσει. Θέλετε Frontex, θέλετε στην Ευρώπη, θέλετε στα Υπουργεία, θέλετε στο Λιμενικό, θέλετε στους Δήμους. Κανείς δεν απάντησε, το αλλιευτικό έκανε τη δουλειά του και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Καθόμαστε εδώ στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις κάποιοι γραφικοί όποιοι μας λένε να γκρινιάζουμε και αυτοί που πρέπει κάτι να κάνουν δεν κάνουν τίποτα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάς στη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη στη Σόφια τις προηγούμενες ημέρες υπενθύμησε ότι το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, χαρακτηρίζοντάς το εθνική νομοθεσία, τη στιγμή που υποστήριξε ότι η Τουρκία σέβεται το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, αν δεν το σεβόταν, τι θα έκανε. Αυτή λοιπόν η αντίφαση είναι και το κεντρικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης. Και θα μιλήσουμε. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ πέρα στο ραδιόφωνο τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, για να μας αναλύσει αυτό το σχέδιο δράσης, το οποίο συνιστά νέα μορφή υβριδικής απειλής, και να δούμε και ποια είναι τα όρια της ελληνικής ανοχής. Και θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα, αφού καλωσορίσω τον κύριο Καμπουρίδη. Πώς, στρατηγέ μου, η Τουρκία, αφού μας λέτε ότι διαθέτει 22.000 αλλιευτικά κάθε, πόσο εύκολο είναι ή δύσκολο για το πολεμικό μας ναυτικό ή το λιμενικό σώμα, αν θέλετε, να διαχειριστεί ένα τόσο μεγάλο αριθμό σκαφών, αν αυτά, λέω εγώ τώρα, κινηθούν συντονισμένα προς αμφισβητούμενες περιοχές, επικαλούμενα ότι αλλιεύουν.
2: Καλησπέρα κύριε Μαρτζούκο και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι η ανοχή πολλών ετών, μια πολιτική, μην ταράζουμε, μην δημιουργούμε θέματα. Φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου η Τουρκία με αυτόν τον μεγάλο αριθμό στόλου αλλιευτικών που εγώ τα βρήκα από τα επίσημα αρχεία του σχετικού Υπουργείου, μπορεί όντως να αποτελέσει ένα μέσο υβριδικής πίεσης στην Ελλάδα. Ενώ μέχρι τώρα ακούγαμε τις φωνές των ψαράδων, διαμαρτύριες να λένε μα μπήκαν στα χωρικά μας ύδατα, μας έρχονται με όπλα, μας απειλούν και τα λοιπά, και στην υπηρετική Ελλάδα, δηλαδή η περιοχή Αλεξανδροπούλης και στα βόρεια νησιά, Θάσο, στη Χαλκιδική, στην Σαμοθράκη, αλλά και στο νότο, εκεί που είναι ο πυρήνας της τουρκικής, του τουρκικού αναθεωρητισμού. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι ψηφίζεται ένα νέο, υπάρχει μια απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και Εδαφών της Τουρκίας, εκεί πάει η Αλία, όπου πλέον θα είναι ένα εθνικό σχέδιο με τρεις παραμέτρους, με τρεις παράγοντες, τρεις αν θέλετε βασικούς πυλώνες, στο οποίο στην ουσία θα υπάρχει ένας μηχανισμός συνεχούς παρακολούθησης της τουρκικής αλλίας, των αλλιευτικών. Θα γίνεται μία παρακολούθηση, μία βάση δεδομένων για καταγραφή και των παραβατών. Εδώ πάμε στους Έλληνες αλλιείς που θα μπαίνουν στις περιοχές, τουρκικές περιοχές, έτσι όπως τις ονομάζει. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό το σχέδιο συντάχθηκε, αυτό το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο δράσης το ονομάζουν, της αλλίας, σε συνεννόηση με τη συνεργασία του ΤΕΧΟΚΑΜ, δηλαδή του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίου Δικαίου της Τουρκίας, που είναι αυτό που πέρσι είχε φτιάξει και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας, δηλαδή μια επιστημονική εργασία θα λέγαμε. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι από εδώ και πέρα η Τουρκία πλέον συντονισμένα θα αποτρέπει τους Έλληνες ψαράδες να πηγαίνουν σε περιοχές που δεν μιλάμε στα τουρκικά χωρικά έδατα, μιλάμε σε περιοχές όπου η Τουρκία θα τις ονοματίζει τουρκικές. Και επίσης θα μπορεί να κατευθύνει, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, σαν με μορφή στολίσχου τα τουρκικά αλλιευτικά σε περιοχές δικές μας. Εδώ έρχεται λοιπόν αυτό το σχέδιο, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του νόμου αυτού γαλάζια πατρίδα, όπως το ονομάζει η Τουρκία. Κάποιοι στην Αθήνα χάρηκαν γιατί είπαν, δεν το ψήφισε λέει Ιούνιο όπως ανήγγειλε αρχικά μετά το Παϊράμι, αλλά λέει ότι θα το πάει τον Οκτώβριο και μπορεί να πάει στο αρχείο. Αυτό λέγεται στροφοκαμιλισμός, δηλαδή νομίζω η Αθήνα δεν βλέπει την προσπαθεί να κρύψει το κεφάλι μέσα στο χώμα για να μην δει την πραγματικότητα και αυτό που έρχεται. Γιατί πλέον στη βάση αυτού του νέου νόμου θα παρέχεται με βάση αυτό το νόμο αρμοδιότητα στον Τούρκο πρόεδρο να μπορεί να ορίζει κάποιες περιοχές ειδικού καθεστώτος και στα διεθνή δατά. Δηλαδή σε μια περιοχή που θα είναι στα 6 μίλια και 100 μέτρα έξω από τη Ρόδο, Κάλυμνο, Κό, στη Λέσβο, στη Θάσο ή οπουδήποτε θα ονοματίζεται περιοχή ειδικού καθεστώτος και εκεί λοιπόν θα απαγορεύεται κάθε δική μας δραστηριότητα, θα πηγαίνουν οι δικοί μας ψαράδες να ψαρεύουν στα 6 μίλια και 1 μέτρο και θα απαγορεύεται γιατί θα αποκλείεται από την Τουρκία κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, άσχετα του τι λέει ο Χακάν Φιντάν. Οπότε ο νόμος αυτός έρχεται και παντρεύεται ή το σχέδιο εθνικής δράσης, το εθνικό σχέδιο δράσης αλλίας, στην ουσία θα υπάγεται σε αυτό το νέο νόμο που μεταξύ των άλλων χρησιμοποιείται η αλλία για την οριοθέτηση αυτών στην πράξη επί του πεδίου των θαλασσίων περιοχών, των περιοχών ειδικού καθεστώτος όπως ονομάζεται, και θα έχουμε μια κατάσταση συνεχούς τριβής αφού πλέον η Τουρκία αξιώνει να είναι το αφεντικό στο Αιγαίο. Μας λέει περιοριστείτε στα 6 ναυτικά μίλια και το υπόλοιπο είναι δικό μου.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα οι της Αθήνας οι πολιτικοί χαίρονται γιατί οι Τούρκοι είπαν δεν το ψηφίζουμε τώρα, θα το ψηφίσουμε αργότερα. Αυτή είναι η κατάσταση. Στο Κουσάντασι υπήρχε πολύ παλιά ένας πολύ μικρός αλλιευτικός στόλος, βαρκούλης και τίποτα άλλο. Σήμερα, μπαίνοντας από τη δεξιά πλευρά, εκεί που ξεκινάει το καστράκι, είναι γεμάτο αλλιευτικά σκάφη. Για τα δικά μας τώρα εδώ, η προοδευτική κίνηση γυναικών απευθύνει κάλεσμα στους γονείς για συνάντηση αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου, 7 η ώρα, στην παιδική χαρά του κήπου, για να συζητήσουμε για την κατάσταση των παιδικών χαρών στο βαθύ και για να πιέσουμε λύση. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται ότι τα προβλήματα δεν λύνονται εδώ και αρκετό καιρό και ότι οι παιδικές χαρές του βαθιού είναι ακατάλληλες, είναι θέμα τύχης πως δεν έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών. Μετά από τις πρόσφατες καταγγελίες γονέων για φθορές σε παιχνίδια, φθορές σε φουσκωμένα δάπεδα, χώροι χωρίς πόρτες, αποδεικνύει ότι κρατικές αρχές, Δήμος και Λιμενικό Ταμείο μας έχουν αφήσει εμάς και τα παιδιά μας στο έλεος. Όταν ένας Δήμος, όταν ένας Δήμαρχος και όταν ένα Λιμενικό Ταμείο, όταν ένας Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, με πρώτος Πάρης Παπαγεωργίου, ο δε δεύτερος Ευάγγελος Τζεσμελής, αφήνουν τους χώρους που είναι υποχρεωμένοι και από τον νόμο να φροντίζουν, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Ο κύριος Τζεσμελής, μπρος στην πίεση που υπάρχει, ήταν σίγουρο ότι θα απαντούσε με το επιχείρημα το εξής. Θα έλεγε ότι ξέρετε, γιατί διαμαρτύρεστε, 29 Μαΐου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ανατολικής Σάμμο, 29 Μαΐου του 26, και αφού εδώ και τρία χρόνια, δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το αριστερό και ποιο είναι το δεξί. Θυμήθηκε λοιπόν η Δημοτική Επιτροπή και ενέκρινε την απόφαση για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου με αντικείμενο τον εξυγχρονισμό της παιδικής χαράς χερσαίας ζώνης λιμένας συνολικού προϋπολογισμού 111.000 ευρώ. Για αυτή την παιδική χαρά που είναι τα ταξί. Το ίδιο κείμενο της απόφασης αναγνωρίζει την ανάγκη εγκατάστασης νέου πιστοποιημένου εξοπλισμού, δαπέδων, ασφαλείας κτλ. Υπάρχει όμως μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Ενώ οι γονείς ζητούν άμεσες λύσεις για χώρους που θεωρούνται επικίνδυνοι, η απόφαση που την παρουσιάζει ως επιχείρημα ο κύριος Τεσμελής δεν προβλέπει άμεση αποκατάσταση ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας. Και όταν φτάνει μία πόλη να μην μπορεί να αποκαταστήσει παιδικές χαρές, είναι για να μας κλαίνε οι ρέγγες. Ενώ οι γονείς ζητούν άμεσες λύσεις για χώρους που θεωρούνται επικίνδυνοι, η απόφαση δεν προβλέπει άμεση αποκατάσταση ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία επαναλειτουργίας. Αντίθετα, εγκρίνει μια διοικητική διαδικασία που περιλαμβάνει δημοπράτηση, ανάθεση, συμβάσεις, παρακολούθηση και παραλαβή έργου με συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που φτάνει στους 21 μήνες. Με απλά λόγια, ενώ αναγνωρίζεται η ανάγκη για ασφαλή παιδική χαρά, οι οικογένειες δεν γνωρίζουν πότε ακριβώς θα μπορούν τα παιδιά τους να επιστρέψουν σε ένα πλήρως λειτουργικό και πιστοποιημένο χώρο. Η εγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση αφορά αποκλειστικά την παιδική χαρά της χερσαίας ζώνης λιμένας Σάμμου. Επομένως, παραμένει αναπάντητο ερώτημα τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες παιδικές χαρές της πόλης, ποιες παρεμβάσεις σχεδιάζονται και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Σας έχω ξαναπεί, η Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο το έχουν κλείσει το μαγαζί. Από πολλές πλευρές. Αλλά στο συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Η ουσία της συζήτησης δεν βρίσκεται στο αν υπάρχει πλέον χρηματοδότηση ή αν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε σε σημείο όπου οι παιδικές χαρές να θεωρούνται επικίνδυνες γιατί οι παρεμβάσεις δεν έγιναν νωρίτερα και γιατί σήμερα δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη και ασφαλή επαναλειτουργία τους. Οι γονείς δεν ζητούν νέες υποσχέσεις. Ζητούν ασφαλείς χώρους για τα παιδιά τους, συγκεκριμένες ημερομηνίες και διαρκή συντήρηση ώστε το ίδιο πρόβλημα να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Καλά θα κάνει λοιπόν ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, δεν ξέρω στο τέλος κλείνοντας η θητεία του ποια θα είναι τα θετικά αυτού του πρόεδρου, αλλά και αυτού του δημάρχου, οι οποίοι πάνω απ' όλα βάζουν την κομματική τους ιδιότητα. Τη Νέα Δημοκρατία είναι και οι δυο κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και περηφανεύονται και πολύ σωστά κάνουν. Όμως ο σαμιακός λαός τους εξέλιξε όχι για την κομματική ιδιότητα που έχουν, αλλά να κάνουν καλό στον τόπο. Άμα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, τα μπουγαλάκια σας και στα σπίτια σας. Αρκετά καταστρέψατε αυτό τον τόπο. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
3: Σάμος. FM στους 102.
4: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
14: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
17: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock and Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, αυτά από την προεδρευτική κίνηση γυναικών. Θα καλέσουμε την πρόεδρο να μας δώσει το στίγμα, όπως θα καλέσουμε και το μέλος της Λιμενικής Επιτροπής, τον κύριο Μιχάλη Μητσό, ο οποίος είναι πρώην αντιδήμαρχος και σήμερα δημοτικός σύμβουλος, να μας δώσει το θέμα του προβλήματος των παιδικών χαρών. Σίγουρα η άλλη πρόταση, η οποία αφορά, όπως σας διάβασα και πριν από λίγο, την απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Σάμου, θα πάρει αρκετό χρόνο. Εδώ θα πει κάποιος, καλά, τι βγάλετε τον κύριο Μητσό συνέχεια? Το βγάζουμε. Μας λέει και τα στραβά και τα ανάποδα. Μας λέει επίσης ότι εδώ και καιρό έχει καταθέσει αρκετές γραπτές ερωτήσεις στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, αλλά ο πρόεδρος την έχει δει στραβά τη δουλειά. Σου λέει, δικό μου είναι το μαγαζί, ό,τι θέλω κάνω, είμαι και Νέα Δημοκρατία, βγάζω και φωτογραφίες με τον βουλευτή και δεν απαντάω. Δεν είναι έτσι όμως το πράγμα. Δεν είναι καθόλου έτσι το πράγμα. Εδώ το θέμα έχει να κάνει με παιδάκια. Και εσείς με τα παιδάκια δυστυχώς παίζετε. Ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Μητσός, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μητσέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Αναφέρομαι στο κάλεσμα της προοδευτικής κίνησης γυναικών ΣΑΜΟ, ώστε να συζητήσουν για την κατάσταση των παιδικών χαρών στο Βαθύ και να πιέσουν για λύση. Εδώ φαίνεται ότι το Λιμενικό Ταμείο έχει γραμμένο στο παλαιά των υποδημάτων του τα προβλήματα αυτής της πόλης.
1: Το θέμα των παιδικών χαρών όσον αφορά την αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου το έχουμε φέρει εμείς και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το είπαμε και προχθές όταν ήταν ο προϋπολογισμός του Λιμενικού Ταμείου. Ο πρόεδρος είπε ότι έχουν μπει περισσότερα χρήματα από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά από ό,τι εγώ γνωρίζω.
0: Δύο λεφτά. Είτε... Τα περισσότερα χρήματα, τα 880 χιλιάρικα ή το 1 εκατομμύριο, προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος, ναι, από τα 5 ευρώ που παίρνει κάθε. Το Λιμενικό Ταμείο από κάθε επισκέπτη από την Τουρκία, έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι εγώ ξέρω, αυτό που γνωρίζω, ότι ούτε πέρσι ούτε και φέτος οι δύο παιδικές χαρές στο Λιμένα Παθέως δεν έχουν επιστοποίηση για να μπορεί να χρησιμοποιηθούν.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και ο κίνδυνος, έτσι.
1: Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει.
0: Αυτές
1: οι παιδικές χαρές δεν είναι εύκολο να σφραγιστούν. Διότι
0: αφού είναι ανοιχτά από παντού,
1: μπάζουν. Είναι ανοιχτές και μπορεί να μπουν
0: μπάζουν από παντού. Να ρωτήσω κάτι, πέρα από τη σφράγιση.
1: Μάλιστα.
0: Χτυπάει ένα παιδάκι.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι υπόλογοι έναντι του νόμου για το πιθανό αυτό χτύπημα που αναφέρω? Έναντι του νόμου για το πιθανό αυτό χτύπημα που αναφέρω.

0: πραγματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου με αντικείμενο τον εξυγχρονισμό της παιδικής χαράς, συνολικού προϋπολογισμού 111.000 περίπου.
1: Μάλιστα.
0: Έχει περάσει αυτή η απόφαση από εσάς?
1: Αν έχει περάσει, εννοείται από το Δήμο.
0: Λογικά έχει περάσει, ναι.
1: Από τη Δημοτική Επιτροπή θα έχει περάσει.
0: Ναι. Προφανώς θα έχει περάσει και το Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου.
1: Μάλιστα. Εγώ το οποίο δεν ήμουν παρόν και δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Ναι, προφανώς. Για να φτάνει
1: αλλά
0: μια
1: για να
0: υπόθεση.
1: Για να γίνει αυτό, θα έχει τη χρηματοδότηση, θα την έχει πάρει το Λιμενικό Ταμείο και θα την εκτελέσει το έργο η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Άμμου.
0: Μάλιστα. Τώρα, η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση αφορά αποκλειστικά την παιδική χαρά της χερσαίας ζώνης λιμένας μόνο τη μία, όχι και τις δύο.
1: Που σημαίνει αυτό ότι
0: τι θα γίνει με τις υπόλοιπες δηλαδή.
1: Αν τυχόν ξεκινήσει αυτό το έργο, ούτε φέτος θα έχει επιστοποιήσει η παιδική χαρά, διότι αποκλείεται μέχρι να υπογραφεί η προγραμματική, μέχρι να γίνει το διαγωνισμός, μέχρι να υπάρχει ανάδοχος, δεν υπάρχει περίπτωση φέτος να μπορέσει να προλάβει να ετοιμαστεί η παιδική χαρά.
0: Άρα, επισημαίνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια διοικητική διαδικασία που περιλαμβάνει δημοπράτηση, ανάθεση, συμβάσεις, παρακολούθηση και παραλαβή έργου. Και υπάρχει ένα συνολικό χρονοδιάγραμμα που φτάνει στις 21 μήνες, κύριε, δηλαδή τον επόμενο χρόνο.
1: Και φυσικά και μετά, αφού τελειώσει όλο το έργο, θα πρέπει να έρθει η συγκεκριμένη εταιρεία.
0: Ας μπει μπροστά.
1: Ναι, η οποία θα κάνει και την πιστοποίηση της παιδικής χαράς.
0: Δεν ξέρω, κύριε.
1: Όλο αυτό είναι χρονοβόρο.
0: Είναι χρονοβόρο. Δείχνει όμως ότι εδώ και 3 χρόνια κανείς δεν ασχολείται με το θέμα αυτό, με αποτέλεσμα να βγαίνουν σύλλογοι όπως η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών και άλλοι γονείς και να επισημαίνουν ότι είναι θέμα τύχης που δεν έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς
1: καλά,
0: των παιδιών.
1: Καλά κάνουν οι γονείς και να βγαίνουν και να τα θέτουν αυτά τα θέματα, διότι εδώ και 2 χρόνια στο Λιμενικό Ταμείο, ενώ έχουν πει ότι έχουν βάλει φέτος, από ό,τι είπε ο Πρόεδρος, ότι θα μπουν 80.000 ευρώ στις παιδικές χαρές, δεν βλέπουμε να υπάρχουν επιστοποίηση για τις συγκεκριμένες παιδικές χαρές.
0: Δεν ξέρω. Λέει ο σύλλογος ότι πριν καιρό οι πόρτες ήταν περιτριγισμένες με κόκκινες κορδέλες και σήμανση. Είναι πραγματικά τραγελαφικό να υπάρχουν εδώ στα ταξί μια παιδική χαρά, να έχει 2 πόρτες οι οποίες έχουν από ένα λουκέτο, αλλά από δίπλα, από γύρω γύρω,
1: από παντού μπορεί να μπουν μέσα.
0: Είναι ανοιχτό, γιατί είναι ανοιχτή η παιδική χαρά, γιατί απλά...
1: Κύριε Νέγκρη, ένα παιδάκι το οποίο είναι 7 χρονών και 8 δεν καταλαβαίνει ούτε από κορδέλες, ούτε από πόρτα. Ένα παιδάκι που θα δει μια παιδική χαρά θέλει να μπει μέσα να παίξει. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: Βεβαίως.
1: Άρα ούτε η κορδέλα θα το σταματήσει, ούτε το σήμα το οποίο είναι στην πόρτα που λέει απαγορεύεται να τη χρησιμοποιήσετε διότι δεν έχει πιστοποίηση.
0: Λοιπόν, να περιμένουμε την εξέλιξη του θέματος. Οι απαντήσεις που έχετε ζητήσει, κύριε Αντιδήμαρχε, σας έχουν δοθεί?
1: Την τελευταία φορά που έστειλα ένα αίτημα στο Λιμενικό Ταμείο όσον αφορά πώς συσπάντονται τα τέλη στο Πυθαγόριο,
0: ναι.
1: Η απάντηση ήταν ότι αυτή τη στιγμή συσπάντονται από υπάλληλο του Δήμου του Λιμενικού Ταμείου μέχρι να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο.
0: Άρα επιβεβαιώθηκε η πληροφορία ότι το Λιμενικό Ταμείο εισπράττει από μόνο του τα χρήματα.
1: Από μόνο του, μάλιστα.
0: Και τώρα θέλετε να μου πείτε εσείς τώρα ότι Σαββατοκύριακο...
1: Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: λέω το Λιμενικό Ταμείο τώρα, ναι, για να...
1: Μάλιστα.
0: Ότι...
1: Εγώ απλώς το σκέφτομαι ότι από τη στιγμή που το Λιμενικό Ταμείο έχει τη δυνατότητα να εισπράττει τον Ιούνιο χρήματα με δικά του μέσα, γιατί δεν το κάνει και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήταν ένα απλό ερώτημα από κάποιον ο οποίος το σκέφτεται έτσι για...
0: Ναι.
1: Σαν πρώτο μήνυμα.
0: Θα το δούμε. Αυτός μπορεί.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, κύριε Μητσέ, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, καλά κάνουν οι γονείς και διαμαρτύρονται και φωνάζουν. Και σήμερα, αύριο, Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην παιδική χαρά του κήπου, θα συζητήσουν για την κατάσταση των παιδικών χαρών στο Βαθύ. Και καλείται όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω αν βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών. Είναι ένα θέμα που το φέρνουν, το ξαναφέρνουν στην επικαιρότητα, αλλά για ορισμένους πέρα βρέχει.

0: μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι τα λιμενικά τέλη στο Πυθαγόριο, όταν χάλασε η δουλειά δηλαδή, τα μάζευε συγκεκριμένο άνθρωπο. Και αυτά που λέει τώρα ο Τσισμελής, ότι υπάλληλος του Δήμου πάει και τα μαζεύει, είναι τα λένε στα νυχτέρια και τώρα που στον Κλείδωνα. Που θα πηδάνε τους αφανίους για να μην καούν, για καούν οι ψήλοι στο βρακί του Πρόεδρου του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά που λέει. Το Λιμενικό Ταμείο άλλες χρονιές κάνει διαγωνισμό, επιλέγει έναν ιδιώτη ο οποίος μαζεύει τα χρήματα. Τι θέλετε να μας πείτε τώρα? Γιατί ο κόσμος έβλεπε τον ιδιώτη και τα μάζευε. Εσείς όταν πέσανε οι καταγγελίες αρχίσατε να τα μαζεύετε και είπατε ότι ξέρετε τα μαζεύει το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Σαββατοκύριακο. Σοβαρολογείτε τώρα. Σαββατοκύριακο. Εκτός και να τα μαζεύει ο ίδιος ο πρόεδρος με τη μεγάλη αγάπη που έχει για το Λιμενικό Ταμείο και τα έργα που εκτελούνται κατά την παρουσία του σε αυτό το χώρο. Η ροή των Τούρκων τουριστών γίνεται, μπορώ να πω, φυσιολογική. Υπάρχουν 6 αστυνομικοί υπάλληλοι οι οποίοι ελέγχουν τα πρόσωπα που παρουσιάζονται, είτε είναι Έλληνες είτε είναι Τούρκοι, και γίνεται μια πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση από όλο το προσωπικό που υπάρχει εκεί στο Τελωνείο. Καλά θα ήτανε οι υπάλληλοι του Τελωνείου να περνούν τα πάντα από το μηχάνημα και να μην βλέπουμε εκείνο το παλιό να βάζουν τα χέρια τους μέσα σε σακούλες, είτε αυτές φέρνουν μπακλαβαδάκια είτε φέρνουν οτιδήποτε άλλο. Με τα γάντια ανοίγεις και εσύ που έχεις πιάσει τόσα πράγματα και βάζεις τα χέρια σου, δεν χρειάζεται. Εφόσον έχεις το μηχάνημα, περνάνε όλα από το μηχάνημα και τελειώνει η ιστορία. Στείλτε τους ανθρώπους να δουν πώς γίνεται απέναντι στην Τουρκία. Σε κάθε μηχάνημα ελέγχου έχει 3 Τούρκους υπαλλήλους οι οποίοι ελέγχουν τη μια πίσω από την άλλη τη βαλίτσα. Δεν γίνεται να έχει ένα άτομο εκεί με τόσο κόσμο να περιμένει και δεν γίνεται σύν' όλα τα άλλα να νιώσεις και με τα χέρια σου τις σακούλες για να δεις τι έχουν μέσα. Πριν από αρκετά χρόνια είχε γίνει μεγάλη φασαρία στο ότι το κράτος πρέπει να προμηθευτεί αυτά τα μηχανήματα του ελέγχου. Μεγάλη φασαρία και δημοσιογραφική φασαρία. Μέχρι που κατάλαβε αυτό το κράτος ότι πρέπει να μπει αυτό το μηχάνημα. Είναι τα μηχανήματα όπως είναι στο αεροδρόμιο, τα ξέρετε, τα γνωστά μηχανήματα αυτά. Είδατε κανέναν στο αεροδρόμιο να βάζει τα χέρια του μέσα στις σακούλες και να ψάχνει? Τα αφήνεις τα πράγματά σου και τα παίρνεις. Μέχρι και τη ζώνη σου βγάζουν. Εδώ λοιπόν δεν το καταλαβαίνω. Να υπάρχει μόνο μία ένας υπάλληλος, ο οποίος και να βάζει και τα πράγματα, να υποδεικνύει εκεί που θα μπουν και να κοιτάζει και τις σακούλες και να δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει να φτιάξουμε. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Που έχει να κάνει με την, όχι με την προοδευτική κίνηση γυναικών, αλλά με ένα θέμα αρκετά σοβαρό που έχει να κάνει με μια κατεπίγουσα συνεδρίαση, και εγώ φαντάζομαι ότι αυτό είναι κατεπίγουσα συγκάλυψη. Η Δημοτική Αρχή Ανατολικής Σάμο ζητά το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει κατεπηγόντως και διαπεριφοράς για ένα από τις σημαντικότερες ζητήματα που αφορούν το μέλλον του νησιού. Ακούτε τώρα. Όταν ακούτε τη λέξη διαπεριφοράς, δεν είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ποια είναι η άποψή σου, ποια είναι η άποψή σου, και έχουν ένα βιβλίο και διαπεριφοράς, βάζω καθένα στην υπογραφή και αυτό θεωρούν ότι είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δημοτική Αρχή Ανατολικής Σάμο θυμήθηκε το χωροταξικό για τις ανεμογεννήτριες την τελευταία στιγμή και μετά από μήνες αδράνειας. Και θα σας εξηγήσω. και δεν είναι έκτατο γεγονός. Όχι επειδή άλλαξε ξαφνικά κάτι στη διαβούλευση, όχι επειδή εμφανίστηκε κάποιος απρόβλεπτος κίνδυνος, αλλά επειδή η ίδια η Δημοτική Αρχή άφησε το χρόνο να περάσει άπρακτος. Επί μήνες, από τους 26 Μαρτίου του 2025, γνώριζαν ότι εξελίσσεται η διαβούλευση για το νέο χωροταξικό, επί μήνες γνώριζαν πότε λήγει η προθεσμία, επί μήνες είχαν στα χέρια τους το θέμα και ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ήδη αποφασίσει να υπάρξουν πολιτικές παρεμβάσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, δεν έγινε τίποτα. Ούτε συναντήσεις, ούτε διεκδικήσεις, ούτε πολιτική πίεση, ούτε ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Και το πιο προκλητικό είναι να επιχειρούν να μετατρέψουν για μία ακόμη φορά τη δική τους αδράνεια σε ευθύνη των Δημοτικών Συμβούλων. Να ψηφίσουν στα γρήγορα, να μην συζητήσουν, να μην ρωτήσουν, να μην γίνει δημόσιος διάλογος, να τελειώνει η υπόθεση. Μόνο που η νομοθεσία δεν προβλέπει κατεπήγον για να καλύπτονται πολιτικές αμέλειες και διοικητικές αποτυχίες. Το κατεπήγον αφορά έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα. Δεν αφορά προθεσμίες που ήταν γνωστές μήνες και που αφέθηκαν να λήξουν χωρίς καμία σοβαρή προετοιμασία. Η αλήθεια είναι σκληρή αλλά απλή. Δεν έφεραν το θέμα κατεπηγόντως επειδή κινδύνευε η Σάμος. Το έφεραν κατεπηγόντως επειδή κινδύνευσαν να αποκαλυφθούν η αδράνεια, η προχειρότητα και η αδιαφορία με την οποία χειρίστηκαν ένα κορυφαίο ζήτημα για το νησί. Και αν πράγματι πίστευαν ότι το χωροταξικό των ΑΠΕ ανεμογεννητριών αποτελεί απειλή για τα βουνά, τις πεζούλες, τα δάση, τα μνημεία και το μέλλον της Σάμο, τότε κύριε Παπαγεωργίου θα έπρεπε να είχαν κινηθεί όταν έπρεπε. Όχι την τελευταία στιγμή, όχι την τελευταία ημέρα, όχι την τελευταία ώρα. Όχι σε μια συνεδρίαση παροδία διάρκειας μιας ώρας και με ψήφους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το πραγματικό κατεπήγον είναι η ανάγκη να κρυφτεί πίσω από μια διαδικασία εξπρές η πλήρης αποτυχία της Δημοτικής Αρχής να κάνει τη δουλειά της όταν έπρεπε. Έτσι έχουν τα θέματα. Και όλα αυτά που λέτε, είπαμε, είναι για το κλείδωνα. Για τα νυχτέρια. Εδώ, στις 26 Μαρτίου του 25, το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμο έλεγε με απόφαση σχετικά με το ζήτημα των αιωλικών εγκαταστάσεων στο νησί. Η απόφαση αυτή που τα ξεχνάει ο κύριος Παπαγιωργίου, γιατί πια δεν έχει να μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο, προέβλεπε δύο ενέργειες. Τη συνάντηση του Δημάρχου με τον αρμόδιο Υπουργό για την επίσημη παρουσίαση των θέσεων και των ανησυχιών της τοπικής κοινωνίας και τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων ώστε να εξεταστούν με επιστημονική τεκμηρίωση οι πιθανές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη Σάμο. Περισσότερο από ένα χρόνο μετά δεν έχει υπάρξει δημόσια ενημέρωση για την πραγματοποίηση της συνάντησης με το αρμόδιο Υπουργείο, ούτε έχει συγκροτηθεί η διαπαραταξιακή επιτροπή που αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Πάρης ο Παπαγεωργίου, που παριστάνει και το δήμαρχο αυτής της πόλης, ξέχασε να ενημερώσει δημόσια. Αλληλοποιήθηκε η συνάντηση με το Υπουργείο, αν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματά της και γιατί δεν συγκροτήθηκε η διαπαραταξιακή επιτροπή. Κύριε Παπαγεωργίου, δεν αντιλαμβάνεστε ότι ο σεβασμός στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν εξαντλείται στην ομόφωνη ψήφισή τους. Κρίνεται πρωτίστως από την εφαρμογή τους και εσάς σας εξουσιοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο με όλα αυτά που ανέφερα. Και τι κάνετε? Μια τρύπα στο νερό. Γιατί δεν έχετε χρόνο, να μην πω τι κάνετε δεν έχετε χρόνο. Αλήθεια, άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι γύρω-γύρω από τον κύριο Παπαγεωργίου δεν υπάρχουν. Πείτε μου, τελευταία στιγμή θυμήθηκαν, επειδή σε μια-δυο μέρες λίγη η προθεσμία της διαβούλευσης, έτσι έκανε και με το χωροταξικό, να συγκαλέσει διαπεριφοράς Δημοτικό Συμβούλιο. Απόφαση δια του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Παράταξη Ανάσα λέει όχι στην επίκτηση του κατεπήγοντος για τις ανεμογεννήτριες και το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ, και η Δημοτική Παράταξη Ανάσα για τη Σάμο εκφράζει την έντονη διαφωνία της με την επιλογή της Δημοτικής Αρχής να συγκαλέσει κατεπήγουσα διαπεριφοράς συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση των προτάσεων του Δήμου στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα που αφορά το μέλλον του τόπου μας, τη χωροταξική οργάνωση, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αναπτυξιακή προοπτική της Σάμου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Ένα τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με διαδικασίες εξπρες και χωρίς ουσιαστική συζήτηση. Η Δημοτική Αρχή επικαλείται ως λόγο του κατεπήγοντος την καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης, που είναι αύριο, 24 Ιουνίου του 2026. Πάει καλά, γιατί σε αυτή την περίπτωση θυμήθηκαν και μια μέρα πιο μπροστά. Σε ό,τι αφορά το χωροταξικό, θυμήθηκαν μια μισή εβδομάδα αργότερα, και αφού είχε μεσολαβήσει αίτημα της παράταξης ανάσα, να πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το χωροταξικό, για το ειδικό χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που δείχνει αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή. Βγείτε εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, να πείτε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και να σας πω, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή δεν τολμάτε να βγείτε στο ραδιόφωνο, παρά μόνο με τα δικά σας παπαγαλάκια της δημοσιογραφίας, ας βγει ένας αντιδήμαρχος, ένας επιστημονικός σύμβουλος, ένας δημοτικός σύμβουλος, μια συνεργάτη σας, να πει αυτά που θέλετε να πείτε. Έχετε διαλύσει τον τόπο. Υπάρχει μια αδράνεια και την τελευταία στιγμή θυμηθήκατε, ενώ αύριο λίγη η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης, να κάνετε συμβούλιο διαπεριφοράς. Διαπεριφοράς είστε όλοι σας, κύριε Παπαγεωργίου. Είστε άχρηστοι πλέον για την πόλη. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
4: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. Mecca Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
20: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
19: Έχουν βάλει και καύσιμα.
20: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
21: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
23: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, θα φιλοξενήσουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών Σάμο, την κυρία Ευθυμιάδη, να δούμε το θέμα και το κάλεσμα που κάνει η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών στους γονείς για συνάντηση αύριο Τετάρτη 24/6 στις 7 η ώρα στην Παιδική Χαρά του Κήπου, για να συζητήσουν όλοι μαζί για την κατάσταση των παιδικών χαρών στο Βαθύ και για να πιέσουν για λύση. Έχει παρατηρηθεί, έχει καταγραφεί ότι εδώ και πολλούς μήνες, και αυτό είναι σημαντικό, οι παιδικές χαρές του Βαθιού είναι ακατάλληλες και είναι θέμα τύχης που δεν έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς παιδιών. Μετά από πρόσφατες καταγγελίες γονέων για φθορές σε παιχνίδια, φθορές και φουσκωμένα δάπεδα, χώροι χωρίς πόρτες, αποδεικνύεται ότι οι κρατικές αρχές, Δήμος και Λιμενικό Ταμείο μας έχουν αφήσει εμάς και τα παιδιά μας στο έλεος. Η κυρία Ευθυμιάδη, η κυρία Πρόεδρος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, της κίνησης γυναικών Σάμου. Κυρία Ευθυμιάδη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα κύριε Νέγρη.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Ένα θέμα από τα παλιά ξανάρχεται. Δυστυχώς οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν αυτές τις ευαισθησίες για τα παιδιά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πόρτες κλεισμένες, αλλά ο διπλανός ο χώρος να είναι ελεύθερος και να μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπαίνει μέσα στους χώρους αυτούς, με κίνδυνο να πάθει κάποια ζημιά, έτσι.
4: Ακριβώς. Και εμείς λέμε ότι είναι θέμα τύχης που δεν έχουμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό παιδιού, αν και υπήρχαν τραυματισμοί από ό,τι έχω πληροφορηθεί, αλλά δεν ήταν, από ό,τι γνωρίζω, πολύ σοβαρή. Η κατάσταση
2: και δεν θέλανε και οι γονείς να το τραβήξουν, κατά αντιλαμβάνομαι, έτσι.
4: Ναι, και εγώ αυτό υποθέτω. Mm-hmm. Μπαίνουμε με δική μας ευθύνη στις παιδικές χαρές. Καμία παιδική χαρά δεν έχει πιστοποιηθεί, ενώ ο κανονισμός λέει ότι κάθε χρόνο πρέπει να παίρνει πιστοποίηση η παιδική χαρά. Εδώ και χρόνια, να πω καλύτερα μήνες, αλλά μπορεί να είναι και χρόνια.
2: Χρόνια είναι, θα σας πω εγώ, είναι χρόνια, δεν είναι μήνες.
4: Χρόνια λοιπόν, αφού συμφωνείτε μαζί μου. Mm-hmm. Είναι με κόκκινες κορδέλες περιφραγμένες παιδικές χαρές.
2: Είναι και αυτή μετά... λύση. Είναι λύση.
4: Δεν δηλαδή, είναι λύση πραγματικά... γιατί τα παιδιά μας μπαίνουν στις παιδικές χαρές.
2: Φυσικά και μπαίνουν. Και μάλιστα όταν και είναι και παιδιά τα οποία δεν συνοδεύονται από γονείς, έτσι.
4: Ακριβώς. Και μικρότερα βέβαια παιδιά μπαίνουν. Γιατί δεν υπάρχουν και άλλοι χώροι αναψυχής, έτσι. Είναι οι μόνοι χώροι που μπορούν να παίξουν τα παιδιά μας. Εμείς λέμε ότι πρέπει τα παιδιά να μπαίνουν μέσα με ασφάλεια. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε και να τρέμουμε αν το παιδί θα πάθει κάτι. Το χειμώνα, αν κάνετε μια βόλτα στις παιδικές χαρές, τα δάπεδα είναι τόσο φουσκωμένα που κάνεις δύο βήματα και πέφτεις. Από την υγρασία και από τη, δεν ξέρω, κακή τοποθέτηση.
2: Γιατί δεν έχει γίνει παρέμβαση, επιδιόρθωση των προβλημάτων εδώ και 2-3 χρόνια, κύριε Ευθυμιάδη.
4: Ακριβώς. Μετά τις πρώτες καταγγελίες κάποιων γονιών μεμονωμένα, κάνανε μια παρέμβαση στην παιδική χαρά εκεί στα γηπεδάκια του τένις. Mm-hmm. Και ακούστε το πρωτοφανές, βγάλανε κάποια παιχνίδια κατάλληλα που τώρα τα είδαν, και τα μπάζα τα έχουν αφήσει μέσα στην παιδική χαρά. Μέσα στην παιδική χαρά τα μπάζα που παίζουν τα παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά μας έχουν αφήσει στο έλεος και εμάς και τα παιδιά μας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ευθυμιάδη, πριν από λίγο καιρό έτυχε να βρίσκομαι στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν σε ένα πολύ μεγάλο πάρκο ήρθε η Δημοτική Αρχή και μέσα σε ένα μήνα έστρωσε και ολόκληρο το πάρκο με γκαζόν, αλλά και έβαλε καινούργια μηχανήματα τα οποία σήμερα τα χαίρονται τα παιδάκια που βρίσκονται εκεί. Mm-hmm. Πήγα λοιπόν και ρώτησα τους αρμοδίους. Ωραία παιδιά, τι λεφτά τα κάνατε αυτά? Μου λέει, κύριε, δεν βλέπετε μια ταμπέλα που υπάρχει εκεί? Ήταν λοιπόν μια ταμπέλα του Δήμου Λαρισαίων, έλεγε το ποσό που χρειάστηκε για να γίνουν όλα αυτά, ήταν το ποσό του 1.100.000 ευρώ και τα χρήματα αυτά, κυρία Ευθυμιάδη, θα σας στείλω και τη φωτογραφία που έχω και το επιβεβαιώνω, δόθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί εκεί υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα και τα εκατομμύρια και στην Σάμο δεν μπορούν να βρουν τα λεφτά?
4: Κοιτάξτε, κύριε Νέγρη, να σας πω. Πραγματικά δεν θα μπούμε στη διαδικασία να δούμε από πού θα βρουν οι αρμόδιες αρχές
2: φόρους. Δεν σας νοιάζει αυτό. Εμένα όμως δημοσιογραφικά με ενδιαφέρει αυτό, έτσι.
4: Προφανώς. Αλλά δεν θα υποδείξουμε εμείς πού θα βρουν πόρους. Πρέπει να διεκδικήσουν από το κράτος χρήματα για τις παιδικές χαρές και όχι μόνο. Έτσι, οι παιδικές χαρές είναι ένα κομμάτι που μαστίζει αυτή την εποχή που έχουν πρόβλημα. Για πάρα πολλά πράγματα πρέπει να βρουν πόρους.
2: Βρήκα τη φωτογραφία. Βρήκα τη φωτογραφία. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, Φορέας Υλοποίησης Δήμος Λαρισαίων, προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τη δημιουργία νέων υποδομών, αθλοπαιδιών και ψυχαγωγίας στο Δήμο, επιλέξιμος προϋπολογισμός 950.000 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης.
4: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Τώρα γιατί επιλέγουν εκεί και όχι εδώ, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Εμείς
2: και μάλιστα,
4: λέμε...
2: και μάλιστα έχει και μια δεύτερη ταμπέλα, λέει Δήμος Λαρισαίων, παιδική χαρά, ηλικίες παιδιών από 1 έως 14, αναφέρεται το ωράριο λειτουργίας, αναφέρεται σε ποια άτομα επιτρέπονται και σε ποια δεν επιτρέπονται. Και τις, να διατηρούμε το χώρο καθαρό, να κλείνουμε τις πόρτες στην έξοδο, το τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο της αστυνομίας, πρώτες βοήθειες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Γιατί?
4: Ναι.
2: Και όλη αυτή η ιστορία έγινε μέσα σε ένα μήνα, κυρία Ευθυμιάδη.
4: Ναι, το φαντάζομαι. Εμείς λέμε ότι δεν είναι πολυτέλεια αυτά. Αυτά είναι βασική ανάγκη των παιδιών, γιατί όπως είπα δεν υπάρχουν άλλοι χώροι για να παίξουν τα παιδιά.
2: Τώρα.
4: Και άμα κάνετε μια βόλτα στις παιδικές χαρές, θα δείτε ότι σφίζουν από παιδιά.
2: Αυτό σημαίνει... Δεν έχουν... Να σας πω κάτι τώρα. Το Λιμενικό Ταμείο θα σας δώσει μια απάντηση και θα σας πει. Ξέρετε, στις 29 Μαΐου του 26, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ανατολικής Σάμου ενέκρινε την υπαρίθμη 128 απόφαση για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου με αντικείμενο τον εξυγχρονισμό της παιδικής χαράς της χερσαίας ζώνης συνολικού προϋπολογισμού 115.000. Βέβαια, θα πρέπει να υποθεί η κυρία Ευθυμιάδη ότι εγκρίνει μια διοικητική διαδικασία που περιλαμβάνει δημοπράτηση, ανάθεση, συμβάσεις, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου με συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που φτάνει στους 21 μήνες.
4: Εντάξει. Ωραία.
2: Η σύμβαση τα λέει αυτά, δεν τα λέω εγώ, έτσι. Και αν θέλετε να σας στείλω και τη σύμβαση.
4: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πραγματικά είναι λίγο αστείο. Ξέρω, δεν μπορεί να γίνει τον άλλο μήνα να πραγματοποιηθούν, αλλά θέλουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και τουλάχιστον τα βασικά. Τα βασικά δεν είναι δύσκολο να γίνει. Δηλαδή μια πόρτα στην παιδική χαρά, νομίζω ότι δεν είναι τόσο κοστοβόρο, και ότι μπορεί να μπει μια πόρτα άμεσα για να μην φεύγουν τα παιδιά, μην είναι ξέφρακο αμπέλι.
2: Πάντως υπάρχουν δύο ερωτήματα. Η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση αφορά αποκλειστικά μία παιδική χαρά, επομένως παραμένει αναπάντητο το ερώτημα τι θα γίνει με τις υπόλοιπες παιδικές χαρές, και δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα από την σύμβαση.
4: Ακριβώς. Αόριστα και υποσχέσεις. Εμείς λέμε να οριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα είναι έτοιμες, να έχουν επιστοποίηση, να βγουν οι κόκκινες κορδέλες, να βγουν αυτά τα παιχνίδια που είναι πραγματικά σκοτόστρες και να έχουμε ασφαλείς παιδικές χαρές.
2: Ένα ερώτημα που είναι στα χείλια όλων είναι το εξής. γιατί χρειάστηκε να φτάσουμε στο σημείο όπου οι παιδικές χαρές να θεωρούνται επικίνδυνες και οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν γίνει νωρίτερα και δεν υπάρχει και χρονοδιάγραμμα για την πλήρη και ασφαλή επαναλειτουργία τους. Δηλαδή, πήραν μια απόφαση, ποιος ξέρει πότε θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, okay, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η πίεση από την πλευρά των γονέων και της προοδευτικής κίνησης της γυναικών. Για αυτό το λόγο, για κανένα άλλο λόγο.
4: Μα δεν υπάρχει μέρημνα, κύριε Νέγρη, μόνο για τις παιδικές χαρές. Δεν υπάρχει μέρημνα, δεν υπάρχει πρόληψη για κάποια πράγματα. Τα παιχνίδια ήταν σάπια πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό σας λέω είναι θέμα τύχης.
2: Άλιστα.
4: Που δεν έχουμε τραυματισμούς σοβαρούς.
2: Λοιπόν, η συγκέντρωση, να δώσουμε και το στίγμα της συγκέντρωσης,
4: αύριο,
2: είναι
4: λοιπόν,
2: αύριο, έτσι.
4: Σύσκεψη γονέων, την παιδική χαρά του κήπου, 7 η ώρα.
2: Άλιστα.
4: Για να ασκήσουμε πίεση, να δούμε τι μπορεί να γίνει για απαντήσεις συγκεκριμένες.
2: Έχετε
4: και
2: καλέσει, έχετε καλέσει Δήμο και Λιμενικό Ταμείο?
4: Όχι. Έχουμε καλούμε τους γονείς,
2: ναι,
4: να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι αποφάσεις θα πάρουμε και μετά θα γίνουν οι συναντήσεις.
2: Το λέω αυτό γιατί παρουσία και δημόσια μάλιστα παρουσία του Δημάρχου και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου να ζητήσετε εξηγήσεις. Εδώ,
4: κύριε Νέγρη, δεν γνωρίζουνε. Δεν γνωρίζουνε την κατάσταση.
2: Πώς δεν γνωρίζουνε? Τι λέτε δεν γνωρίζουνε? Δηλαδή εγώ, αν ήμουν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, αύριο θα ήμουν εκεί. Ενώπιον της παρουσίας σας να απολογηθώ, γιατί μέχρι τώρα δεν έχω κάνει τη δουλειά που κάνω.
4: Απολογείτε δημόσια όσο μπορεί.
2: Μάλιστα.
4: Εμείς αύριο καλούμε σύσκεψη των γονέων για δράση και να δούμε τι θα γίνει με συγκεκριμένο χρονικό πρόγραμμα.
2: Άρα. Λοιπόν, να το δούμε. Να το δούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημιάδη. Λοιπόν, ακούσατε την πρόεδρο της προοδευτικής κίνησης γυναικών ΣΑΜΟ. Αν ήμουν τεσμελής, που δεν είμαι τεσμελής, αύριο, κύριε πρόεδρε του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, πρέπει να είσαι εκεί. Να τα ακούσεις. Τι λένε οι κάτοικοι, έτσι κάνει η δημοκρατία. Εσύ πιστεύεις μόνο στη Νέα Δημοκρατία και όχι στις δημοκρατικές διαδικασίες. Ξεπέρνα λοιπόν τον εαυτό σου, πήγαινε αύριο στην συνάντηση και πες, παρόλο που δεν με καλέσατε, εγώ ήρθα για να σας δώσω εξηγήσεις. Έτσι γίνεται τα θέματα. Αλλιώς, ας τα να πάνε. Το θέμα το κουβεντιάζουμε και με τον κύριο Συρλή, ο οποίος θα είναι στην γραμμή. Είναι ένα θέμα που το έχει φέρει στο Συμβούλιο και η Παράταξη Ανάσα, αλλά και η Δημοτική Σύμβουλη, ο κύριος Συρλής, ο κύριος Μητσός και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Οι μόνοι που δεν φέρουν τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Παπαγεωργίου, οι οποίοι αυτοί πραγματικά, ανοίξτε καμιά φορά τις τηλεοράσεις κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μιλάει κανείς. Έχουν ένα κινητό μπροστά και παίζουν με το κινητό και δεν τρέπονται και λίγο. Που οι πολίτες βλέπουν τους ανθρώπους που τους ψήφισαν για να λύσουν τα προβλήματα να παίζουν με ένα κινητό. Να μην συμμετέχουν σε μια συζήτηση που γίνεται. Είτε με το χωροταξικό, είτε με το... με τις ανεμογεννήτριες, είτε με οτιδήποτε άλλο σοβαρό θέμα. Αυτή είναι η δημοκρατία αυτού νου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μην μιλάει κανείς λόγο και άποψη να έχει μόνο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν χρειάζεται. Αν λοιπόν σε αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο λόγο και άποψη έχει μόνο ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καταργήστε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήδη, έτσι όπως λειτουργεί, έχει καταγγελθεί από την αντιπολίτευση ότι δεν λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο και αντί να λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει τη Δημοτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει 5 άτομα της οικογένειας και οι 5, δηλαδή εννοώ της παράταξης, η πλειοψηφία είναι της παράταξης Παπαγεωργίου και αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Γι' αυτό και δεν πάνε τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δημοτική Σύμβουλε, κύριε Σερλή, τα λέω καλά ή παραπληροφορώ τον κόσμο?
3: Όχι, κύριε Νέγρη, θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο θέμα που μιλούσατε με την κυρία.
2: Βεβαίως.
3: Τον Απρίλιο του 23 έβαλα ένα θέμα να ενημερωθούμε τι γίνεται με τις παιδικές χαρές και πώς, τι γίνεται με την πιστοποίηση. Μας απαντήσανε συγκεκριμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εντός του Μαΐου θα είχαν ολοκληρωθεί.
2: Πιανού Μαΐου λέω. Λέω 23, εγώ πιανού
3: Μαΐου. Εγώ λέω το 23.
2: Ναι, κατάλαβα.
3: Ότι εντός του Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πιστοποίησης της αποκατάστασης. Το 25 το ξαναέφερα θέμα, το ξαναζήτησα πάλι θέμα. Στις αρχές του 26 ξανά πάλι το ίδιο. Λοιπόν, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου.
2: Κύριε Σερλή, εδώ δείχνει η Δημοτική Αρχή να μην ακούει τους πολίτες του τόπου. Και αν μια Δημοτική Αρχή δεν ακούει τους πολίτες και κάνει το κεφαλίου τους, καλά θα κάνει να μαζεύει τα μπουγαλάκια της και να πάει σπίτι τους, γιατί συμβαίνει το εξής. Για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, εκ των υστέρων, μια μισή εβδομάδα και αφού έληξε η διαβούλευση και αφού προηγήθηκε το αίτημα της δικής σας παράταξης να συζητηθεί το θέμα, εδέησε η Δημοτική Αρχή να πάρει απόφαση να συζητήσει το θέμα, όπως συζητήθηκε. Έχουμε τώρα το θέμα για τις ανεμογεννήτριες. Μία μέρα, αύριο, λίγη διαβούλευση για τις ανεμογεννήτριες. Αντί λοιπόν να γίνει συζήτηση, αντί να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που είχε πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου του 25, να πάει δηλαδή στην Αθήνα, ο Δήμαρχος εξισοδοτήθηκε να μιλήσει με τους αρμοδίους, με τους υπουργούς, να μεταφέρει τις απόψεις του Δήμου, δεν έκανε τίποτα, με αποτέλεσμα να συγκαλεί τώρα ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και αυτό διαπεριφοράς, δηλαδή στην ουσία με ηλεκτρονική ψηφοφορία, κύριε Σερλή.
3: Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, κύριε Νέγρη. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα. Ένα τόσο σοβαρό θέμα, το οποίο το είχαμε ξανασυζητήσει. Είχαμε ζητήσει να γίνει μια επιτροπή από όλους μας, να πάμε πάνω. Είχαμε ζητήσει να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα για να μας ενημερώσει, δεν έγινε τίποτα. Και έρχονται τώρα διαπεριφοράς να πάρουμε μια απόφαση η οποία κρίνει το μέλλον του νησιού μας, το μέλλον του τόπου.
2: Μα είναι δυνατόν τέτοιο σοβαρό θέμα, κύριε Σερλή?
3: Αν είναι δυνατόν τέτοιο σοβαρό θέμα, να το πάμε διαπεριφοράς. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Εγώ δεν τα έχω ξανακούσει αυτά.
2: Τίποτα να σας πω, κύριε Σερλή.
3: Δεν έχω ξανακούσει τέτοια
2: πράγματα. Για ό,τι συμβεί σε αυτόν τον τόπο, έχει ονοματεπώνυμο. Γιατί όταν έπρεπε αυτή η Δημοτική Αρχή του κυρίου Παπαγεωργίου να κινηθεί εμπρόθεσμα, δεν έκανε το παραμικρό και μετά τρέχουν και δεν μας στάνουν. Πόσο καιρό
3: τώρα,
2: και από πόσες εκπομπές...
3: Να πάρουμε απόφαση. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
2: Κύριε Σερλή, πόσες φορές από αυτή την ραδιοφωνική συχνότητα δεν έχουμε συζητήσει για αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση της εγκατάστασης 52 μεγάλων βαρέους τύπου ανεμογεννητριών στο ραδιόφωνο. Πείτε μου πόσες φορές.
3: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, η ενέργεια, και δυστυχώς συνεχίζεται η ίδια κατάσταση. Και έρχεται τώρα παραμονή που λύγει. Συγγνώμη, πνίγηκα. Και έρχεται παραμονή να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, να βάλουμε την υπογραφή μας. Γιατί για ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε, όχι θα το συζητήσουμε, θα το ψηφίσουμε.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί. Και όταν συζητήθηκε.
3: Δύο λεπτά,
2: κύριε Σερλή.
3: Ναι.
2: Όταν συζητήθηκε και στις 26 Μαρτίου, εκεί βγήκαν και ορισμένα συμπεράσματα, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως.
2: Γιατί λοιπόν αυτά τα συμπεράσματα πριν ένα χρόνο δεν τα μετέφερε στο Υπουργείο, στους αρμοδίους, ώστε σήμερα να μην τρέχουμε και να μην φτάνουμε?
3: Αυτό θα ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, δεν το γνωρίζω.
2: Γιατί υπάρχει δήμαρχος.
3: Γνωρίζετε και εσείς, δεν γνωρίζουμε και εμείς.
2: Υπάρχει δήμαρχος.
3: Δεν ενημερωνόμαστε για τίποτα.
2: Απαντάει ποτέ σε κανένα δημοσίευμα γιατί.
3: Δεν ξέρω, δηλαδή εκπλήσουμε πάρα πολύ. Εκπλήσουμε αρνητικά.
2: Εγώ δεν εκπλήσουμε καθόλου, κύριε Σερλή.
3: Τι να πω άλλο?
2: Δεν θέλω να μιλήσω άλλο, αλλά είναι τόσα τα θέματα τα σοβαρά που τα αφήνουν τελευταία στιγμή. Που θα τα βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Σερλή, θα τα βρούμε μπροστά μας σύντομα όλα αυτά. Και όταν τα βρούμε σύντομα, Θα πλώσουμε το χέρι και θα λέμε να ποιοι φταίνε. Αυτή.
3: Κύριε Νεγρή,
2: έχουν όνομα.
3: Εδώ αφορά όλα αυτά τα θέματα. Αφορούν το μέλλον του τόπου.
2: Γιατί δεν το
3: αφορούν
2: ξέρουν.
3: Αφορούν το αύριο του τόπου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το χωροταξικό. Δεν ξέρουμε τώρα με τις ανεγυμογεννήτες. Όχι, δεν είναι τώρα, είναι παλιό. Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Και αύριο μεθαύριο θα λένε, α, αυτοί οι διάχρηστοι τα κάναν όλα.
2: Για λεπτά, κύριε Σεργέ, όταν υπάρχουν γραπτά κείμενα και υπάρχουν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εξουσιοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα αν θυμάμαι καλά, το Δήμαρχο να πάει στην Αθήνα και να κάνει ενέργειες.
3: Ομόφωνα, ναι.
2: Ομόφωνα
3: ήταν η απόφαση.
2: Δηλαδή αρχίζω πια και σκέφτομαι ότι λόγω της κομματικής ταμπέλας και ταυτότητας που έχει ο Δήμαρχος, που είναι κομματικός στέλεχος, σκληροστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διετέλεσε και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με την κυβέρνηση. Αλλιώς δεν βρίσκω άλλη δικαιολογία.
3: Κύριε Νεγρή, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές και το λέω συνέχεια. Και εγώ ανήκω κάπου, έτσι, και εγώ είμαι Νέο Δημοκράτης, δεν το κρύβω. Αλλά για τον τόπο μου δεν βάζω ούτε το κόμμα ούτε τίποτα. Ο τόπος μου είναι τόπος. Εγώ θα παλέψω για τον τόπο μου.
2: Και πολύ
3: και
2: καλά θα
3: κάνετε. Ενάντια και στο κόμμα, θα πάω και ανάντια σε οποιονδήποτε.
2: Και πολύ καλά θα κάνετε. Εγώ όμως δεν συζητάω για αυτή την περίπτωση.
3: Ο κόσμος που μας ψήφισε, κύριε Νέγρη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, οποιοδήποτε έχει ψηφίσει, δεν τον ψηφίζει μόνο κάτω, τον ψηφίζουν μόνο οι ομοδιάτες του. Έτσι.
2: Ναι, αλλά όπως βλέπετε, η δεσμευτική απόφαση των Δημοτικών Συμβούλων δεν υλοποιείται.
3: Αυτό σας το έχω ξαναπεί.
2: Και μάλιστα είχε αποφασιστεί
3: δηλαδή,
2: και εκτός των άλλων, εκτός δηλαδή του ταξιδιού στην Αθήνα, και η διαπαραταξιακή επιτροπή, μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα παρακολουθήσει το θέμα, η οποία δεν έγινε.
3: Γιατί έγινε για τα Γρηγορούνα, πήγαμε.
2: Τίποτα, και αυτά τα ίδια. Θέλω να τα μπερδέψω όλα μαζί.
3: Λοιπόν, δεν τα μπερδεύω εγώ. Είναι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις. Τι πρέπει να γίνει, δηλαδή. Ποιος μας ελέγχει εμάς εδώ εκεί πέρα στο Δήμο?
2: Πώς δεν ελέγχεστε.
3: Ναι, αλλά δεν βλέπω κάτι όμως, κύριε Νέγρη.
2: Μάλιστα.
3: Δεν βλέπω κάτι, κύριε Νέγρη.
2: Θέλω να πω θεσμικά, οι αποφάσεις ελέγχονται μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης. Είτε εφαρμόζονται είτε δεν εφαρμόζονται. Έτσι και να κλείσω εδώ.
3: Δεν βλέπω όμως κάτι. Δεν υπάρχει κάτι τίποτα.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, και που πάμε εκεί κάτω και παίρνουμε αποφάσεις, τι?
2: Όχι μόνο
3: τι
2: αυτό.
3: Είμαστε για τα παραμάκια και για
2: αλλά
3: τα ζήτω.
2: Πολλές φορές αφαιρείται ο λόγος και οι σύμβουλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι συνάδελφοί σας δεν μιλούν. Κύριε Σεργή, είναι τραγική η εικόνα να δείχνει το Δημοτικό Συμβούλιο και της παράταξης Παπαγεωργίου να είναι με ένα κινητό στο χέρι. Καλά δεν τρέπονται λίγο?
3: Σας πω κάτι. Εγώ θα το πω. Μέλος της παράταξής μας που έκανε κάποια στιγμή, έλεγε κάποια θέματα, μας αποκαλέσανε γραφικούς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, οι γραφικοί είπαν τους άλλους γραφικούς.
3: Εμείς, αυτά που λέμε εμείς, στο τέλος βγαίνουν αληθινά και χτυπάμε τον κόδωνα του κινδύνου, αν είμαστε γραφικοί, εντάξει. Μάλιστα. Τι να πω.
2: Λοιπόν, εντάξει. Κύριε Σεργή, να σας ευχαριστήσω θερμά.
3: Να είστε καλά, κύριε
2: Νέγκρι. Να είστε καλά κι εσείς. Να. Ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Σεργής. Σε ό,τι αφορά το θέμα των παιδικών χαρών, είναι μια κωμωδία όλη η ιστορία. Εδώ και 2,5-3 χρόνια το ξαναφέρανε στο Δημοτικό Ταμείο. Δεν μπορούν να λύσουν το θέμα, όχι γιατί δεν ξέρουν. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται, δεν αγαπούν τον τόπο, απλά. Έτσι, μαζευτήκανε στο βαθύ και νομίζουν ότι επειδή γίνανε και οι δημότες, ότι αγαπούν και το βαθύ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή κάποιος που αγαπάει αυτόν τον τόπο, πραγματικά σκίζεται στο να βρει λύση. Γιατί και τον πονάμε και τον αγαπάμε. Δυστυχώς αυτά τα προσόντα εσείς δεν τα έχετε. Ή της παράταξης Παπαγεωργίου. Διαφημίσεις και μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Στάτζο, και μετά τον επικεφαλή της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Χατζηλαγό.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει.
5: από Δευτέρα στα Λίδλ. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Λίδλ, γιατί αξίζει.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
9: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
24: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
24: σοβάδες,
9: βαψίματα,
24: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
9: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
25: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
26: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρο Σισάιτ με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρο Σισάιτ. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
27: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
28: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
2: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Να δούμε, να ξεκινήσουμε από την από το δελτίο τύπου που την πρόσκληση για συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που απέστειλε ο κύριος Χατζηκωνσταντής ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι λέει? Σας καλούμε σε κατεπίγουσα συνεδρίαση που θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 24η του μηνός Ιουνίου, που θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα. Έγκριση προτάσεων Δήμου Ανατολικής Σάμου στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η πρόσκληση έχει κατεπίγοντα χαρακτήρα, λόγω θα πρέπει να κατατεθούν οι απόψεις του Δήμου Ανατολικής Σάμου μέχρι αύριο, δηλαδή 24/6/2026, που είναι η καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης. Σημειώνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η εισήγηση επί του θέματος θα σταλεί ηλεκτρονικά και η πρόταση επί της οποίας θα κληθείτε να ψηφίσετε θετικά ή αρνητικά ή να δηλώσετε αποχή από τη ψηφοφορία ή και ψήφο είναι επί της πρότασης της εισήγησης. Παρακαλείστε, όπως αποστείλετε δια της συμμετοχής σας, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της γραμματείας του, στον κύριο Χατζηκωνσταντή. Από εκεί ξεκίνησε και όλη η ιστορία. Θυμάμαι τώρα εγώ ότι στις 26 Μαρτίου του 25 το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε μια ομόφωνη απόφαση σχετικά με το ζήτημα των αιωλικών εγκαταστάσεων στο νησί. Εφόσον λοιπόν υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση, ως προς τι η ψηφοφορία δεν περιφοράς. Μάλιστα, η Δημοτική Αρχή σήμερα έχει δώσει και στη Δημοτιότητα τις απόψεις για το χωροταξικό. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στάντζος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Δήμαρχε, οφείλω να ξεκαθαρίσω, καλή σας μέρα,
12: καλημέρα,
2: ότι έναν δήμαρχο τον αποκαλείς δήμαρχο ακόμα και όταν δεν είναι δήμαρχος. Είτε είναι υπουργός, είτε είναι αντιδήμαρχος, είτε είναι δημοτικός σύμβουλος. Απλά με την έννοια, γιατί πολλές φορές μου λένε, γιατί αποκαλείς δήμαρχο έναν δήμαρχο που δεν είναι πια δήμαρχος. Αυτήν την έννοια μόνο της θεσμικής ιδιότητας που είχατε κάποια στιγμή και που έχετε σήμερα, που είστε επικεφαλής της αντιπολίτευσης της παράταξης ΑΝΑΣΑ. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί.
12: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι... Δεν θα εκφράσω πλέον την έκπληξη, διότι πλέον γίνεται κανόνας αυτού του είδους η τακτική. Υπάρχουν κεντρικά ζητήματα που πέρα από την καθημερινή λειτουργία του Δήμου, με τα θέματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, γιατί ο Δήμος πάνω απ' όλα πρέπει να επιλύει αυτά, υπάρχουν και κεντρικά θέματα στη Μαρκίζα. Το πλέον κεντρικό αυτής της θητείας είναι το ζήτημα της τροποποίησης των χωροταξικών καθώς και των ειδικών. Το θέμα λοιπόν του χωροταξικού για την αιωλική ενέργεια μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ, με έντονες αντιρρήσεις και ανησυχίες για τις χωροθετήσεις όπως παρουσιαστήκανε. Και πριν 15 μήνες είχαμε βγάλει και ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή η απόφαση, γι' αυτό λέω ότι τίνει να γίνει κανόνας, δεν έχει εκτελεστεί παρά μόνο σε ένα μικρό της μέρος που αφορά τη συνάντηση στο Υπουργείο και μάλιστα όχι με τον Υπουργό, που έγινε εκείνες τις μέρες, και από εκεί και μετά ξεχάστηκε από την Δημοτική Αρχή.
2: Κύριε Στάτζο, για μισό λεπτό. Έγινε μια συνάντηση, η όποια συνάντηση, είτε με το Γενικό, είτε με το Γραμματέα, είτε δεν ξέρω με την άλλη. Η συνάντηση αυτή μεταφέρθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
12: Δεν το γνωρίζω. Πλέον
2: δεν θα έπρεπε να ενημερώσει ο Δήμαρχος ότι ξέρετε έκανα μια συνάντηση και μου είπανε και δεν μου είπανε και ό,τι μου είπανε.
12: Φυσικά πριν λίγες μέρες ξανασυζητούσαμε το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Η μεγαλύτερη ανησυχία όλων πέρα από τις ειδικές ρυθμίσεις ήταν οι ανεμογεννήτριες. Και ξαφνικά στις 22 του μήνα ρυθμίσεις ήταν οι ανεμογεννήτριες. Και ξαφνικά στις 22 του

0: Σας πω τι εννοώ. Διαπεριφοράς καταρχήν κανένας δεν έχει δικαίωμα να προσθέσει, να αφαιρέσει το περιεχόμενο. Κανένας. Ψηφίζεις ή ναι ή όχι. Τι δυσκόλευε την όλη διαδικασία. Εγώ σας λέω ότι το ξεχάσανε. Και αυτό. Και αυτό το ξεχάσανε. Και φύγαν οι προθεσμίες. 22 το αντιληφθήκανε. 21 διαζώσεις Δημοτικό Συμβούλιο. Διαζώσεις. Σημαίνει για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που καταλαβαίνει, είμαι σίγουρος, γίνεται, μαζεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο σε φυσική συνεδρίαση μαζί με τους φορείς του τόπου και παίρνει ομόφωνη απόφαση ειδικά για αυτό το θέμα.
1: Γιατί δεύτερη απόφαση, δεν... κύριε Δήμαρχε, εξηγήστε μου, εξηγήστε τον κόσμο γιατί χρειάζεται μια δεύτερη απόφαση.
0: Όταν υπάρχει καταρχήν πρώτη που είναι η αρνητική γνωμοδότηση.
1: Ακριβώς.
0: Και η εξουσιοδοτεί το Δήμαρχος να τη μεταφέρει και παράλληλα να δημιουργηθεί όχι επιτροπή τυχαία, επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να δημιουργεί μαζί με τους φορείς, τους κύριους φορείς του τόπου, τους επαγγελματικούς, προκειμένου η πρόταση και η όλη διαδικασία να παρακολουθηθεί από αυτούς, αλλά και νομικά να παρακολουθηθεί. Τι βρίσκουμε λοιπόν πλέον? Στις 22 λαμβάνουμε αυτή την έκτακτη λοιπόν πρόσκληση να μην μαζευτούμε. Γιατί να μην μαζεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Νέγρη?
1: Δεν χρειάζεται να υπάρχει, διαλύστε το.
0: Δηλαδή δεν γνωρίζει, σε λίγες μέρες θα καλεστούμε να ψηφίσουμε το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και ρωτάω πλέον εύλογα και δημόσια. Όταν δεν μαζεύεται για τα μεγάλα θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου η συνεδρίαση είναι ανοιχτή, υπάρχουν πρακτικά. Μπορεί να έρθει ο πολίτης να πει τη γνώμη του. Μήπως αφαιρούμε από το βασικό κύτταρο της τοπικής δημοκρατίας, την ουσία του, τίθεται, αρχίζει να τίθεται πλέον θέμα σοβαρό όσον αφορά την τοπική διακυβέρνηση και τη δημοκρατική της διάσταση. Όταν δεν μαζεύει το Δημοτικό Συμβούλιο για τόσο σοβαρά θέματα, πέστε μου λοιπόν για ποια θα μαζευτεί. Εδώ έχει καταλήξει η ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι παραχωρήσεις χώρων. Αν δείτε...
1: Ναι, γιατί έχει μεταφερθεί η λύση των προβλημάτων, έχει μεταφερθεί στη Δημοτική Επιτροπή, όπου εκεί υπάρχει πλειοψηφία, κύριε Στάτζο.
0: Κοιτάξτε, ο τελευταίος νόμος έδωσε απόλυτη πλειοψηφία, όπου δεν υπήρχε στη δική μου δημοτική θητεία. Εγώ δεν είχα απόλυτη πλειοψηφία του σώματος και υπηρέτησα την απλή αναλογική, που σημαίνει ότι δουλέψαμε όλες οι παρατάξεις μαζί με τις διαφωνίες μας. Δεν καταργήθηκαν παρατάξεις, αλλά σέβεσαι την αντιπολίτευση. Άμα μπαίνει το θέμα ότι όλο αυτό δεν αναιρεί το ρόλο μόνο του Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης, αλλά και της συμπολίτευσης. Διότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν αυτοδυναμία, έχουν αυτονομία γνώμης. Δεν σημαίνει ότι ανήκουν σε μια παράταξη, δεν έχουν λόγο να εμπλουτίσουν μια εισήγηση, να διαφωνήσουν. Αυτή είναι η σημαντικότητα του έργου του Δημοτικού Συμβούλου. Ούτε σε αυτούς δίνεται η πλέον η δυνατότητα. Γι' αυτό και οι πιο πολλοί δεν ομιλούν στα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν ομιλούν, πιθανόν δεν βρίσκουν και λόγο, δηλαδή να τους δικαιολογήσω τους συναδέλφους. Αλλά για όνομα, σήμερα είναι 23. Γιατί δεν έγινε κατεπίγουσα σήμερα διαζώσεις συνεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου για τις ανεμογεννήτριες?
1: Γιατί για το ειδικό χώρο ταξικό, για τον τουρισμό, δεν είχε παρέλθει ανάμεσα εβδομάδα περίπου?
0: Βεβαίως.
1: Και αν δεν ήταν και δική σας παρέμβαση, ούτε καν θα υπήρχε άποψη.
0: Ρωτάω, σήμερα δεν θα μπορούσε κατεπήγον το Δημοτικό Συμβούλιο?
1: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε,
0: Ναι.
1: Πριν από ένα χρόνο, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ήδη λάβει απόφαση για τις ανεμογεννήτριες και μπαίνουν τα εξής ερωτήματα. Γιατί απαιτείται νέα απόφαση σήμερα? Ρωτάω, έχει αλλάξει το περιεχόμενο του ειδικού πλαισίου ή της διαβούλευσης? Οι παλαιότερες θέσεις του Δήμου δεν επαρκούσαν για να υποβληθούν ως παρατηρήσεις? Υπάρχει νέα εισήγηση που διαφοροποιεί την προηγούμενη? Και για ποιο λόγο το θέμα εισάγεται ως κατεπήγον, εφόσον ο Δήμος έχει τοποθετηθεί?
0: Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει τοποθετηθεί καταρχήν αρνητικά. Το αν απαιτείται αυτό, ξέρετε, εγώ ανήκω στην αντιπολίτευση πλέον. Ας απαντήσει λοιπόν η Δημοτική Αρχή.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Επειδή... και αφού απαιτείται, γιατί δεν γίνεται διασύνδεση.

0: σώσεις. Και γιατί ποτέ δεν εκτελέστηκε η προηγούμενη απόφαση. Δεν εκτελέστηκε η προηγούμενη απόφαση.
1: Κύριε Δημαρχέ, ακούστε κάτι και έχετε την εμπειρία και το γνωρίζετε αυτό που θα πω. Mm-hmm. Πριν από ένα χρόνο, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εκφράσει θέση για το ζήτημα. Mm-hmm. Τι ακριβώς έχει αλλάξει σήμερα, ώστε να απαιτείται νέα κατεπίγουσα απόφαση διαπεριφοράς? Γιατί αν δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά, τότε η επίκληση του κατεπήγοντος δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από όσο απαντά.
0: Κατανοητό. Και δεσμεύει όλους. Σας λέω ότι μπορεί με την εισήγηση στα πιο πολλά κομμάτια να υπάρχει συμφωνία. Αλλά ποιος αποκλείει ότι μπορούσε να εμπλουτιστεί και να γίνει πιο ισχύρη, εκτός και αν το διεκπεραιώνουμε απλώς και το ειδικό χωροταξικό για τις ανεμογεννήτριες και τις ΑΠΕ απλά το αφήνουμε να περάσει. Και για την τιμή των όπλων στέλνουμε και μια απόβαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για
1: την τιμή των όπλων. Από τη δική σας την πλευρά, τι...
0: Αύριο, συγχωρέστε με λίγο, συγχωρέστε με. Γεμίσουμε ανεμογεννήτριες εκεί που δεν το περιμένουμε, γιατί η Σάμος έχει μεγάλο αιωλικό απόθεμα και χώρους μεγάλους αποθήκευσης ενέργειας για να διοχετεύουμε στην υπηρετική Ελλάδα, όλοι θα κοιτάζονται με ανοιχτό το στόμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι έτσι όμως, κύριε Νέδρη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Λοιπόν, μπορούσε... τι λέγει γενέστε τώρα από τη δική σας την πλευρά, από την ανάσα, κύριε Δήμαρχε?
0: Εμείς περιμένουμε, έχουμε αποστείλει και την αρνητική μας γνώμη όπου άρουμε την αιτιολόγηση του κατεπήγοντος και ζητάμε να γίνει διαζώσεις Δημοτικού Συμβούλιου.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε να γίνει. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση, ειδικά σε αυτό το θέμα. Ειδικά.
1: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτηση που κάνατε. Ευχαριστώ
0: και
1: πάρα πολύ.
0: Δύναμη, εύχομαι και εγώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάνουν λέει Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί? Τι έχει αλλάξει, κύριε Παπαγεωργίου? Μήπως δεν μετέφερες την άποψη, την ομόφωνη απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου και τώρα τρέξεις και δεν φτάνουν? Και η πλάκα είναι, κύριε Παπαγεωργίου, ότι δεν ενημερώνει σε κανέναν. Μόνος έχεις το καρπούζι, μόνος έχεις και το μαχαίρι και νομίζεις, πιστεύεις ότι είσαι δήμαρχος αυτής της πόλης. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι η κοινωνία σε κατηγορεί, γιατί πάνω απ' όλα βάζεις την κομματική σου ταμπέλα, να μην πω τίποτα άλλο. Δεν το κρύβεις. Σε λίγο θα αναρτήσεις το Δήμο αντί την ελληνική σημαία, τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε ξεφύγει εντελώς. Για το ειδικό χωροταξικό κάνατε αβαβά, δεν μιλήσατε καθόλου. Με αυτό τώρα, μία μέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία, του ζητάτε διαπεριφοράς. Τι διαπεριφοράς? Δεν έχει πάρθει απόφαση πριν από ένα χρόνο? Κύριε Χατζηλαγέ, δεν πήρατε πριν ένα χρόνο απόφαση για τις ανεμογεννήτριες στις 26 Τρίτη του 25, καλή σας μέρα.
2: Πράγμα, ότι έχει αλλάξει ο νόμος και ότι, εν πάση περιπτώσει, η χωροθεσία και η χωροταξία των ΑΠΕ έχει, κατά κάποιο τρόπο, έχει κάποιους κανόνες πια. Σε αυτή την λογική, που είναι καθαρά τεχνικό θέμα, δεν είναι ουσίες θέμα, έπρεπε να γίνει ξανά, και υπήρχε ο χρόνος, ο άπλετος χρόνος, να γίνει ξανά μία συζήτηση.
1: Δεν φαίνεται όμως.
2: Όχι μόνο.
1: Κύριε
2: Χατζηλαγέ,
1: μία ανωτελεία.
2: Στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό είναι το λιγότερο, στα πλαίσια της κοινωνίας. Με παρουσία φορέων, εκπροσώπων κτλ. Εμείς, είναι λάθος αυτό που λέμε, εκπροσωπούμε την κοινωνία. Πού την εκπροσωπούμε, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, τους δημόσιους υπάλληλους τους εκπροσωπούμε, τους εργαζόμενους τους εκπροσωπούμε. Τι εκπροσωπούμε? Εκπροσωπούμε μια γενική και αόριστη άποψη που λέει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την κοινωνία. Υπάρχουν και εξειδικευμένα ζητήματα όμως και σοβαρά ζητήματα που η κοινωνία έχει φροντίσει να έχει τους φορείς της και τα λοιπά για να την εκπροσωπούν. Άρα λοιπόν, για μας το ουσιώδες είναι ότι έπρεπε να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία φορέων. Το ότι δεν έγινε και δύο μέρες πριν την λήξη, την κατάληξη της ημερομηνίας της διαβούλευσης, εμάς αυτή η τακτική δεν μας λέει αμέλεια, δεν δείχνει αμέλεια, δείχνει μεθόδευση. Και αυτό θα φανεί στην πορεία.
1: Κύριε Χατζηλαγέ, εξηγήστε στον κόσμο. 26 Μαρτίου πήρατε μία απόφαση.
2: Ναι.
1: Και εξουσιοδοτήσατε τον Δήμαρχο να πάει στην Αθήνα και να κάνει επαφή με τους αρμοδίους υπουργούς, γενικούς
2: και
1: πάει και λέγοντα.
2: Και έγινε και μία συζήτηση μεταξύ των επικεφαλής για τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης. Και μέχρι εκεί.
1: Και τι ήταν τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης?
2: Ότι θα δούμε, ακόμα είναι νωρίς και τα λοιπά. Δεν είχε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Αυτά πριν ένα χρόνο.
2: Αυτά πριν ένα χρόνο.
1: Και τώρα
2: αλλά
1: τελευταία
2: από
1: ημέρα...
2: Και μετά, από το χρόνο και μετά, κύριε Νέγρη, μεσολάβησε η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την εγκατάσταση των ΑΠΕ, μπήκε το ζήτημα της χωροθέτησης των ΑΠΕ και μια σειρά άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν, όταν έχεις καινούργια δεδομένα, θα πρέπει να πας σε μια συζήτηση με την, στο πλαίσιο
1: με τα νέα δεδομένα.
2: Είπαμε, δηλαδή και με τους φορείς. Πράγμα που δεν έγινε. Πέρασε ο χρόνος λοιπόν και δύο μέρες πριν έρχεται μια εισήγηση και λέει ψηφίστε. Δεν ξέρω αν έχω πάρει αυτή τη στιγμή την εισήγηση.
1: Ήδη έχει πάει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Λοιπόν, καταλάβατε. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό το πράγμα. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα στον νόμο που θα αλλάξει τη μορφολογία του, θα διαταράξει το κλίμα του, θα αλλάξει το περιβάλλον, θα επιβαρύνει μια σειρά ζητήματα. Τοπικά. Και μιλάμε για νησί. Μιλάμε για τη Χερσαία Ελλάδα. Εντάξει. Πού τα βρήκανε γραμμένα αυτά. Αυτές τις τακτικές. Πού τις βρήκανε γραμμένες. Γιατί αυτοί οι τακτικισμοί.
1: Πάντως κύριε Χατζηλαγέ, στις 8...
2: Γι' αυτό σας λέω ότι στο πίσω μέρος του μυαλού
1: ακούστε
2: μας...
1: κάτι κύριε Χατζηλαγέ. Ναι. Στις 8 Μαΐου του 26 υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εξυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».
2: Μπράβο, γι' αυτό μιλάμε.
1: Αυτά γίνανε 8-5.
2: Ναι, είχαμε λοιπόν
1: πέρασε...
2: το Μάη και πριν το Μάη, γιατί πριν το Μάη είχε γίνει η διαβούλευση αυτή, προκειμένου να πάει το νομοσχέδιο όπως συνήθως γίνεται, διαβούλευση σε πολλά εισαγωγικά έτσι, σε ό,τι αφορά την ουσία των διαβουλεύσεων. Εν πάση περιπτώσει, πριν το Μάη, από πολύ πριν το Μάη, θα μπορούσαμε να πάμε σε συζήτηση με την κοινωνία, με τους φορείς, στα πλαίσια, αν θέλετε, ακόμα και του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου η κοινωνία να περιφρουρήσει τα συμφέροντά της. Τη ζωή της, τον τρόπο που θέλει να ζει και τον τρόπο που θέλει να αναπνέει.
1: Τώρα, με τα όσα έχουν δει μέχρι σήμερα το φως δημοσιότητας, η Σάμος, το νησί μας, περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων νησιών, 5 ή 6 θα δώσει λίγο και θα σας πω, που θα τοποθετηθούν μεγάλες ανεμογεννήτριες, κύριε.
2: Α, ναι, το ξέρουμε αυτό. Και μεγαπολύ δεν αφήνουν σημείο που να μην το θίξουνε. Βεβαίως. Και στην περιοχή του Βασιού εκεί πέρα, και στην περιοχή των Μυτιλινιών, και στην περιοχή την... Μα γενικά τώρα, κοιτάξτε να δείτε.
1: Δηλαδή εκ των υστέρων
2: γίνεται ένα πολύ μεγάλο οικονομικό φιάσκο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με πρόφαση την πράσινη ανάπτυξη. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή με την παραγωγή ενέργειας που έχουμε, η οποία είναι από διπλάσια έως τριπλάσια για τις ανάγκες της κοινωνίας, για αυτό που χρησιμοποιούμε, για την ενέργεια που χρησιμοποιούμε, η εργολάβη, η μεγάλο παραγωγή κτλ. Που είναι ελάχιστη, έτσι, τέρνα κτλ. Παίζουν απίθανα παιχνίδια οικονομικά σε βάρος της κοινωνίας προκειμένου να πλουτίζουν. Παράδειγμα, εξάγουμε ρεύμα στη Βουλγαρία, δεν ξέρω, και το εισάγουμε το ρεύμα από τη Βουλγαρία. Εξάγουμε ρεύμα στην Αλβανία, αυτό που μας περισσεύει και είναι πολύ, και ξανά εισάγουμε από εκεί, το πληρώνουμε και το ξανά εισάγουμε. Την ίδια στιγμή η κοινωνία βογκάει από τα τιμολόγια. Και αυτά τα τιμολόγια είναι που γεμίζουν τις τσέπες όλων αυτών των τροκτικών, των ημετέρων, της πράσινης ανάπτυξης και πράσινα άλογα. Όλοι έχουν χουθεί στη μάσα. Όλοι. Οι
1: λοιπόν,
2: επιφανείς, οι κομματικοί, οι κυβερνητικοί κτλ.
1: Τι...
2: Και η κοινωνία στενάζει. Για μας αυτό είναι το ερώτημα. Ενέργεια για ποιον? για τις τσέπες και για την κοινωνία.
1: Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο
2: που βάζουν, δεν έχουν κόστος.
1: Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε το Μάρτιο, δεν ακούστηκε η άποψη ότι θα μας δίνουν και φτηνό, πρέπει να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο γιατί θα μας δίνουν και φτηνό ρεύμα,
2: είναι...
1: τα ξεχάσατε αυτά.
2: Ναι, αυτό είναι, ξέρετε, αυτό είναι το τυράκι για τη φάκα, έτσι, για να πιάσει ποντικό. Δηλαδή είναι το ΔΕΛΕΑΡ προκειμένου να αποδεχθεί η κοινωνία την ύπαρξη των ανεμογεννητριών. Τίποτα παραπάνω δεν είναι και καμία άλλη ουσία δεν έχει. Αυτά πήγανε και τους λέγανε και στην Κοζάνη και δεξιά και αριστερά και στην Εύβοια. Mm-hmm. Και το ρεύμα το πληρώνουν όσο το πληρώνουμε και εμείς και το πληρώνει και όλη η Ελλάδα. Πανάκριβο. Πολλές φορές και τρεις φορές πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κατά τα άλλα είναι Ευρωπαίοι, Ευρωλιγούριδες και όλα τα λοιπά.
1: Λοιπόν, έχουμε 52 ανεμογεννήτριες, έτσι.
2: Ναι.
1: Οι προτινόμενες τοποθετίες περιλαμβάνουν ευαίσθητα σημεία, Αρκουδόλακα, η ζώνη των Μυτιλινών, η Λάκη, το Λιβαδάκι, το Μερτζίκι, η Ζερβού και η περιοχή κοντά στο μοναστήρι Ζωδόχου Πηγής, έτσι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο εκείνο το κόψιμο των Πεύκων εκείνη την
2: όχι,
1: περίοδο.
2: Βέβαια, τίποτα, ούτε οι φωτιές είναι τυχαίο.
1: Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι σε άλλα νησιά έχουν γίνει, έχει μπει φρένο.
2: Κοιτάξτε,
1: αλλά
2: να σας πω κάτι,
1: κύριε Μεγρή. Δεν έχει μπει καθόλου φρένο.
2: Να σας πω κάτι. Όπου έχουν εμφανιστεί πυρκαγιές και τα λοιπά, κυρίως με τη Λινιούς, είναι οι ζώνες τις οποίες θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες. Ακόμα και αν θέλετε πάνω από τη, κάτω από την ζωοδόχο πηγή, θυμάστε τη φωτιά τη μεγάλη και τα λοιπά. Όπου λοιπόν έχουν μπει φωτιές, να μην πάμε για το Μαραθώ κάπου κάτω στην περιοχή, πέρα από τα Βοτσαλάκια, όπου έχουν μπει φωτιές, προϊονίζεται εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Εντάξει. Αυτό όχι γιατί δεν τους αφήνει το κράτος να περνάνε μέσα από δάση και τα λοιπά. Και βέβαια τους αφήνει, τα έχει δώσει όλα, τα πάντα. Όμως είναι μεγάλο το κόστος για τις εταιρείες εάν υπάρχει δάσος.
1: Τώρα,
2: διότι
1: έρχεται το θέμα, κύριε Χατζηλαγιά.
2: Κάτι μαϊμού, μελέτες περιβαλλοντολογικές και σε χλαμάρες, αλλά αυξάνεται το κόστος στις διανοίξεις κτλ. Όπου είναι καθαρό το τοπίο, είναι πολύ πιο εύκολο με χαμηλότερο κόστος η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.
1: Έρχεται λοιπόν το θέμα και ανακοινώνεται το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 20 Μαΐου του 2026. Ναι. Άρα είχαμε τη δυνατότητα να παρέμβουν όλοι οι θεσμικοί φορείς της ΣΑΜΟ για το θέμα αυτό, κάτι που δεν έγινε, όπως δεν έγινε και με το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό,
2: έτσι.
1: Όπου εκ των υστέρων και μετά από προτάσεις της αντιπολίτευσης το θέμα ήρθε και συζητήθηκε κτλ. Όμως εδώ προκύπτει και ένα άλλο ακόμη στοιχείο. Ποιο είναι το έκτακτο του κατεπήγοντος, μάλλον η αμέλεια στο να κινηθεί...
2: Είπα, δεν είναι κατεπήγον το θέμα.
1: Έτσι το ονομάζει η Δημοτική Αρχή.
2: Ακούστε με. Κατεπήγον το κάναμε εμείς. Δηλαδή το έκανε η Δημοτική Αρχή.
1: Αυτό
2: διότι
1: λέει.
2: Στις 24 τελειώνει η διαβούλευση και οι αποφάσεις και πρέπει να κατατεθούν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Ενώ είχαμε το περιθώριο πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μηνών για να το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν δεν μας ήρθε κανένα μήνυμα από πάνω και να μας λέει ξέρετε κάτι ψηφίστε τώρα γιατί είναι κατεπήγον και εμείς το καταστήσαμε κατεπήγον.
1: Μάλιστα. Τώρα, ποια θα είναι η θέση της λαϊκής συσπήρωσης για το θέμα αυτό αύριο.
2: Η θέση της λαϊκής συσπήρωσης είναι η εξής. Δεν ξέρω τι λένε πάνω 24 του μηνός και τα λοιπά. Άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο και να κληθούν όλοι οι φορείς του νησιού.
1: Μάλιστα.
2: Απλά πράγματα. Πολύ δημοκρατικά, προκειμένου να μάθει η κοινωνία τι συμβαίνει.
1: Προλαβαίνει όμως να συνέλθει, να πεις ότι έγινε...
2: Στις 26, στις 27,
1: έγινε...
2: στις 28. Σιγά τώρα δηλαδή, που τελείωσε στις 26-24 η προθεσμία πάνω στο Υπουργείο και δεν θα δεχθούν τα χαρτιά στις 28 και στις 30.
1: Όπως τα δέχτηκαν σιωπηρά για το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, γιατί μεταδεχτούν και σιωπηρά.
2: Μα ακριβώς, μα τώρα τυπικά είναι αυτά τα ζητήματα.
1: Αυτά λέγανε,
2: αν δεν
1: τα ξεχάσατε, τι έλεγε ο πρόεδρος του...
2: Θα παραμείνουν μια φτηνή τυπικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Χωρίς ουσία. Και στις 24 να τα στείλεις και στις 23 να στείλεις την απόφαση, δεν καίγεται καρφάκι. Δεν τους καίγεται καρφάκι. Αυτό που θέλουν να κάνουν πάνω, την πίτα που έχουν μοιράσει, την πολιτική που κάνουν των κερδών εις βάρος της κοινωνίας, θα συνεχίσουν να την κάνουν και στις 26 και στις 27 και στις 28 κτλ. Θα την τελειώσουν αναγκαστικά μόνο με την κινητοποίηση των κοινωνιών.
1: Μάλιστα.
2: Και εμείς αυτό επιζητούμε και εμείς αυτό επικαλούμαστε. Δεν πρέπει η κοινωνία να τους αφήσει. Ούτε τις τοπικές αρχές, ούτε πολύ περισσότερο την κυβέρνηση κτλ. Να αλέθει, να πληρούν πανάκριβα το ρεύμα, να κονομάνε τα εθροκτικά και οι μεγαλοεπιχειρηματίες και εμείς να καθόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις για λόγους καθαρά τυπικούς, να τους στείλουμε και να μην ενοχηθεί η κοινωνία και το ένα και το άλλο. Γιατί αυτό συμβαίνει.
1: Κύριε Χατζηλαγέ, να σας ευχαριστήσω θερμά σε αναμονή αποφάσεων.
2: Να είστε καλά, κύριε Νεκρή.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ό,τι αφορούσε το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό, έλεγε ότι έχουμε μυστικές παρατάσεις, δεν ξέρω τι παρατάσεις ήταν αυτές, και πέρασε μια μισή εβδομάδα και καταθέσανε τις απόψεις. Κάντε το ίδιο τώρα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί, ξέρω εγώ, αν το θεωρείτε αυτός δημοκρατικό, εμένα μου περισσεύει. Δίνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο, τον Μιχαήλ, από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
12: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Ράδιο Σάμμος.
15: FM στους 102.
16: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, inherently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighs the dangers which are cited to justify it.

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Till there is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let them. The corrupt.
1: Τελικά τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη χώρα? Και ρωτάω τι γίνεται. Από τη μία έχουμε την καταδίκη της Άννας Μισελ Ασημακοπούλου, και από την άλλη βέβαια έχουμε την την εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου. Θα πείτε, δόξα τω Θεώ, αυτή η Νέα Δημοκρατία μας έχει χορτάσει από σκάνδαλα, καταδίκες. Εντάξει, κάτι ψηλές είναι αυτές. Δεν είναι το θέμα και τόσο μεγάλο. Τώρα 20 μήνες με 3 χρόνια αναστολή. Αν ήταν κάποιος άλλος ανθρωπάκος στη θέση της, τώρα θα ήταν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Και βέβαια έχουμε και διάφορους εκεί πέρα από τη Νέα Δημοκρατία να ψελίζουν ή να σου κουνάνε και το δάχτυλο, να σου λένε τώρα οι πολιτικοί δεν πρέπει να οδηγούνται για τέτοιες υποθέσεις στα δικαστήρια, γιατί είναι υπεράνω όλων των άλλων. Φράσος ή πολιτική αλητεία? Θα μου πείτε ίσως και τα δύο. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Radio Samos που είναι 2273100 570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα υπάρχει και το email του Radio Samos που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Δηλαδή αυτό που έχουμε είναι, να το έλεγα με ένα τίτλο ας πούμε, όταν η αριστεία σκοντάφτει στα προσωπικά δεδομένα και στην ασυλία. Και όταν πολιτική, και μας έχει συνηθίσει σε αυτό το ωραίο αφήγημα η Νέα Δημοκρατία, να αναφέρονται όχι από μας, όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως εγκληματική οργάνωση. Θα μου πείτε, δεν είναι η πρώτη φορά, σιγά σιγά θα το συνηθίσουμε και αυτό, και να το θεωρούμε, δεν ξέρω κι εγώ, σαν εφημομνία, σαν κάτι έτσι που πρέπει κάποιοι να νιώθουν περήφανοι. Εσείς τι λέτε σε όλα αυτά, τι γίνεται, γιατί η ρεμούλα, η διασπάθηση, η αρπαγή, το κλέψιμο δηλαδή, το τάισμα των γαλάζιων ακριδών και αυτά, από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό σε αυτή τη χώρα. Τρώνε καλά. Άλλωστε, να πιάσουμε και αυτή την υπόθεση της άλλης κυρίας, η οποία διέθεσε, το είπαμε το θέμα, το έχουμε βγάλει, 200 λέει χιλιάδες ευρώ έως 700.000 ευρώ για εξαγορά ψήφων, έτσι, για εξαγορά ψήφων. Το έχω αναφέρει το θέμα, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο δεν μπορούμε να πιάσουμε έτσι σαν κοινή θνητή είναι το γεγονός. Σου λέει, σκοτώνεται ο άλλος να βγει βουλευτής ή βουλευτίνα. Και λες εσύ, έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε, θα γίνει βουλευτής, θα πάρει 5.000 βουλευτική αποζημίωση, θα έχει και κάτι έξτρα γραφεία, έξτρα υπαλλήλους, μετακλητούς, δωρεάν εισιτήρια, δωρεάν τηλέφωνο, δωρεάν ενίκεια, δωρεάν ρεύμα. Και λες, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος, εφού χαλάει φαιά ουσία για να μας σώσει όλους εμάς, που εντάξει, αυτό κατά ένα αφήγημα ας πούμε και παρουσιάζεται ως ανέκδοτο, είναι ότι ξαφνικά με αυτή την υπόθεση της βουλευτίνας, της κυρίας Μπίζιου παρακαλώ, για να χαλάει τόσα χρήματα και χωρίς να ξέρει ότι θα μπει ας πούμε σε κάποιο υπουργείο μέσα, υφυπουργίνα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, και λες μέσα σε 4 χρόνια η επιχείρηση του βουλευτή, γιατί πλέον από ό,τι καταλαβαίνετε εδώ εντάσσεται σε ένα επίπεδο τεχνοοικονομικής μελέτης. Δηλαδή τι θέλω να πω, όταν ξεκινάς μια επιχείρηση κάνεις έναν προϋπολογισμό και λες θα διαθέσω τόσα χρήματα να ξεκινήσω αυτή την επιχείρηση, υπολογίζεις και το χρόνο απόσβεσης σε πόσα χρόνια θα αρχίσει αυτή η επιχείρηση να σου αποδίδει κέρδη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην μπαίνω σε αυτό το κομμάτι, το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλά οικονομικά θέματα. Τώρα ένας βουλευτής ή μια βουλευτίνα που μπαίνει στη Βουλή και χαλάει αυτό το μπάτζετ, πού προβλέπει, πού δηλαδή περιμένει, όχι δια της νόμιμης οδού, γιατί τα 5.000, 5.500, άντε και 10, σε 4 χρόνια δεν βγαίνουν, όπως και να το κάνεις. Δεν βγαίνουν, γιατί τι θα τρώει, αέρα κοπανιστό? Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις? Έχει. Εντάξει, μην το πάμε σαν την άλλη που δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα, έτσι, την, πώς τη λένε, την ξέχασα κιόλας, της Νέας Δημοκρατίας, και απ' την άλλη Μενδώνη, δεν ξέρω ποιοι, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ παίζεται ένα χοντρό αλυσβερίσι και γι' αυτό τους βλέπετε να σκοτώνονται στα τηλεοπτικά παράθυρα, να έρχονται εδώ στη Σάμο, να σου λένε παχές κουβέντες που δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία λένε, και το ξέρεις εσύ, αλλά σου αρέσει να τα ακούς αυτά γιατί σου χαϊδεύει τα αυτιά και σου δίνει κάποιες ελπίδες. Άσχετα αν αυτές οι ελπίδες μετά καταραίουν και σηκώνεις και τα χέρια σου και στέλνεις χαιρετίσματα προς την Αθήνα, το κέντρο, εκεί που είναι όλοι αυτοί οι κυφήνες. Δηλαδή, για να το βάλουμε έτσι απλά το θέμα, Και να κάνω και έτσι μια προτροπή προς τους γονείς. Τι να τα κάνετε τώρα, να τρέχετε να, τα παιδιά που σπουδάζουν και αυτά. Εντάξει, υπάρχουν και τα πέτσινα πτυχία. Για προωθήσετε εκεί να μπαίνουν έτσι, να πάνε κατά τη βουλή μέσα. Κατά τη βουλή. Εκεί. Εκεί είναι τα λεφτά. Εκεί είναι η μάσα. Ή κανένα κομματόσκυλο. Και αυτό βολεύει, να ξέρετε. Έτσι, άμα είσαι καλό κομματόσκυλο, έχεις απολαβές. Μπορεί να είναι ο ΠΚΕΠΕ, μπορεί να είναι ταμείο ανάκαψης, μπορεί να είναι κανένας ωραίος διορισμός, μπορεί κανένα βόλεμα, ας πούμε, όπως ήταν αυτό του σταθμάρχη, του αχθοφόρου, εκεί στο έγκλημα των Τεμπών. Όλα αυτά, ξέρετε, συνάδουν, βοηθάνε. Γλύψιμο, λοιπόν, αυτά δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Μια μεγάλη γλώσσα, να βαράσω όμορφα παλαμάκια, και πάνω απ' όλα, ας πούμε, να τρέχεις, να γίνεσαι ουρά αυτών των παρατρεχάμενων, οι οποίοι θέλουν να μας σώσουν και να σώσουν και τη χώρα. Και δεν μπορούν να σώσουν τα κόμματά τους. Γιατί τι να σώσουν από τα κόμματά τους. Όταν χρωστάνε τόσα εκατομμύρια, και είναι, ξέρετε, είναι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία ναι μεν χρωστάνε στις τράπεζες, αλλά τα ποσά δεν υπερβαίνουν τα 5-6 εκατομμύρια. Έτσι. Εδώ βέβαια σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι πολύ large χώρα, έχει πάρα πολύ χρήμα και ανάπτυξη βέβαια, Ελλάδα 2.0, έχουμε να χρωστάνε πάνω από 500 εκατομμύρια κόμματα, τα οποία όμως προσπαθούν να σε πείσουν ότι αυτοί θα φτιάξουν την οικονομία της χώρας. Και όταν ένας είναι ανίκανος να φτιάξει τη δικιά του επιχείρηση, πόσο μάλλον καταλαβαίνετε αν θα φτιάξει αυτή την οικονομία. Έτσι. Τώρα θα μου πείτε, γιατί μου στέλνει εδώ πέρα ο Νίκος και μου λέει, τα καλά τα λες, αλλά υπάρχουν μπιπ που τους ψηφίζουν. Μα Νίκο μου, εδώ πέρα η κατάσταση είναι ότι σου το είπα πριν. Παλαμάκια, μεγάλη γλώσσα, έτσι, και κομματόσκυλο. Να το βάζουμε έτσι εκεί πέρα. Εκεί μπορείς κάτι να έχεις. Αυτό πιστεύουν πολλοί. Έτσι. Δεν ξέρω εδώ, Στεφανάδης, πόσους δέχεται την ημέρα επισκέψεις. Γιατί ο άλλος μου είχε πει ότι τον ενοχλούσε, λέει, η εκπομπή μου στο ράδιο Σάμου και είχε πάει, λέει, στο Στεφανάδη για να του πει τι το θέλουμε αυτόν εδώ πέρα το σταθμό, να τον κλείσουμε. Γελάνε, εντάξει. Okay. Τι να πείτε τώρα, ας πούμε. Τώρα μιλάμε για αξιοπρέπεια. Μιλάμε για τι, για ήθος, για τι πράγμα να μιλήσουμε σε αυτή τη χώρα όταν βγαίνουν όλα αυτά. Γιατί εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι, γιατί έχουμε την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, ας πούμε, το οποίο δεν είναι απλό λάθος με τα email, όχι, δεν είναι λάθος. Ούτε ένα τεχνικό, ας πούμε, έτσι, ατύχημα να πεις ότι είναι μια αθώα αστοχία του γραφείου της. Ούτε είναι spam που ξέφυγε από κάποιον υπολογιστή, δηλαδή spam είναι αυτά τα οποία τα στέλνει σωματικά μηνύματα. Θα σας έχουν έρθει και email τέτοια, βέβαια, από διάφορες εταιρείες, για άλλο λόγο βέβαια, όχι για πολιτική. Εδώ βέβαια μπλέχτηκε και η πολιτική υπόσταση του θέματος. Εδώ λοιπόν είναι η απόδειξη ότι κάποιοι αντιμετωπίζουν τα προσωπικά μας δεδομένα, δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, σαν ένα κομματικό φυλάδιο που μοιράζεται στην πλατεία. Μετά από μια ομιλία ή όχι, ή που γυρίζανε παλιά με τις ντουντούκες στους δρόμους και φωνάζανε, θυμόσαστε. Λοιπόν, εδώ η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 20 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Ενώ σύμφωνα με τα διάφορα δημοσιεύματα υπήρξε και μια κρίση ενοχής για παραβίαση του υπηρεσιακού, λέει, απορρίτου. Και κάπου εδώ τελειώνουν και τα παραμυθάκια. Γιατί όταν τα στοιχεία των πολιτών που εμπιστεύτηκαν το κράτος, καταλήγουν να χρησιμοποιούνται για πολιτική επικοινωνία και προσάγρα ψήφων, τότε δεν έχουμε ένα απλώς σκάνδαλο. Έχουμε θεσμική σαπίλα με ψηφιακή υπογραφή. Δηλαδή έχουμε κράτος που ζητά εμπιστοσύνη από τον πολίτη και μετά μετατρέπει αυτή την εμπιστοσύνη σε ένα εκλογικό εργαλείο. Η υπόθεση είχε διβαρύνει θεσμικά από το 2024, όταν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων είχε επιβάλει πρόστιμο 40.000 ευρώ στην Ασημακοπούλου και 400.000 ευρώ που τα πληρώσαμε εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, λέει, απόδημων εκλογέων. Δηλαδή 400.000, όταν λέμε τα φάγε το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν τα φάγε κανένας υπουργός, ούτε κανένας υφυπουργός. Αυτά τα βάζουν το χέρι στο δημόσιο κορβανά, τα τσιμπάνε και τα στέλνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επέβαλε και το πρόστιμο. Και βέβαια, σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και την υπόθεση Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, λοιπόν, το ζήτημα αφορά ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις βέλγικες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας του Qatar Gate. Θυμόσαστε την Καϊλή, έτσι, με τον Ιταλό άντρα της. Τα θυμόσαστε όλα αυτά. Με τη διαδικασία για την άρση βουλευτικής ασυλίας να περνά από το Υπουργείο, λέει, Δικαιοσύνης και τη Βουλή. Ο ίδιος βέβαια αρνείται κάθε εμπλοκή και έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του. Εδώ είναι το όμως το πολιτικό ζουμί, εδώ βγαίνει. Όταν τα ονόματα που επί δεκαετίες παρουσιάζονταν ως θεσμικά, ευρωπαϊκά, σοβαρά και υπεύθυνα φτάνουν να συζητούνται δίπλα σε έννοιες όπως διαρροή προσωπικών δεδομένων, ασυλίες, εντάλματα, Qatar Gate, τότε το πρόβλημα δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι καθαρά βαθιά πολιτικό. Δεν γίνεται δηλαδή η εξουσία να ζητά από τον πολίτη νομιμότητα, πειθαρχία, φορολογική συνέπεια και εμπιστοσύνη, ενώ για τους δικούς της ανθρώπους να υπάρχει πάντα ένα μαξιλαράκι, μία ασυλία, μία καθυστέρηση, μία, λέει, παρεξήγηση και μία σκευωρία και μία πολιτική δίωξη και ένα «δεν ήξερα» ή «δεν γνώριζα». Η δημοκρατία δεν απειλείται μόνο από τους φωνακλάδες, απειλείται και από τους έτσι καλοσιδερωμένους, γραβατωμένους, θεσμικούς που περνάνε πάνω από κανόνες, δεδομένα και πολίτες, με το χαμόγελο του ανθρώπου που νομίζεις ότι το κράτος είναι η ιδιοκτησία του. Και το χειρότερο βέβαια απ' όλα, αυτοί που κάθε μέρα κουνούν το δάχτυλο στην κοινωνία για νομιμότητα, τάξη και ευρωπαϊκές αξίες, είναι οι ίδιοι που όταν η δικαιοσύνη χτυπά την πόρτα, τότε θυμούνται ξαφνικά τις διαδικασίες, τα δικαιώματα και τα θεσμικά πρωτόκολλα. Θα μου πείτε, καλά κάνουν και τα θυμούνται γιατί αυτά ισχύουν για όλους. Αλλά μπαίνει ένα και μεγάλο ερώτημα εδώ, πάρα πολύ μεγάλο. Ισχύουν όντως για όλους? Γιατί αν ο απλός πολίτης κάνει λάθος με μια δήλωση, τον κυνηγά το σύστημα μέχρι το τελευταίο ευρώ. Αν όμως το σύστημα κάνει λάθος με τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων πολιτών, τότε αρχίζουν τα να δούμε, να περιμένουμε, να μην βιαστούμε. Τι να πω τώρα, γιατί να βιαστούμε, να ξαναθυμηθούμε δηλαδή ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι κομματικό λάφυρο, ή να βιαστούμε να θυμηθούμε ότι η ασυλία δεν είναι πλυντήριο, ή να βιαστούμε να θυμηθούμε ότι η εξουσία δεν είναι ένα οικογενειακό κοιμήλιο. Κυρίως να θυμηθούμε ότι η πολιτική ευθύνη δεν αρχίζει όταν τελειώσουν όλα τα ενδικά μέσα. Αρχίζει τη στιγμή που ένας πολίτης καταλαβαίνει ότι το κράτος που του ζητά εμπιστοσύνη μπορεί αυτή την εμπιστοσύνη του να την έχει ήδη πουλήσει στο παζάρι της εξουσίας, του κομματικού έτσι συστήματος και των στεγανών που θέλει να έχει. Γιατί αυτό δεν είναι ένα απλό σκάνδαλο. Είναι ένας καθρέφτης, θα έλεγα, και στον καθρέφτη αυτόν η αριστεία τους φαίνεται χωρίς φίλτρα. Πραγματικά όλα τα όσα συμβαίνουν, ειλικρινά, σε αυτή τη χώρα και έχουμε χορτάσει από σκάνδαλα, από μπαζώματα, από συγκαλύψεις, από ψέμα, από προπαγάνδα, έχουμε χορτάσει. Πιστεύω ότι σε 3-4 μήνες, όχι ότι θα αλλάξει, εγώ δεν περιμένω να αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα, πραγματικά, γιατί εδώ υπάρχει και μια διάβρωση. Πιστεύω όμως ότι ίσως να έχουμε κάποια κυβέρνηση, όχι αυτοδύναμη, αυτό μην το περιμένετε. Να έχουμε έτσι να γίνουμε λιγάκι Ευρωπαίοι σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή να έχουμε μια κυβέρνηση έτσι με 2, 3, 4, 5 κόμματα, τουλάχιστον ένας να φυλάει τον άλλον, να μην μας κλέβουν, να μην μας ρουφιανεύουν στα email, λέω έτσι, να μην κάνουν τις λοβιτούρες, να μην ταΐζουν τις γαλάζιες ακρίδες, ή επιτέλους να δουλέψει αυτό το κράτος δικαίου σε αυτή τη χώρα που έχει πάει διακοπές εδώ και κάτι χρόνια. Κάτι τέτοιο ζητάμε και εμείς. Τώρα για τα άλλα θέματα, τα οικονομικά, αυξήσεις μισθών και τα λοιπά, από τη στιγμή που είμαστε πάνω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην περιμένετε και πολλά, μην περιμένετε. Αυτοί μας ξεζουμίζουν κανονικά, οι πολιτικοί μας το δέχονται αυτό και το είδαμε και με Τσίπρα και με Μητσοτάκη και με Πασόκ το είδαμε και με την προηγούμενη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά το είδαμε. Τα είδαμε όλα. Λοιπόν, εγώ τι άλλο να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο έτσι, γιατί πραγματικά έχω φορτώσει με όλα αυτά τα οποία γίνονται και δεν θέλω να ξεφύγω λιγάκι από αυτόν τον ιρμό έτσι που συζητάμε και επικοινωνούμε μαζί. Πάμε σε διαφημίσεις και παρερχόμαστε αμέσως μετά. Τα πάει.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock and Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
1: βαψίματα,
5: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
1: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
9: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
8: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
9: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
8: και 6983-199-081.
9: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
8: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM, στους 102.

Είμαστε εδώ πάλι, Ραδιοσόμας 102. Να ευχαριστήσω το φίλο του Γιάννη. Ήρθε από εδώ να με δει, λέει, και να μου πει τι τάπες είναι αυτές που ρίχνεις. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Επίσης, ο Θωμάς μου στέλνει και λέει πολύ λάθος η τριετή αναστολή σε ανθρώπους που συμμετέχουν στα κοινά. Οι ποινές πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρές και σίγουρα χωρίς αναστολή. Θωμά, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου.

Και ο Ηλίας μου στέλνει ότι άλλοι λέει έχουν φάει με χρυσά κουτάλια χρόνια τώρα και αυτή έφεγε 3 χρόνια γιατί έστειλε email. Ψηφίστε με.

0: Δηλαδή, για σκεφτείτε έτσι λιγάκι ή φανταστείτε, γιατί εμένα μόνο στο σενάριο φαντασίας μπορεί να είναι, άσχετα με αυτά που λέει ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης, γουδί και ιστορίες, τον έχετε ακούσει αρκετές φορές να τα λέει αυτά. Εγώ θα πάω στο άλλο το, γιατί δεν έχω δει, έχουν περάσει 100 τόσα χρόνια, 100 χρόνια, ναι. Άντε 90. Από εκείνο το γουδί, αλλά από εκεί και πέρα τι έγινε, έγινε τίποτα. Εδώ και τους πραξικοπηματίες τους βγάλαν από τη φυλακή λόγω, λέει, κάποια στιγμή λόγω ανίκες του βλάβης υγείας, δηλαδή. Εντάξει. Α, ναι, για το Γιωτόπουλο τον πάνε πάλι μέσα, έτσι σας το είπα. Το Γιωτόπουλο τον επικεφαλής, τον δεν ξέρω τις 17 Νοέμβρη, άσε που πίεσαν και οι Αμερικανοί, αλλά βγήκε και το όλο το σόι εκεί της, των Μητσοτάκηδων, και λέει άμα τον δούμε στο δρόμο τι θα κάνουμε, τι θα πάθουμε. Δηλαδή οι συγγενείς των ανθρώπων που χάσαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, όταν βλέπουν τον Καραμαλή και τα άλλα συναφή Τριαντόπουλος και άλλα συναφή προϊόντα και της Δημοκρατίας, τι πρέπει να κάνουν δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει, μην μείνω άλλο σε αυτό το θέμα, γιατί βρωμάει πάρα πολύ. Πάμε όμως έτσι για να ακούσουμε και την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Ναι. Ακούστε τώρα ήθος και ύφος, η οποία βγαίνει και μας λέει τι να κάνω, λέει, να πάρω μία ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάνε υπάρχει κανένας Έλληνας να με ψηφίσει. Όχι, να πάω να βρεις τα καγκουρό. Ναι, μια και λες Αυστραλία. Τέλος πάντων, πάω να την ακούσουμε.
1: Ψηφιακή εποχή είμαστε πλέον, και σε πολλές χώρες έχουν αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση λέγοντας ότι στην πολιτική επικοινωνία έχεις να ισορροπήσεις δύο διαφορετικά πράγματα. Στην εμπορική δεν θες ο άλλος να σου στέλνει email για να βγάλει λεφτά. Στην πολιτική επικοινωνία.
2: Βλέπε με ευτήρια.
1: Στην πολιτική επικοινωνία κάπως πρέπει να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Δηλαδή, εγώ που έστειλα σε απόδημους Έλληνες, τι έπρεπε να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα, να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα.
3: Που είπατε στην αρχή ότι πρέπει να το διαχωρίσουμε το ένα από το
1: αυτό.
3: Άλλο.
0: Μάλιστα, έχει και τα αρδάκια και τους σκάκι εκεί πέρα, οι οποίοι την πάνε πριν μας συγκόντω, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ θα πω το εξής, πολύ απλό δηλαδή, για να το καταλάβουμε. Οι πολίτες αυτοί, οι απόδημοι άνθρωποι, είχαν τα στοιχεία τους, το email τους, το γραφείο εσωτερικών, για ευνόητους λόγους, έτσι. Αν θέλει ο κάθε πολιτικός να επικοινωνήσει με τους ψηφοφόρους, δεν μπορεί να του κάνει spam email δηλαδή και να του λέει τα διάφορα έτσι παπάντζες μέσα, γιατί και εγώ έρχονται και άλλα spam σε λογαριασμούς email που έχω, βέβαια δεν είναι από πολιτικούς, έρχονται για προϊόντα και τα λοιπά, που και σε αυτά ακόμα αν θέλεις μπορείς να καταφύγεις εφόσον το δηλώσεις ότι δεν δέχεις αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσεις και αποζημιώσεις. Είναι πολύ σκληρός και καλός βέβαια σε αυτή την περίπτωση ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Η Μαντάμ βούτυξε από το Υπουργείο Εσωτερικών και άρχισε να στέλνει σοριδών, γιατί για να μας σώσει και αυτοί, όπως μας έχουν σώσει και οι άλλοι του ιδίου χρώματος, οι νεοδημοκράτες. Έτσι. Τι καλά παιδιά να έχουμε, τι ήθος είναι αυτό. Λοιπόν, και σου λέει τώρα ότι ναι, να πάρεις μια ντουντούκα. Ναι, καλύτερα να πάρεις μια ντουντούκα. Αν και αυτό απαγορεύεται να γυρίσει στους δρόμους με μια ντουντούκα, να πας σε διάφορες εκεί πέρα, να διοργανώσεις συγκεντρώσεις και όσοι θέλουν να έρθουν να σε ακούσουν, όμως με μια ντουντούκα, να πας σε διάφορες εκεί πέρα, να διοργανώσεις συγκεντρώσεις και όσοι θέλουν να

0: Είναι κάποιοι που τα πιστεύουν. Λοιπόν, και έχουμε και τον δικηγόρο, τον κύριο Θωμά Στάικο, ο οποίος είναι δικηγόρος των αποδήμων, των ανθρώπων δηλαδή, τους οποίους έστειλε η μαντάμ Σιμακοπούλου email για να την ψηφίσουν. Και αναφέρεται εδώ στον άλλον, τον πασπαρτού της κυβέρνησης, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που σας είχα βάλει το ηχητικό, ο οποίος έλεγε ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να διώκονται για τέτοιου είδους αδικήματα ή κινήσεις. Και απαντάει ο κύριος Στάικος.
1: Η εισαγγελική πρόταση έγινε την Τρίτη. Η απόφαση βγήκε σήμερα. Στο ενδιάμεσο υπήρξαν δηλώσεις ενός πολυπράγμονα υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίοι ανέφεραν ως επιχείρημα ότι δεν θα έπρεπε να καταδικαστούν οι σημερινοί κατηγορούμενοι με τη δική τους επιχειρηματολογία. Όμως είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά να εν αναμονή δικαστικής απόφασης να γίνεται σχολιασμός εισαγγελικής πρότασης. Είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά και αυτό να γίνεται από υπουργούς. Σας ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά. Εντάξει, γιατί έχει καθόλου η Νέα Δημοκρατία έτσι αυτό το θεσμικό, το ήθος, το έχει. Τι λέτε εσείς? Εδώ κοιτάνε οι άνθρωποι το πώς θα ξανακάνουν τις καρέκλες, να χορτάσουν. Είναι και άπλιστοι, δεν χορταίνουν με τίποτα αυτοί. Και εντάξει, καλά τα είπε ο κύριος Στάικος. Λοιπόν, για να πάμε όμως, έχουμε και το άλλο θέμα, αυτό το καλό θέμα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Πάμε να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ.
2: Φαίνεται λοιπόν έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη γνωστή ιστορία με την κυρία Εύη Καηλή, με Ιταλό πρώην βουλευτή τον Πιέρ Αντώνιο Παντσέριο, αυτή η υπόθεση που μας έχει απασχολήσει πριν μερικά χρόνια, διότι φαίνεται να υπήρχε χρηματοδότηση, να υπήρχαν κάποια ύποπτα κεφάλαια που κινούνται μέσω μιας συγκεκριμένης ΜΚΟ. Σε αυτή τη ΜΚΟ είχε σημαντική θέση ο κύριος Αβραμόπουλος και φαίνεται να υπάρχει μια ύποπτη διακίνηση χρήματος της τάξης των 73.000 ευρώ, κατά άλλους 66.000 ευρώ. Ο κύριος Αβραμόπουλος λοιπόν εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη για αυτή την υπόθεση που ήταν γνωστή, είχε αναφερθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε πάει και είχε καταθέσει στις βελγικές αρχές, είχε παρουσιαστεί πριν αρκετό καιρό στις βελγικές αρχές, είχε επικαλεστεί και την ιδιότητά του και την πολιτική και τη θέση του στο Ευρωκοινοβούλιο κτλ. Όμως τώρα φαίνεται να εκδόθηκε από τις περαιτέρω έρευνες των ξένων αρχών ένταλμα σύλληψη του κ.
3: Βασίλη, κάνε μια μικρή παύση να το κρατήσουμε τον Βασίλη για να ακούσουμε τώρα και την Ιωάννα Μάνδρου. Ιωάννα, για πες μας, τι μαθαίνεις?
4: Κοίταξε, έχει εκδοθεί ένα ευρωπαϊκό ένταλμα από τις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου για αυτή την ιστορία που μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν.
3: Είναι η συνέχεια της ιστορίας με την κυρία Καηλή, έτσι. Ναι. Η ίδια ιστορία είναι. Αυτό που λέγεται τότε και γραφόταν ως Qatargate στην πραγματικότητα.
4: Ακριβώς ως Qatargate που είχε απασχολήσει πάρα πολύ με τη σύλληψη της κυρίας Καηλή που τότε ήταν ευρωβουλευτής, η οποία είχε μείνει και στη φυλακή. Η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος γίνεται από τις αγγελικές αρχές του Βελγίου για τη συμμετοχή του βουλευτή και πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου σε μια επιτροπή κατά της διαφθοράς, στην οποία είχε μετάσχει για ένα χρονικό διάστημα και στη συνέχεια οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε παρατηθεί. Για αυτή τη συμμετοχή του είχε λάβει ένα ποσό 75.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τον συνήγορο το είχε δηλώσει και είχε φορολογηθεί. Όμως οι ελβετικές αρχές για αυτό το θέμα εκδίδουν το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο διαβιβάστηκε ήδη στις ελληνικές δικαστικές αρχές σήμερα το μεσημέρι, δηλαδή στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, και μέσω της Εισαγγελίας Εφετών, με τη διαδικασία που ακολουθείτε και μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα φτάσει στη Βουλή, διότι χρειάζεται η άρση ασυλίας, διότι ο συγκεκριμένος πολιτικός, πολύ έμπειρος και πολύ γνωστός, διαθέτει αυτή τη στιγμή βουλευτική ιδιότητα. Αυτό το ποσό φέρεται το 75.000, ότι είναι ένα ποσό που αντιστοιχεί σε μια ποινική εμπλοκή η οποία θα απασχολήσει την ελληνική

0: και όχι την ελβετική δικαιοσύνη. Αυτό λέει η πλευρά του συνηγόρου του. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Άρα υπάρχει μια ποινική εμπλοκή.
1: Για Ιωάννα, με βάση το ένταλμα και τους νόμους, όταν η Βουλή θα άρει την ασυλία για τον κύριο Αβραμόπουλο, εκείνος θα συλληφθεί, θα οδηγηθεί μετά στις Βρυξέλλες, τι προβλέπετε να γίνει?
0: Η πλευρά του συνηγόρου του λέει όχι, διότι λέει ότι αυτό το ποσό ήταν όταν δεν ήταν πλέον επίτροπος, άρα δεν σχετίζεται με την δραστηριότητά του στις Βρυξέλλες. Αυτά μένει να τα δούμε πώς θα κρυφθούν. Προσωπικά αντιλαμβανόμενοι από τις πρώτες πληροφορίες μέσω του συνηγόρου του είναι όχι, ότι δεν θα συλληφθεί για τις Βρυξέλλες. Τώρα εδώ ποια θα είναι η ποινική του εμπλοκή με τις ελληνικές δικαστικές αρχές, θα δούμε το τι θα αποφασίσουν και τι θα κρίνουν.
1: Μάλιστα. Έχουμε τον Σαράντη Μιχαλόπουλο, τον ανταποκριτή του ΜΕΚΑ στις Βρυξέλλες. Σαράντη, τι μαθαίνεις?
2: Εμείς μαθαίνουμε, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Από τις Βρυξέλλες. Εμείς μαθαίνουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη πράγματι έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης του κ. Αβραμόπουλου να δώσει εξηγήσεις για τα 75.000 ευρώ που ανέφερε και η Ιωάννα προηγουμένως, και αφορούν τα χρήματα τα οποία πήρε κατά τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση Fighting Impunity, που ήταν, από ό,τι θυμάσαι, του φερόμενου εγκεφάλου του Qatar Gate, του Αντώνιο Παντσέρη. Η βελγική δικαιοσύνη ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι πήρε αυτά τα χρήματα από ένα εγκληματικό δίκτυο. Πάντως, να σου πω ότι τότε, το 2019, αν δεν απατώ, 2020, είχε γίνει εσωτερική έρευνα εντός της Κομισιόν σχετικά με τη συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου στην εν λόγω μη κυβερνητική οργάνωση, και η άποψη που είχε εκδώσει τότε η Κομισιόν ήταν ότι δεν είχε γίνει κάτι παράτυπο. Από εκεί και πέρα όμως, εδώ πέρα αλλάζει η ιστορία από ό,τι καταλαβαίνουμε, διότι από ό,τι φαίνεται η βελγική δικαιοσύνη συνέλεξε περισσότερα στοιχεία. Τώρα μένει να δούμε πώς ακριβώς θα χειριστεί αυτή την υπόθεση. Βέβαια, το ένταλμα σύλληψη είναι για την άρση της ασυλίας του, έτσι? Αυτό είναι το θέμα τώρα. Ουσιαστικά πρακτικά ζητούν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου.
3: Μάλιστα, αυτά είναι τα νεότερα σχετικά με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και την άρση ασυλίας του. Είχε συμμετοχή σε μία ΜΚΟ. Ξέρετε, δεν θα γελάσετε άμα σας το πω, αυτή η ΜΚΟ τι σκοπό είχε, ποιες ήταν οι δραστηριότητές της? Δεν θα γελάσετε. Πάταξη της διαφθοράς. Ναι, έτσι τιτλοφορούνταν αυτή η ΜΚΟ, βέβαια ήταν στα αγγλικά το όνομα. Έτσι για να ξέρουμε δηλαδή ποιους κυνηγούσαν και ποια διαφθορά δηλαδή. Τέλος πάντων, για να πάμε όμως να ακούσουμε και λίγο έτσι Δημήτρη Αβραμόπουλο από το συνέδριο που είχε γίνει πριν πόσο, ένα μήνα περίπου, ένα μήνα, και μίλησε και εκεί. Για πάμε να τον ακούσουμε.
4: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Από αυτό το συνέδριο οφείλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μεγάλη ευρωπαϊκή, φιλελεύθερη και πατριωτική παράταξη. Η εγγύηση για το μέλλον του τόπου. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω και εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
3: Στρατιώτης στην πρώτη γραμμή, μην χάνουμε κιόλας έτσι την κουτάλα με τα ζουμιά, γιατί στρατιώτης βέβαια. Βέβαια, αυτό το οποίο μ' άρεσε είναι η θεσμική ομαλότητα. Έτσι, μια βαρύγδουπη λέξη, έτσι για να... Λοιπόν, και το άλλο που είπε ήταν εγγύηση για το μέλλον του τόπου. Εδώ ανατινάξανε τα μηχανήματα, τους εξκαφείς πάνω στην Κοζάνη, για να μην βρεθεί κάποιος επόμενη κυβέρνηση να βάλει ξανά σε λειτουργία τους λιγνίτες, γιατί θα χάσουν οι άλλοι εκεί πέρα, οι πάροχοι της ΔΕΗ και οι υπόλοιποι τα τεράστια κέρδη τα οποία έχουν μέχρι τώρα. Για να πάμε τώρα, γυρίσουμε λιγάκι πίσω, για να δούμε ότι αυτή την θεσμική ομαλότητα που είπε ο Δημήτρη, δεν θα πάμε στα πρόσφατα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, θα πάμε σε ένα άλλο, όπου εδώ το έβγαλε στη φόρα ο βουλευτής τότε Πέτρος Δούκας και μετά το έβγαλε στη φόρα το τι ακριβώς έγινε τότε στην Ηλία το 2007, πώς εξαγόρεσαν τους ψήφους. Και για αυτή τη δήλωσή του τον είχε διαγράψει ο Κούλης το 2022, αλλά μετά μετάνιωσε και το 2023 τον ξανάβαλε πάλι μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πα, καλά, εντάξει, καθαρότητα, πάμε.
5: Όπως θυμάσαι, είχαμε πάει στην Ηλία της Φωτιάς τότε, έτσι πήραμε τις εκλογές του 2007. Mm-hmm. Είχαν κατέβει κάτω με τσάντες και αποζημιώναμε όλους αυτούς που είχαν...
6: Όπως είπε καλημέρα, με μια ξέχαστα τα
5: πόδια. Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι, εκεί που πέφτανε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι.
6: Έτσι. Ξεκινήσατε, μάλλον
7: από τότε αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Το μεγαλώνουμε πάντα.
5: Καλό. Είχε και το φοβερό.
7: Και υπολοιπό μετά, ό,τι να κάνουμε μετά από αυτή την εποπτεία.
3: Εδώ λοιπόν σε ένα τσιμπούσι με τους άλλους νουντούλιδες εκμυστηρεύτηκε ότι το 2007 γυρίσανε το 15%, πήραν 15% λέει που χάνανε, είχαν στα Νέα Δημοκρατία με σακούλες από χρήματα και έτσι του μπάρανε το εκλογικό αποτέλεσμα. Νεοδημοκράτες να τους χαίρεστε. Αν είναι αυτοί οι λόγοι με μίζες, με διορισμούς, με λοβιτούρες, και με διάφορα άλλα έτσι, με άλλες ραδιουργίες να κερδίζετε τις εκλογές, συγχαρητήρια βέβαια. Εδώ αποδεικνύεστε είναι ένα κόμμα όχι της αριστείας, αλλά της... Τέλος πάντων, πάμε για διαφημίσεις.
8: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς στο κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
10: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι
16: στα χείλη.
17: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
18: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.

0: Και μου στέλνει μήνυμα ο Νίκος και μου λέει: υπάρχουν, λέει, φήμες ότι η έρευνα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την κρυφή ονομασία λαγοκέφαλη. Μάλιστα, πιασάρικο. Και μάλιστα, λέει, έψαχνα όλη τη μέρα για εταιρεία να με προμηθεύσει, λέει, με επαγγελματική μηχανή popcorn για να καλύψει, λέει, τις ανάγκες τις οποίες έρχονται. Ενώ ο Στέλιος μου στέλνει μηνύμα και μου λέει: αυτός, όπως και πολλοί άλλοι όμοιοι του, θα έπρεπε να είναι μέσα ισοβίως. Έχουν κάνει τέρατα. Θυμηθείτε, λέει, τα εμβόλια, την Οβάρτη, στα διευκρίνιστα και όλα τα άλλα τα οποία έχουν συμβεί. Και η Μαρία μου στέλνει, λέει: τέτοια αναισθησία, πρωτόγνωροι, οι σωτήρες που δεν αφήνουν την καρέκλα με τίποτα. Και όλα είναι ψέματα, όλα λένε ότι είναι συκοφαντίες. Ναι, έτσι ακριβώς, συκοφαντίες και ψέματα. Αυτή είναι η άριστη των αρίστων. Δεν υπάρχει, έτσι, κουβέντα αφισβήτησης πάνω σε αυτό. Τι λέτε? Για να πάμε όμως τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχω τη χαρά και τιμή να φιλοξενώ τον στρατηγό αποστρατεία Κυπριώτη Δημήτρη. Στρατηγέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Τιμή δικιά μου είναι.
0: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι και να πάμε, γιατί εδώ γίνονται πράγματα και θαύματα, και θα πάμε τώρα βέβαια που αλλού, στο Αιγαίο, και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γίνεται ένας χαμός, δεν ξέρω αν τα μαθαίνετε, πιστεύω ότι τα μαθαίνετε γιατί σας ενδιαφέρει όλο αυτό το θέμα. Και βγαίνουν τα τουρκικά, ψαρεύουν, μάλιστα και κατά παράβαση της ευρωπαϊκής οδηγίας, που μέσα σε αυτό είναι και η χώρα μας, αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν κινείται φύλλο. Τι γίνεται?
1: Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Τα τουρκικά, βέβαια, ψαροκάικα, και μικρές στράτες και μεγαλύτερες, δεν βγαίνουν τυχαία, βγαίνουν κατόπιν εντολής προφανώς, και η εντολή είναι κυβερνητική, έρχεται κατευθείαν από την ηγεσία της Τουρκίας, ναι, και είναι ένα προάγγελμα, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, της γαλάζιας πατρίδας, του νομοσχεδίου που ετοιμάζεται να μας φέρει η Τουρκία, όχι σε εμάς, στο δικό της δικαιακό σύστημα, αμέσως μετά να παρέλθει το καλοκαιράκι, με την έννοια να περάσει η σύνοδος του ΝΑΤΟ, να πάνε όλα καλά εκεί για αυτούς, και στη συνέχεια πάτε λοιπόν για να έχετε. Αυτή είναι η ουσία. Από εκεί και πέρα, εδώ δεν ακούγεται τίποτα, όπως ποτέ δεν ακούστηκε και κάτι το σοβαρό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή αν θέλουμε μέσα από κυβερνητικούς ή άλλους πολιτικούς κύκλους. Που και που βεβαίως η αντιπολίτευση πετάει και μια ερώτηση ή μια επερώτηση, αλλά όλα σταματάνε εκεί. Προκειμένου να μην ενημερωθεί ο κόσμος. Το πρόβλημά τους πάντοτε των κυβερνώντων είναι να μην ενημερώνεται ο κόσμος. Γιατί ενημερωμένος πολίτης σημαίνει πραγματικός πολίτης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση ακολουθεί αυτόν τον δρόμο της υποτέλειας, το μη μιλάτε, μη τους ενοχλείτε. Είναι πλέον, μας έχει γίνει, ας πούμε, αυτό μια πραγματικότητα, και σιγά σιγά φοβάμαι μην περάσει και στη συνείδηση των Ελλήνων. Αυτός είναι ο φόβος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς και φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, αλλά είμαστε τώρα σε μια περίοδο ειρήνης με ένταση ή σε μια περίοδο σιωπηλής σύγκρουσης που απλώς δεν έχει πάρει ακόμα ανοιχτή μορφή?
1: Εμείς με την Τουρκία ποτέ δεν είμαστε σε περίοδο ειρήνης. Τώρα, αν η κυβέρνηση ήθελε να πάει να υπογράψει την διακήρυξη των Αθηνών και εκεί να ευελπιστεί ότι τα ήρεμα νερά που υποσχέθηκε η Τουρκία θα βρίσκονται για πάντα, είναι πολύ γελασμένη. Μάλλον δεν είναι γελασμένη, ήταν μια τακτική η οποία είχε εφαρμόσει, εφήρμοσε, προκειμένου να πάει το πρόβλημα ακόμα παρακεί. Αλλά όλα αυτά έχουν ένα σημείο που τελειώνει, δεν μπορεί να συνεχίσει. Η Τουρκία είναι εχθρός της Ελλάδος, τελείωσε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν είναι η Ρωσία ο εχθρός, η οποία σπέψαμε να την ονομάσει η κυβέρνηση εχθρό. Η Τουρκία είναι εχθρός, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε καθόλου. Άρα βρισκόμαστε σε μια συνεχή ένταση θα βρισκόμαστε σε ένταση μέχρι να δούμε πού αυτό θα καταλήξει. Το θέμα είναι ότι από εδώ πλευρά, και μιλάω για μας, θα πρέπει πάντοτε να είμαι προετοιμασμένοι και κυρίως να είναι προετοιμασμένος ο κόσμος. Διότι αν ο λαός δεν είναι προετοιμασμένος, σχέτες ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Η σημασία έχει ένας λαός. Αυτό άλλωστε το βλέπουμε στο Ιράν. Ένα Ιράν το οποίο αντιμετώπισε όπως αντιμετώπισε, έτσι παρά το γεγονός ότι υπήρχαν συσχετισμοί διαφορετικοί, ήλπιζε μάλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχουν συσχετισμοί διαφορετικοί εκεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε. Δυστυχώς όμως για αυτούς δεν λειτουργήσε έτσι. Ο λαός συμπαρατάχθηκε ως ένα σώμα με την κυβέρνησή του.
0: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε έτσι, σήμερα ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο για την Ελλάδα? Η Τουρκία, η εσωτερική αδυναμία του κράτους, η γεωπολιτική αστάθεια που μας σερβίρουν συνεχώς ή ο εφησυχασμός?
1: Λοιπόν, όλα αυτά που είπατε είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που επισκιάζει όλα αυτά στο εσωτερικό το οποίο εσείς είπατε. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από το εσωτερικό, γιατί πρέπει να φτιαχτεί το εσωτερικό, εδώ έχεις πρόβλημα. Όταν λοιπόν εδώ πέρα έχεις πρόβλημα με τους θεσμούς που δεν λειτουργούν στην Ελλάδα, με τα δεκάδες σκάνδαλα που το ένα φέρνει το άλλο συνεχώς, με τους αρίστους οι οποίοι κυβερνούν κατά την ρίση του κυρίου Πρωθυπουργού, τότε και υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Άρα το μεγάλο θέμα μας είναι η πολιτική αλλαγή η οποία πρέπει να επέλθει και όχι η αλλαγή πολιτικής. Είναι πολιτική αλλαγή η οποία είναι αναγκαία για να θεσμοθετηθεί τελικά ένα κράτος δικαίου. Από εκεί ξεκινάμε. Όταν λοιπόν η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί όπως πρέπει, ο θεσμός δηλαδή, δεν λειτουργεί όπως πρέπει για διάφορους λόγους, δεν χρειάζεται να επισέλθει κανείς μέσα σε αυτούς, έτσι τότε όλα πάνε στραβά. Και από εκεί και πέρα ένα επιτελικό κράτος έχει κατσικωθεί πάνω στο κεφάλι, στο λαιμό του ελληνικού λαού και δεν μπορεί να πάρει αναπνοή από αυτό. Έτσι δεν λειτουργεί ούτε η αντιπολίτευση, δεν λειτουργεί τίποτα, κανένα θεσμός, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, παρά τις προσπάθειες που μπορεί να κάνουν ορισμένοι. Άρα, πού να αρχίσεις, πού να τελειώσεις. Η οργάνωση λοιπόν του κράτους παίζει σπουδαία σημασία. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε με το πάμε παρακάτω και βλέπουμε πώς βγαίνουμε. Διότι τα σκάνδαλα έρχονται να σου ανατρέπουν τα πάντα που έχεις και εσύ σχεδιάσει, ενδεχομένως φορές και πολύ καλά καμιά φορά. Αυτό είναι η ουσία. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το κράτος όπως το ζούμε τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια της δεύτερης, αν θέλουμε, διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, για να μην πάω από την πρώτη και πει κανείς ότι κάνω μια σχέτη αντιπολίτευση. Όχι, δεν είναι η θέση μου αυτή. Αλλά αυτό το ζει ο κόσμος πολύ έντονα όλο αυτόν τον καιρό.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει και τα ακούμε όλοι μας οι πολίτες σε κάποια διαγγέλματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Δένδια κτλ. Ότι λέει ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες. Το ερώτημα είναι, εσείς με την τεράστια στρατιωτική εμπειρία που έχετε, τι σημαίνει πραγματικά έτοιμες και αν αληθεύει ότι είμαστε έτοιμες?
1: Κοιτάξτε. Να το ξεκινήσουμε το έτοιμο. Πρέπει να διερευνήσουμε πρώτα απ' όλα τι εννοεί έτοιμες ο κύριος Υπουργός και εξ αυτού δηλαδή ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή έτοιμες είναι σε ό,τι αφορά την υλική υποδομή η οποία κτίζεται με δισεκατομμύρια και μιλάω για εξοπλισμούς. Εντάξει, ναι, έρχονται. Όμως οι εξοπλισμοί δεν κάνουν, ας πούμε, και την δύναμη θυσίως μιας χώρας. Οι άνθρωποι είναι εκείνοι που την κάνουν και οι υπηρεσίες όλες του κράτους. Αυτές συνθέτουν όλη την ισχύ του κράτους. Άρα, ο κύριος Δένδιας προφανώς μιλάει για τους μεγάλους εξοπλισμούς που υπάρχουν ή τα νέα κτίρια τα οποία εγγενίασαν και προχτές του κοινού σώματος της πληροφορικής και δεν είναι αυτό. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση την οποία παίρνουν και συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις και το κάνουν πολύ καλά με τα μέσα που διαθέτουν, με το προσωπικό που έχουν. Εγώ πιστεύω και το βλέπω και συζητώ με παλαιότερους, με νεότερους, πράγματι γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Mm-hmm. Όμως, όταν από αυτή τη σοβαρή δουλειά μένει αμέτωχος ο ελληνικός λαός, δηλαδή η παλαϊκή άμυνα, να το πούμε με λίγα λόγια, η οποία θα στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια, εάν και όποτε χρειαστεί, είναι το ένα θέμα το πολύ σοβαρό. Οι εξοπλισμοί το να μένουν έτσι, αφησιμοποιητοί, ή να μην επιδεικνύεται με αυτούς ούτε η δυνατότητα επίδειξης σημαίας στον αντίπαλο που έχει απέναντι, σε ό,τι αυτός κάνει, αυτό δεν προμηνύει κάτι το καλό. Η υποχωρητικότητα είναι μάλλον η σημαία ευκαιρίας της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, να συμπληρώσω ότι οι ενόπλες δυνάμεις πράγματι θα επιτελέσουν το καθήκον της, εάν και εφόσον η πολιτική βούληση της επιτρέψει να κάνει το καθήκον της.
0: Μάλιστα. Ρωτάει φίλος ακροατής και λέει να μας πείτε τι εννοείτε το να προετοιμαστεί ο κόσμος και από ποια άποψη. Εδώ λέει είμαστε νησί, σε τι να είμαστε προετοιμασμένοι. Και να συμπληρώσω εγώ σε αυτή την ερώτηση, πιστεύετε ότι η ελληνική κοινωνία έχει ακόμη αίσθηση της εθνικής άμυνας ή έχει περάσει σε μια λογική ασταλίσουν οι άλλοι?
1: Δεν θα είχα αντίρρηση, ας πούμε, στη σκέψη αυτή που βάζετε, ότι όπως όλα αφήνουμε να τα λύσουν κάποιοι άλλοι σωτήρες, και ο ίδιο πιστεύω ότι περνάει σε ένα βαθμό, περνάει και στον κόσμο μια τέτοια λογική. Όμως ο ελληνικός λαός, η ιστορία του ίδια, δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Οι Έλληνες όλοι, διότι η Ελλάδα είναι ιδέα. Δεν είναι μόνο ο γεωγραφικός χώρος που ζούμε. Είναι μια ιδέα. Είναι οι πολίτες της και είναι οι πολίτες οι οποίοι εξασφαλίζουν μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις την βιωσιμότητα του κράτους για να ασχολούνται και με τα ελληνικά της έργα, αλλά και το μυαλό τους πάντοτε να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσουν ένα εχθρό που είναι πρώτον πυλών. Τον έχουμε απέναντι κάθε μέρα. Εσείς τον βλέπετε πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Όταν λοιπόν λέμε να είναι έτοιμοι οι πολίτες, λέμε πολύ απλά. Προσέξτε λοιπόν ο απέναντι τι κάνει. Έχει βγάλει το βιβλιαράκι της χρυσής πατρίδας, της γαλάζιας πατρίδας, το έχει περάσει στα λύκεια, το έχει περάσει στα ιστορικά του βιβλία σιγά σιγά, και εμείς από εδώ τι κάνουμε απέναντι σε αυτό? Απολύτως τίποτα. Περιμένουμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να γίνουμε ουρά των εξελίξεων. Άρα πολύ πιο εύκολα αυτά τα πράγματα θα ήταν αφενός μεν. Αυτό που λέμε οι υπηρετούντες ή οι μη υπηρετούντες ένοπλες δυνάμεις που αποτελούν το δυναμικό κυρίως στα νησιά αλλά και κυρίως και στον Εύρο, να έχουν συστηματική εκπαίδευση, αλλά εκπαίδευση ουσίας, όχι πάμε δίνουμε το παρόν, και να υπάρχουν για αυτή την εκπαίδευση, επειδή θα αφήσουν τις δουλειές τους, επειδή θα αφήσουν άλλες υποχρεώσεις, να έχουν να αντιληφθούν ότι έχουν λαμβάνει και κάτι. Δεν μπορεί έτσι να γίνεται επειδή από συνήθεια γίνονται. Άρα λοιπόν, ενημερώσεις, ασκήσεις, συμμετοχές, όλα αυτά πρέπει να έχουν στη βάση τους τον ενεργό πολίτη. Άμα ο ενεργός πολίτης βρίσκεται 365 μέρες που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα και την πραγματικότητα που ισχύει στη χώρα, πολλά μπορούν να βελτιωθούν. Εδώ ακόμα τα καταφύγια μας δεν έχουμε ψάξει να βρούμε πού βρίσκονται οι θεμελιοί ή ποιος τα ξέρει. Σας λέω απλά πράγματα τώρα. Ναι, αυτά ναι. Που είναι στην πολιτική άμυνα. Δηλαδή σωστά. Είναι κοινά, δεν είναι ούτε απόρριτα ούτε τίποτα. Είναι κοινά σε όλο τον κόσμο.
0: Και όμως εδώ λένε ότι είναι απόρριτα και δεν τα ξέρουμε. Και όταν βαράνε και σιρήνες, όταν γίνεται κάποια άσκηση ετοιμότητας, δεν ακούμε ούτε καν τις σιρήνες, στρατηγέ μου, δυστυχώς. Λοιπόν. Για να πάμε τώρα, γιατί ανοίξατε το θέμα αυτό με τα σχολεία και την Γαλάζια Πατρίδα. Τώρα Γαλάζια Πατρίδα από πού και ως πού, από τους Τούρκους που ξέρουμε την ιστορία τους, από πού κατέβηκαν και τα λοιπά, και αξιώνουν και Γαλάζια Πατρίδα στο Αιγαίο. Απ' την άλλη όμως εμείς εδώ στα σχολεία και από ό,τι μαθαίνω και ό,τι εγώ μαθαίνω και αυτά που μαθαίναμε και παλιά όταν πήγαινα κι εγώ και εσείς βέβαια, η ελληνική ιστορία δεν μαθαίνονταν όλη η ελληνική ιστορία και η πραγματική ελληνική ιστορία. Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο θέμα όσον αφορά την παιδεία για τους αυριανούς πολίτες που θα πάνε στα χέρια τους αυτή τη χώρα?
1: Είναι τεράστιο το θέμα αυτό, και όπως και εμείς όλοι οι παλαιότεροι μάθαμε ιστορία μέσα από τα σχολικά βιβλία, και τα σχολικά βιβλία έχουν γραφεί πάντοτε από τους νικητές και έχουν γραφηθεί από αυτούς οι οποίοι συνήθως με τις διάφορες που κάνουν τις παιδείας αναμορφώσεις και γράφονται νέα βιβλία, και πάλι αυτά γίνονται πάντοτε κατά το δοκούν, ας πούμε, των ισχυρών. Άρα η μία πλευρά είναι αυτή. Η άλλη όμως είναι ότι τα χρόνια έχουν περάσει, έχουν ανοίξει, έχουν πέσει ταμπού. Η Ελλάδα πέρασε με τεμφυλιακές καταστάσεις και πέρασε και δικτατορίες και ήρθε και η επόμενη μεταπολίτευση. Άρα όλα αυτά τα χρόνια μπορεί οι νεότεροι να μην είχαν άμεση επαφή, ήρθαν όμως βιβλία, δεκάδες, εκατοντάδες βιβλία, τα οποία θα έδιναν και δίνουν τη δυνατότητα να ψάξουν οι λιγάκι. Πρέπει και ο Έλληνας να ενεργοποιηθεί. Και ο νέος πρέπει να ενεργοποιηθεί, και οι παλαιότεροι, και κυρίως η οικογένεια. Εγώ θυμάμαι ότι στο σπίτι μου πάντοτε υπήρχαν κάποια βιβλία ή πάντοτε έμπαινε μια εφημερίδα, έστω και στα κρυφά, για να, και μας καλούσε ο πατέρας μας και μας έλεγε πέντε πράγματα. Το ίδιο πρέπει να κάνει η ελληνική οικογένεια και τώρα. Δεν είναι κομματικό το θέμα, είναι υπερεθνικό. Άρα λοιπόν, ποιος ξέρει σήμερα, ξέρουνε μάλλον, όχι ποιος ξέρει, πολλοί ξέρουν, αλλά αυτούς που πρέπει να μάθουν, πρέπει να μάθουν τι ήταν οι δοσύλλογοι, τι ήταν ο δοσυλλογισμός, πώς αυτός έχει εξελιχθεί, πού βρίσκεται σήμερα, σε ποια πολιτικά τζάκια. Αυτά όλα είναι ιστορία. Αν αυτά λοιπόν τα μαθαίνει ένας νέος σήμερα, είναι γεγονός ότι διευρύνεται η γνώση του. Έτσι λοιπόν υπάρχουν οι πηγές, υπάρχουν και οι εκδηλώσεις εκείνες τις οποίες πρέπει να κυνηγάμε. Δεν είναι μόνο το κόμμα. Το κόμμα είναι η καταστροφή. Βεβαίως τα κόμματα είναι θεσμός της πολιτείας, αλλά έτσι όπως λειτουργούν σήμερα, μόνο χειροκροτητές θέλουν και τίποτα περισσότερο. Εάν λοιπόν, διότι κανένας δεν δουλεύει με τη συμμετοχή του πολίτη, φτιάχνουν προγράμματα από μόνοι τους. Mm-hmm. Και τώρα βέβαια που υπάρχει το AI, μπορεί να τα γράφουν και από εκεί. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πλειώδη γκάμα πραγμάτων που μπορεί να κάνει ο ελεύθερος πολίτης, αν πράγματι αισθάνεται ελεύθερος, αν πράγματι θέλει να είναι ελεύθερος.
0: Το θέμα είναι, στρατηγέ μου, ότι και στο στρατό ακόμα κάποια εποχή, δεν ξέρω τι έγινε μετά, υπήρχε αυτή η λεγόμενη ΕΙΔ, δηλαδή Εθνική Ηθική Διαπαιδαγώγηση, έτσι το γνωρίζετε πιστεύω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τα οποία βέβαια δεν ήταν καθόλου δεν, και ακόμη και εκεί δεν έμπαινε σε πραγματικά τη γεγονότα ιστορίας, έστω και για ανθρώπους, παιδιά εκείνης εποχής, τα οποία μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα να μάθουν ορισμένα πράγματα και υπήρχε μια διαστρέβλωση. Δυστυχώς είναι πράγματα τα οποία ίσως πρέπει να αλλάξουν, και βέβαια σήμερα, όχι σήμερα, και εδώ και χρόνια υπάρχει πρόσβαση σε βιβλία τα οποία κάποιος μπορεί να μάθει το τι ακριβώς έγινε, ποιοι ήταν οι δοσύλλογοι, ποιοι είναι οι απογονοί του σήμερα, ποιοι είναι σε θέσεις κυβερνητικές σήμερα και όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Να φανταστείτε ότι μετά τη μεταπολίτευση έπλευσε ένας αέρας, ας πούμε, δημοκρατίας. Αυτός και με την διακυβέρνηση, αν θέλετε, του 81, που εκεί έπεσαν κι άλλα ταμπού, χωρίς να πούμε ότι και η έλευση Καραμαλή δεν έφερε κάποιες αλλαγές, έφερε και εκεί αλλαγές για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, όμως. Από το 81 και μετά, για μία πενταετία τουλάχιστον, έπεσαν πάρα πολλά ταμπού και στο στρατό μέσα. Να φανταστείτε όμως ότι και τότε μπορεί να μην είχε πλέον ΕΙΒ, έτσι, Εθνική Ηθική Διαπαιδαγώγηση, αλλά υπήρχε ο κανονισμός ο στρατιωτικός που υπάρχει και τώρα, αλλά ύστερα από αγώνες εξέλιψε από μέσα, βγήκε από μέσα μία παραγράφος που έλεγε «Οι εφημερίδες γίνονται, αναγνώσκονται κατά μόνας». Δεν ξέρω αν αυτό το είχατε ακούσει. Mm-hmm. Και τότε εγώ έτσι και ήμουν και... Να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα προσωπικό. Αλλά δεν ήταν μόνο προσωπικό, πολλοί το είχαμε αντιμετωπίσει. Λέγαμε, τι πάνε να πει προσωπικό, ρε παιδιά. Υπουργός Δρασογιάννης, έτσι, τότε. Mm-hmm. Άρα, εγώ είχα την δυνατότητα και έκανα και μια επιστολή και έλεγα, γεια σας παρακαλώ, τι πάνε να πει αυτό. Μπορεί να δυσκόλεψε κάποιους ή μπορεί κάποιοι να στενοχωρήθηκαν. Έγιναν πολλά τέλος πάντων. Και το κατά μόνας ήταν ότι ή θα βρίσκομαι στην τουαλέτα ή θα πάω να κρύβομαι για να διαβάσω μια εφημερίδα ή κάποιο βιβλίο. Αυτό έπεσε. Δηλαδή έπεσε όμως από πού? Εκ των έσω, μέσα. Άρα χρειάζονται αγώνες, πάντοτε αγώνες. Και δεν λέω ότι πρωτοστάτησα εγώ πουθενά. Προς Θεού, όχι. Αλίμονο. Έχουν κάνει κόσμος και κόσμος. Εδώ έχουν πέσει κορμιά για να πνεύσει η ανάσα, ο αέρας της ελευθερίας. Σήμερα λοιπόν δεν είναι τα πράγματα, ούτε στις ενόπλες δυνάμεις. Τα πράγματα έχουν καλυτερέψει. Οι στρατιωτικές σχολές δουλεύουν με δημοκρατικό τρόπο, αρκετά προωθημένο, πολλές φορές που προξενεί, αν θέλετε, και εντύπωση. Και ο ίδιος ο στρατός ακόμα, και στον ίδιο το στρατό πάντα, το γεγονός ότι όπως και να το κάνουμε, η πειθαρχία είναι εκείνη που πρέπει να πριτανεύει. Υπάρχουν περιθώρια πάντοτε να διεκδικούμε και να διεκδικεί ο κόσμος πολλά περισσότερα. Άρα υπάρχει πρόοδος. Το θέμα είναι να μην επαφίονται τα πράγματα στη θέληση των κυβερνώντων.
0: Μάλιστα. Να πάμε, γιατί εδώ εμείς είμαστε Σάμο, είμαστε 910 μέτρα ακριβώς ακτή με την Τουρκία. Τους βλέπουμε και μας βλέπουν και μας επισκέπτονται κιόλας, γιατί ο τουρισμός πλέον έχει καταρρεύσει εδώ στο νησί από Ευρώπη. Έχει λιγοστέψει κατά πολύ και έχουμε Τούρκους επισκέπτες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, η Σάμος βρίσκεται σε αυτό το σημείο και τι σημαίνει στην πράξη, ας πούμε, ασφάλεια νησιωτικού χώρου. Και δεν μιλάω μόνο για το στρατό, εντάξει, ξέρουμε βέβαια και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν φύγει από εδώ, έχουν να πάει στρατοκοπηδεί τα νησιά για να βοηθήσουμε δίθεν την Ουκρανία κτλ. Υπάρχει εδώ στον κόσμο η αίσθηση της ανασφάλειας. Δηλαδή δεν αντικαταστάθηκε τίποτα από όλα αυτά τα οποία έφυγαν. Πήγαν στην Ξάνθη από κάτι Μέρτερ, πώς τα λέγανε τα, αντί να έρθουν πάλι στη Σάμο, που φύγαν τα άλλα τα παλαιότερα. Τι πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούσε να γίνει εδώ στο νησί για να μπορέσει να νιώσει ο κόσμος πιο ασφαλής?
1: Ναι, βασικά το λάθος το μεγάλο ήταν ότι αποσύρθηκαν αμέσως, πολύ γρήγορα και άμεσα, για να ανταποκριθούμε στα κελέσματα του κυρίου Ζελένσκι, έτσι, με το ναζιστικό καθεστώς που είχε και έχει ακόμα τα κατάλοιπά του εκεί πέρα επάνω. Αποσύρθηκαν κατευθείαν και γρήγορα οπλικά συστήματα ρώσικης προελεύσεως, αλλά μιλάμε τώρα μόνο για οπλικά συστήματα. Εδώ δεν επέτρεψαν τα μπαλέτα Ντολσόι, Μπολσόι να έρχονται να κάνουν επίδειξη, να κάνουν μια χορευτική. Και μιλάμε τώρα για όπλα. Πολύ δηλαδή, τι να πει κανείς. Άρα λοιπόν, το πρώτο που θα έπρεπε να γίνει, ήθελε η κυβέρνηση να στείλει, διότι η Ευρώπη και αυτό και παραμυθάκια τέτοια, πολλά, να τα στείλει μάλιστα. Όμως, χωρίς να αντικαταστήσεις, πώς βγάζεις τα άλλα? Βέβαια, και αυτά που ήρθαν από τη Γερμανία, που είπαν ότι σε αντικατάσταση θα έρθουν κάποια άλλα, τελικά δεν ήρθαν. Πήγαν στον Εύρο, δεν ήρθαν, ή ελάχιστα μπορεί να ήρθαν και στα νησιά, δεν το ξέρω ακριβώς. Και τώρα είμαστε στην αναμονή ενός νέου εξοπλιστικού προγράμματος που θα είναι ισραηλίτικο από ό,τι φαίνεται, κυρίως της αεράμυνας, κυρίως για την αντιεροπορική άμυνα, το οποίο δεν λέμε ότι δεν είναι καλά τα όπλα αυτά, είναι πολύ καλά, όμως θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη, θα λέγαμε, καμπάνια, και όχι μόνο καμπάνια, ότι και ο τελευταίος μαχητής μπορεί αυτή τη στιγμή να προσφέρει με τα όπλα τα οποία υπάρχουν, τα φτηνά όπλα, τα οποία τα βλέπουμε κατά δεκάδες, χιλιάδες να χρησιμοποιούνται. Άρα λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει. Πιστεύω όμως ότι έχει αρχίσει μια τέτοια προσπάθεια, τα μη επανδρομένα δηλαδή όλα, είτε είναι στον απλό μαχητή, είτε είναι λίγο περισσότερο παραπάνω δευτέρας κατηγορίας. Τα θαλάσσια ώρα, φάγαμε και το άλλο το ουκρανικό, μας ήρθε και μας ξύπνησε και αυτό. Άρα λοιπόν έχει γίνει μια προσπάθεια, το θέμα είναι να συντομεύεται αυτή η προσπάθεια, γιατί όσο καθυστερεί, όσο χειρότερο είναι και η ανασφάλεια η οποία επιδεικνύεται. Όταν παίζουμε με την Κάρπαθο και λέμε θα πάνε οι πάτριοι, θα φύγουν οι πάτριοι, όχι, θα πάνε τα μοιράζ, θα φύγουν τα μοιράζ, κοιτάξτε, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία παίζουν ακριβώς ενάντια στον ψυχισμό των Ελλήνων επάνω στην ασφάλειά τους. Όλα αυτά η κυβέρνηση δεν τα έχει προσέξει στον βαθμό που θα έπρεπε να τα προσέξει. Και δεν αποτελεί θέμα κυβερνητικό. Δεν έχει στηθεί μια υπερεθνική η οποία να καλύπτει τους πάντες. Εθνική στρατηγική, εδώ είναι το πρόβλημα της χώρας μας. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική σε σχέση με τους απέναντι, που άκουγα προχθές, τώρα να μεταφέρω το θέμα, σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Νταβούτογλου, έτσι, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Νταβούλου, ο πατέρας δηλαδή του στρατηγικού βάπους και της διεθνούς θέσης της Τουρκίας, σε Έλληνα δημοσιογράφο, σε ένα πάνελ που είχε στηθεί, και εκεί έβλεπες αυτή την αλεπού της διπλωματίας, πώς χειρίστηκε το θέμα και λες, πού είναι η δική μας, πού είναι η δική μας να χειρίζονται. Ήρθε λοιπόν μέσω δημοσιογράφου Έλληνα να ασκήσει ανθίμε προπαγάνδα τουρκική και πέρασε τα δικά του θέματα. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα προσέχουμε.
0: Mm-hmm. Έχω πολλά τηλέφωνα και μάλιστα ρωτάνε και λέει, και μάλιστα δύο άνθρωποι που στέλνουν μηνύματα είναι εθνοφύλακες εδώ στο νησί και λένε μας δίνουν μόνο 20 σφαίρες, λέει, για να μάθουμε, λέει, στην εκπαίδευση και το όπλο. Είναι δυνατόν, λέει, με 20 σφαίρες να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε εκπαίδευση?
1: Ακριβώς. Μα πώς να γίνει αυτό? Δηλαδή όταν αφιδώς δίνονται σφαίρες, βλήματα, τα πάντα στην Ουκρανία, εμείς φιδόματα τώρα να χορηγήσουμε. Όχι ο στρατός. Ο στρατός εκτελεί εντολές. Αυτά τα αποθέματα έχει, έτσι τα διαχειρίζεται. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Ή ο οπλισμός, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Όταν φοβάσαι να δώσει τον οπλισμό στον εθνοφύλακα, να του δώσει μια αξιοπρεπή στολή, όταν την πληρώνει και αυτή. Μα εδώ θα μου πεις και οι πυροσβέστες πληρώνουν τα δικά τους τώρα. Θα μιλήσουμε για τον εθνοφύλακα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά και έχουν απόλυτο δίκιο οι κύριοι που παίρνουν και λένε αυτό το παράπονο τους. Απόλυτο δίκιο έχουν. Τι να πούμε, ότι είναι λάθος? Θα πρέπει εδώ η πολιτεία και η πολιτεία όλα εξαρτώνται. Τι είναι η πολιτεία? Η κυβέρνηση στην ουσία είναι. Όταν λέμε πολιτεία, η πίεση από κάτω, η οποία γίνεται πάνω στον τομέα αυτό, είμαι σίγουρος γιατί έχω βρεθεί κοντά σε τέτοιους ανθρώπους, όμως θα πρέπει και οι ένοπλες δυνάμεις, η ηγεσία τους, να τροφοδοτεί λοιπόν την και να πιέζει την ηγεσία, αυτός είναι ο σκοπός της, να πιέζει και να συμβουλεύει και να μην είναι πάντοτε με το κεφάλι ναι, μάλιστα, διατάξτε.
0: Ξέρετε, στρατηγέ μου, έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά είναι και ο χρόνος και ο οποίος δεν είναι αμήλικτος. Λοιπόν, να πω το εξής μόνο. Η Ελλάδα, μάλλον για τη χώρα μας, για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, το οποίο είναι και διεθνής κανονισμός, έχει δικαίωμα να το κάνει, δεν έχει τσαχεφερηθεί αυτό το δικαίωμα. Το έκανε στο Ιόνιο, αλλά δεν το κάνει στο Αιγαίο. Εδώ είναι το θέμα Κάσιους Μπέλι, και αν είναι και θέμα Κάσιους Μπέλι του 97-96, πότε κάπου εκεί τότε το είπαν οι Τούρκοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υποτίθεται ότι στηρίζει, εδώ στηρίζει την Ουκρανία που δεν είναι μέλος της, δεν στηρίζει την Ελλάδα στα σύνορά της, έτσι ώστε να πει ναι, 12 μίλια, γιατί θα έχει και η Ευρώπη συμφέροντα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τα συμφέροντα της Ευρώπης ποια είναι και πόσο περισσότερο βλέπουν την Ελλάδα από την Τουρκία, διότι όταν εκεί πέρα βρίσκονται δεν ξέρω, χιλιάδες επιχειρήσεις γερμανικές, όταν πηγαίνουν και τους δίνουν γη και είδωρ από ενέργεια, τους τάζουν οι Γερμανοί, πάρτε τα Eurofighters οι Εγγλέζοι και δεν συμμαζεύεται, δεν ξέρω λοιπόν πού βλέπουν καλύτερα. Βλέπουν εθνικά συμφέροντα, ευρωπαϊκά συμφέροντα, ή βλέπουν μόνο την τσέπη τους και το τι θα εισπράξουν για να φτιάχνουν τους προϋπολογισμούς τους? Είναι ένα ερώτημα πολύ μεγάλο που για μένα είναι ξεκάθαρο. Διότι όταν βγάζει διρεκτίβες και εκθέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο βγάζει εκθέσεις, δεν έβγαλε κομισιόν να ρίξει καμιά κατραπακιά και να τραβήξει το αυτή της Τουρκίας. Δυστυχώς μέτρα δεν υπάρχουν εναντίον της Τουρκίας. Απ' την άλλη πλευρά, 12 μίλια. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το Κάσιους Μπέλι φυσικά λειτουργεί ανασταλτικά. Και εκεί πέρα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και συνεννόηση, έτσι, να, και με την πλευρά. Η απέναντι πλευρά δεν επιδιώκει αυτό το πράγμα καθόλου. Σου λέει στα 6 ναυτικά μίλια είσαι, εκεί θα πας. Εγώ εδώ πέρα, ό,τι βγει έξω από εκεί πέρα, εγώ θα το κυνηγάω. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Αλλά κάνε τα πρώτα βήματα, κάντα προς την πλευρά της, να τελειώνουμε με το θέμα και της, Κρήτης. Δώσε εκεί πέρα τα 12 ναυτικά μίλια που δεν υπάρχουν. Κάνε την ΑΟΣ με την Κύπρο απέναντι για να τελειώνουν τα αστεία και τα καλαμπουράκια. Έχει τη δύναμη να το κάνει αυτό η Ελλάδα? Χρειάζεται μια πανεθνική, ας πούμε, συγκροτημένη στρατηγική. Αυτό πρέπει να κάνει. Και αν συμφωνούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί να μην το κάνει? Το Κάσιους Μπέλι είναι ένας φόβος που πρέπει να σταματήσει πλέον να υπάρχει.
0: Για να πάμε και σε μια τελευταία ερώτηση, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Το ΝΑΤΟ σηκώνει τα χέρια ψηλά όσον αφορά για το Αιγαίο. Βρείτε τα μόνοι σας. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Η Ευρώπη, όπως είπατε, αληθορίζει, γιατί έχει και οικονομικά συμφέροντα που δίνει υλικό στην Τουρκία. Η χώρα μας πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή θα έπρεπε να ανοίξει την πόρτα της εξόδου και να φύγει?
1: Δεν είναι πολύ εύκολο κανείς να πει σήκω και φύγει χωρίς να σταθμίσει πάρα πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Φυσικά το ΝΑΤΟ θα πρέπει εμείς μέσα στο ΝΑΤΟ να ασκούμε όση πίεση μπορούμε, αλλά να την ασκούμε και να το βλέπουμε ως ίση συμμετοχή με αυτή τη συμμαχία. Δεν μπορεί τώρα στην Άγκυρα τον Ιούλιο που θα έχουμε την σύνοδο η Άγκυρα να περάσει, η Τουρκία να περάσει δύο επιχειρησιακά στρατηγία στην πλευρά της Τουρκίας και εμείς από εδώ να μην τολμήσουμε, ακόμα δεν έχουμε αρθρώσει ποια θα είναι η θέση μας απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Διότι αν γίνει αυτό, τότε ο επιχειρησιακός έλεγχος και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο χάνεται εντελώς. Να λοιπόν αντιδράσεις που μπορεί να τις κάνει η Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν τις απαγορεύει κανείς να το κάνει. Βούληση χρειάζεται πολιτική όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πέρα το λάθος βέβαια ήταν η σκληρή ο ναι. Εκεί ήταν το θέμα μας. Τώρα από εκεί πέρα εδώ που βρίσκονται τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και χωρίς, δεν είναι το θέμα τι θα πω εγώ, τι θα πείτε εσείς, τι θα πούν 10-20 και πολλοί άλλος κόσμος. Το θέμα είναι πώς ενημερώνεται ένας λαός που σήμερα ήξερε, που ψήφιζε ναι, ας πούμε, και όχι στο δημοψήφισμα, να το κάνουν ναι και τελικά να καθίσει και να υποστεί τέτοια ήττα. Η ήττα υπέστη όχι μόνο από την πλευρά του κυβερνώντος τότε κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήττα υπέστη ο ελληνικός λαός και το αποδέχτηκε. Άρα λοιπόν, αν δεν ξεκινήσουμε από τη βάση της ενημέρωσης του κόσμου, τι σημαίνει να είμαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σημαίνει να είμαι στην ΟΝΕ, τι σημαίνει να είμαι στο ΝΑΤΟ και τι σημαίνει να φύγω από αυτά, και να τα αποδεχθεί ο κόσμος, δεν μπορούμε να κάνουμε κινήσεις έτσι, γιατί επειδή εμείς προσωπικά το επιθυμούμε και το γνωρίζουμε ότι θα είναι καλύτερα. Αλλά αυτό είναι προσωπικές απόψεις οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν από μόνες τους. Η απέναντι πλευρά είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη και θα σε αντιμετωπίσει ως σύστημα πάρα πολύ σκληρά.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο το χρόνο αυτό και τη συζήτηση την οποία κάναμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα.
0: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, συνομιλήσαμε με τον στρατηγό αποστρατεία, τον Κυπριωτάκη Δημήτρη. Ακούσατε θέσεις και απόψεις. Βέβαια, θα έχουμε και άλλες φορές στο στρατηγό να μιλήσουμε για θέματα, γιατί είμαστε ένα νησί το οποίο βρίσκεται μέσα στο μάτι του κυκλώνα, έτσι, για να τα βάλουμε τα πράγματα όπως είναι, γλαφυρά δηλαδή. Είμαστε αυτό και θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα εδώ πέρα. Απάντησε και σε κάποιες ερωτήσεις δικές σας, τις οποίες θέσατε. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
2: Radio Samos FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. παρουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
9: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
8: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
12: Μπα! Ζεσταθήκατε! Coca-Cola 3,99. Magic 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: ζήσουμε.
1: Ράδιο Σάμος 102, είμαστε πάλι εδώ. Τα έχει πάρει ο Δημήτρης. Δημήτρη, εντάξει. Ο οποίος λέει μην ανησυχείτε, έχουμε πολλές καραμπίνες με 4 νούμερο σκάγια. Θα το προστατέψουμε το νησί με αυτά. 2 νούμερο, 1 νούμερο είναι καλύτερα, Δημήτρη μου.

0: εμείς τα ψάχνουμε για άλλες στεριές.
1: Και σήμερα είναι πολλά τα μηνύματά σας όσον αφορά για την κυβέρνηση, για τη διαφθορά, λέει, γιατί μου λέει η Ντίνα, για τον, προφανώς αναφέρεται για τον τον Αβραμόπουλο, έτσι, όπου λέει στην πρώτη γραμμή μαζί με όλους Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην διαφθορά και στην αριστεία της απάτης, μάλιστα. Ο Σταύρος λέει νουδούλα εγκληματική οργάνωση. Ο Σταύρος λέει

0: Το πόσο κάνει, ναι, μπράβο, ποσοκάνει.gr, πόσο κάνει, τι πόσο κάνει τώρα. Εδώ υπάρχουν στοιχεία, πραγματικά στοιχεία, τα οποία λένε, άλλα βλέπουν στο πόσο κάνει με μάλιστα σούπερ μάρκετ αλυσίδες, γιατί στην Ελλάδα είναι αλυσίδες όλα αυτά. Μπαίνουν μέσα, λέει, κοιτάνε ένα προϊόν, ας πούμε, λέει παράδειγμα 5 ευρώ, πάει στο σούπερ μάρκετ να το πάρει που λέει ότι είναι 5 ευρώ και το βρίσκει 6,5 ευρώ. Α, ωραία πράγματα. Και σου λέει ο πολίτης τώρα, τι να, τώρα παίρνω πάλι το αυτοκίνητο, πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ να ψάξω να το βρω φθηνότερα κτλ. Ας το πάρω και, και έτσι κερδίζουν οι τύποι. Είναι πολλά, ξέρετε, αυτή η απάτη η οποία έχει στηθεί, αυτή η κοροϊδία, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή εκεί οι πονηρούλες Νέας Δημοκρατίας δουλεύουν για τα καρτέλ κανονικότατα. Όταν λέμε κανονικότατα, κανονικότατα. Δηλαδή η ανικανότητά τους και η ανεξιοσύνη τους να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Εάν δείτε σούπερ μάρκετ αλυσίδες που υπάρχουν και μάλιστα τα ίδια παρακαλώ, της ίδιας αλυσίδας που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ στο Ελλάδα, επειδή είμαστε, ξέρετε, ένας λαός που πετάει στην οικονομία και έχει και απόθεμα στις τράπεζες, τεράστιο δηλαδή, το 70% δεν έχει κατάθεση, λέει, πάνω από 1.000 ευρώ. Εντάξει, αυτή είναι η χώρα. Είναι τα προϊόντα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση φθηνότερα. Και κατά πολύ μάλιστα. Εντάξει, φάγαμε και τα προηγούμενα χρόνια όταν το διαπιστώναμε και κάναμε και τις έρευνές μας που είχα κοιτάξει κι εγώ. Και είχαμε τον Σκρέκα, τον Θεοδωρικάκο να μας λένε, όχι Θεοδωρικάκο, τέλος πάντων και αυτός μέσα είναι, στο ίδιο συνάφι είναι. Μας έλεγαν ότι στη Γερμανία, λέει, τα απορρυπαντικά δεν έχουν μπλε και πράσινους κόκκους. Γι' αυτό είναι φθηνότερα. Ενώ στην Ελλάδα μας τα κάνουν και έχρωμα τα απορρυπαντικά και γι' αυτό τα πληρώνουμε για ακριβότερα. Είχαμε και το Σκρέκα με το παράδειγμα του αρνιού. Άμα πάρεις, λέει, ένα μεγάλο αρνί είναι πιο ακριβό, αν πάρεις ένα μικρότερο αρνί είναι πιο φτηνό. Δηλαδή αυτός πετάει, έτσι, έχει φύγει. Έτσι, μιλάμε, δεν τον πιάνει κανένας οικονομολόγος. Δηλαδή σαν να σου λέει με λίγα λόγια, δηλαδή, μην αγοράσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα κιλό, πάρε 500, πάρε μισό κιλό, πάρε 500 γραμμάρια. Έτσι, τέτοιους έχουμε. Για να πάμε τώρα εδώ, γιατί και για του λόγου του αληθές, ακούστε εδώ πέρα τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, είναι πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Εργαζομένων, ο οποίος πήγε ο άνθρωπος στο σούπερ μάρκετ και μάλιστα και με το κινητό του έκανε και βίντεο σκόπηση για του λόγου του αληθές. Δηλαδή άλλες τιμές, μάλιστα, και όχι να πεις ότι είναι πιο φτηνά, δηλαδή να βρεις μια τιμή, ας πούμε, 5 ευρώ και να πας στο μάρκετ και το βρεις 4 ή 4,5, εντάξει, λες, οκ, έγινε κάποιο λάθος. Μα αυτό συμβαίνει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή λένε 5 ευρώ παράδειγμα και το βρίσκεις 5,5, 6 κτλ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ήρθαμε σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προκειμένου να πάρουμε αυτό που είδαμε στο πόσο κάνει, για παράδειγμα, fish stick μπακαλιάρο, το οποίο μας λέει εδώ πέρα ότι το έχει 4,46. Για να δούμε εδώ πέρα λοιπόν. Θα το πάρουμε το μπακαλιάρο. Βλέπουμε όμως η τιμή ότι είναι 6,37. Αυτό εδώ το προϊόν, στο πόσο κάνει το έχει 4,46 και στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ το έχει 6,37. Όπως βλέπετε. Και για το λόγο του αληθές θα το πάρουμε, θα πάμε στο ταμείο να το αγοράσουμε, να το ψωνίσουμε για να δούμε αν έχει την τιμή που λέει το πόσο κάνει ή αν έχει την τιμή που λέει το ψυγείο. Θέλω να εμπιστευτούμε τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα προϊόν, τα χρυσά αυγά μεσαία 10 θεμάκια, τα οποία ενώ στην πλατφόρμα πόσο κάνει είναι 2,34, βλέπουμε εδώ στο ράφο τα 10 χρυσά αυγά medium, μεσαία, στην τιμή των 2,58 και στην πλατφόρμα 2,34. Και μιλάμε ότι ενημερώθηκε προχτές η πλατφόρμα, εδώ μιλάμε την τιμή σήμερα.
0: Άρα, ακούτε έτσι τι γίνεται, λοιπόν, για να καταλάβετε δηλαδή την εσχροκέδεια που υπάρχει και πόσο την προωθεί και ο Μητσοτάκης.

0: έτσι, ο οποίος ο ίδιος βγήκε και έβαλε στα social media, TikTok, X, πρώην Twitter, Facebook, να μας πει για την επιτυχία της κυβέρνησης, ότι αυτή η πλατφόρμα το πόσο κάνει θα μας βοηθήσει να κάνουμε οικονομία. Α, οικονομία. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, αυτά ακούσατε από τον Απόστολο Ραυτόπουλο. Πάμε και στο Μέγκα που κάλεσαν τον κύριο Ραυτόπουλο για το πόσο κάνει.
1: Και τώρα εσείς για τον Μπακαλιάρο βρήκατε 2 ευρώ διαφορά, ε?
2: Προσέξτε, είναι 2 ευρώ διαφορά, αλλά...
1: Θα μου πεις τον Μπακαλιάρο, Μπακαλιάρο, γιατί, διαφορετικά.
3: Αυτό τρώγεται πολύ, ειδικά αν έχεις παιδιά στο σπίτι.
2: Τα παιδιά αυτό θέλουν, λοιπόν. Εγώ είπα ότι αποκλείεται να κάνει τέτοιο λάθος η πλατφόρμα ή να έχει δώσει λάθος στοιχεία η αλυσίδα. Ή από πού τα έχουν αλλιεύσει αυτά τα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει. Και λέω να πάω τα αγόρασα στο ταμείο. Φώναξα και τον διευθυντή και οι υπάλληλοι μου λέει: κύριε, έχετε δίκιο. Όταν το αγόρασα αυτό το προϊόν, το βλέπετε το, για τον λόγο του αληθές, 6 και 37.
1: Έχετε δίκιο, σας είπε.
2: Ναι.
3: Έχετε,
2: τι είπα, θα μου πει.
3: Να πει, έχει δίκιο.
2: Θα σας πω, θα σας το εξηγήσω. 6 και 37, ορίστε.
3: Όσο έρθει στο ράφι,
2: όσο έρθει ακριβώς, όσο έρθει στο ψυγείο. 6 και 37.
1: Στην πλατφόρμα πώς βρέθηκε.
2: Θα σας πω. Τι έγινε λοιπόν στην πλατφόρμα. Λέει η έξυπνη πλατφόρμα. 6 και 37. Επί 2, 12 και 72. Δια 2, 4 και 46.
3: Για, πώς το έκαψες τώρα. Τι
2: δηλαδή,
3: είναι όλο αυτό.
2: Δηλαδή λέει η αλυσίδα ότι αν πάρετε 2 συσκευασίες,
3: ναι,
2: σας κάνω έκπτωση 30%.
1: Έβαλε την προσφορά δηλαδή.
2: Ναι.
1: Έβαλε την προσφορά.
3: Ναι, αλλά δεν είναι...
2: Δεν είναι προσφορά στο πόσο κάνεις.
3: Το πόσο κάνει το
2: 4,46. Για να πάρεις την τιμή που έχει το πόσο κάνεις, πρέπει να πάρεις 2 συσκευασίες. Όχι μία.
1: Άρα το πόσο κάνει, έβαλε την προσφορά. Αυτό
3: ναι,
1: λέω. Η προσφορά υπήρχε στο
2: βέβαια, βέβαια. Άμα έπαιρνα 2 συσκευασίες, ναι. Αλλά εάν θα πήγαινα στη διπλανή αλυσίδα. Όχι.
3: Μπερδεύτηκε το πόσο κάνει.
2: Όχι, βέβαια. Θα σας πω, θα σας εξηγήσω.
1: Δεν το γράφει για 2 συσκευασίες.
2: Όχι, όχι. Να το εδώ.
3: Εσύ που δεν πιστεύεις με τη φλαμάθια το πόσο κάνει.
1: Όχι πόσο με τη φλαμάθια.
2: Μία συσκευασία.
1: Εγώ
2: όμως,
1: και είδα.
2: Θα σας πω, θα σας πω.
1: Και είδα.
2: Όμως.
1: Μπακαλιάρο δεν πήγα. Πώς.
3: Δεν πας στην Ένωση Καταναλωτών.
1: Τι να κάνω, να δουλεύω και εκεί.
2: Τα αυγά τα είδατε που στο πόσο κάνει τα έχει 2 και 34.
1: 20 λεπτά πιο ακριβά.
2: Ακριβώς.
3: Ρε Απόστολε, μήπως επειδή αλλάζουν κάθε μέρα οι τιμές, δεν προλαβαίνει η πλατφόρμα.
2: Για να τους, θα προσπαθήσω να τους δικαιολογήσω τους διαχειριστές του πόσο κάνει. Όπως για παράδειγμα ένα άλλο προϊόν, τα οποία τα είχαμε δείξει εδώ στην εκπομπή, τα γαριδάκια, τα οποία μειώθηκε το περιεχόμενο. Από 85 γραμμάρια γίνανε 80 γραμμάρια.
3: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν κατάλαβα το εξής. Η πλατφόρμα αυτή έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται, να στείνεται πριν από 4 μήνες.
3: Mm.
2: Πριν από 4 μήνες πράγματι τα γαριδάκια ήταν 85 γραμμάρια.
3: Και δεν πρόλαβα να τα αλλάξω.
2: Τώρα έχουν 80 γραμμάρια. Ναι, αλλά εμένα τον καταναλωτή. Με παραπλανάσω τα πω. Όχι, όχι, σε όλα τα προϊόντα, αλλά δεν αλλάζει τι μέρε. Αυτό πρέπει να μα το πούνε. Όπως για παράδειγμα, ένα προϊόν το οποίο
3: δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα.
3: Ποιο?
2: Το γιαούρτι 3 επί 170.
3: Τι είναι το 3 επί 170?
2: 3 γιαούρτι, συσκευασία των τριών, επί 170 γραμμάρια βάρος.
1: Από ποια εταιρεία?
2: Μια πολύ μεγάλη
3: γαλακτοβίνη. Κοιτά, αφού το βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν.
3: Μισό λεπτό. Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή καθόλου στην Ελλάδα.
2: Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό φτιάχνεται. Πήγα στη βιομηχανία. Στη γαλακτοβιομηχανία. Δεν πήγα μόνο στο σούπερ μάρκετ.
0: Τέλος πάντων, αυτά γίνονται έτσι στο Ελλάδα για να μαθαίνουμε λοιπόν την εξαπάτηση η οποία υπάρχει και το δούλευμα που συνεχίζουν να κάνουν στους πολίτες. Εντάξει, κάποιοι πιστέψαν ότι μπορούν μέσω της πλατφόρμας το πόσο κάνει ότι θα βρουν φτηνότερα. Τελικά, φρούδες ελπίδες, όπως γίνεται πάντα. Για να πάμε τώρα να ακούσουμε και τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τζαβάρα. Τον θυμόσαστε από εκείνη την ατάκα που είχε πει: πιστεύετε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, και γέλαγε όταν το είπε. Πάμε εδώ σε δεύτερο χτύπημα για να πάρουμε και άλλη μία δόση.
4: Η χώρα με την ανοχή της πολιτείας έχει μετατραπεί σε αποικία κερδοσκόπων. Πρώτον, στον τομέα της ενέργειας. Δεύτερον, προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το χρηματιστήριο της ενέργειας είναι σκόπιμα διαμορφωμένος ώστε να συσσωρεύει δισεκατομμύρια κέρδη στη ΔΕΗ και απλά υπερβολικά κέρδη στους παρόχους, λόγω του ότι δεν ανταποκρίνεται το κράτος στην παροχή αδειών για να γίνουν αυτοί οι χώροι της αποθήκευσης, είναι η εξέλιξη των δημοπρασιών στο χρηματιστήριο της ενέργειας εκτεθειμένη στην οριακή τιμή. Η οριακή τιμή είναι η ακριβότερη τιμή που αναδεικνύεται κάθε μέρα, από την οποία επωφελείται η ΔΕΗ, γιατί πουλάει με πολύ μεγάλο περιθώριο, δυσανάλογα μεγάλο περιθώριο κέρδους, αφού έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες έχουν κόστος παραγωγής μηδενικό. Και εδώ είναι τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός δεκαετίες τώρα. Αν είχαμε λοιπόν μπαταρίες, αν είχαμε αποθήκες, τότε θα είμαστε μακράν η φτηνότερη χώρα στην Ευρώπη στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αλλά αυτό δεν ωφελεί ούτε την ορθολογικά πλέον οργανωμένη και εξυγειασμένη ΔΕΗ, που έχει τρελαθεί να μαζεύει δισεκατομμύρια και να κάνει χορηγίες όπου υπάρχει πικραμένος, και από την άλλη μεριά οι πάροχοι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα σε πολύ ακριβή τιμή, γιατί είναι ακριβό το φυσικό αέριο.
0: Καταλάβατε. Έτσι απλά. Βέβαια, εντάξει, έχουμε την Βουλγαρία δίπλα μας που το παίρνει αυτό το ρεύμα, το αποθηκεύει και μετά μας το χρυσοπουλάει. Έτσι, για να ξέρουμε. Για να πάμε και σε έναν άλλον της κυβέρνησης, έναν άριστο πάλι, είναι ο Κερίδης, αυτόν που συμπαθεί ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Ο Κερίδης, λοιπόν, ο οποίος εδώ μας λέει ένα άλλο αφήγημα, έτσι, άριστο αφήγημα. Είναι ότι είναι η υγεία η εκτόξευση των ενοικίων. Έτσι. Αυτό πρέπει να πω είναι το success story της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να τον ακούσουμε για του λόγου του αληθές.
5: Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3. Και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη ακριβένει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά
6: είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
7: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
5: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το κράτος να έχει στεγαστική πολιτική.
6: Θα
5: πρέπει να φύγουμε.
8: Θα εισπράττει κάποιος να τα πληρώσει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, αναφέρεται στον Τεμπονέρα του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντάς το αυτό, και μάλιστα προσέξτε, είπε και το εξής καταπληκτικό, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου εδώ πέρα, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όπου λέει από το 15 και μετά, δηλαδή πριν το 15 εδώ στην Ελλάδα όλα ήταν αλφαδιά, ήταν τέλεια, δεν υπήρχαν μνημόνια, δεν μας οδηγήσαν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία στα μνημόνια. Όχι, βέβαια, ο Τσίπρας μας έβαλε στα μνημόνια, γιατί για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί αυτοί έχουν κοντή μνήμη και μάλλον δεν έχουν ελεγχόμενη κοντή μνήμη, έχουν και πιστεύουν ότι και εσύ θα τους πιστέψεις, γιατί έχεις κοντή μνήμη, δεν θυμάσαι τι έγινε πιο πριν, έτσι. Με όλα αυτά, με τις εθνικές κυβερνήσεις, σωτηρίας τη λέγανε, τη σωτηρίας δηλαδή, τέλος πάντων, μας ρίξανε. Να μην το πω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730-62153.
11: See you at Corner.
12: Έλα, φιλέ!
8: αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο. Για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
15: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
16: Το κοριτσάκι του.
15: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Και τη φωλιά του.
15: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
16: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Κοτόπουλο σούβλα.
16: Κολοκυθολούλουδα.
15: Μεζέδες και αποστάγματα.
16: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
15: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
17: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
19: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
20: Ράδιο Σάμμος.
21: FM στους 102.
1: τρεις ομάδες που θα επικεντρώνονται κάθε εβδομάδα σε ένα ζήτημα. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, αποδεσμεύοντας κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
20: Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ. Στόχος είναι να βρίσκεται στη θέση του Προέδρου μέχρι το 2033.
1: Σε κλιοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 44 βαθμούς, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο. Εκατοντάδες άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία της Ιταλίας λόγω της ακραίας ζέστης.
20: Άλμα των τουριστικών εσόδων κατά 37% για τη χώρα μας το πρώτο τετράμινο του έτους. Αύξηση και της ταξιδιωτικής κίνησης στο αντίστοιχο διάστημα κατά 27% δείχνουν τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος.
1: Το 70 με 80% των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας είναι στην Κρήτη, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Υποστήριξε ότι τους πρώτους μήνες του έτους οι ροές ήταν μειωμένες κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
20: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Το Ίδρυμα ανέβηκε κατά 22 θέσεις και βρίσκεται πλέον στην 61η θέση παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα μεταξύ περίπου 19.500 πανεπιστημίων.
1: Στα αθλητικά, στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Αντετοκούμπο που αποχώρησε μετά από 13 χρόνια από τους Milwaukee Bucks.
20: Στο ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο κύπελο, στους 32 της διοργάνωσης προκρίθηκαν Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία. Τα αποτελέσματα: Αργεντινή, Αυστρία 2-0, Γαλλία, Ιράκ 3-0 και Νορβηγία, Σενεγάλη 3-2.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Τα μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες μέρες.
22: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο.
23: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο, κέντρο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, όπως Καραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Καντεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλμο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο.
1: Κλείνουν δρόμοι απόψε, Παναγιώτη, σε Αθήνα και Καλλιθέα.
23: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν απόψε σε ισχύ σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Από τις 8.30 μέχρι το πέρας της εκδήλωσης απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, στην άνδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης και στο τμήμα μεταξύ της οδού Φρατζή και το Δέλτα Παλαιού Φαλήρου.
22: Το θέμα της ημέρας.
20: Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες. Με ενεργές ρυθμίσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική ρύθμιση την οποία καταθέτει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί θα λογίζονται ως καταβληθέν κεφάλαιο και θα αφαιρούνται από το υπόλοιπο της συνολικής οφειλής, μειώνοντας έτσι και τον αριθμό των δόσεων. Η Σύση Σταυρό Πιεράκου θα μας εξηγήσει αμέσως τα ωφέλη που θα έχουν οι δανειολήπτες από την εν λόγω ρύθμιση. Σύση.
24: Καταρχάς να πούμε ότι με αυτή την νομοθετική ρύθμιση έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών να βάλει τέλος στον ωφελώντας τοπίο που υπήρχε το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την ερμηνεία της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου και να αποσαφηνίσει ότι η απόφαση ισχύει αμετάκλητα, ενώ προβλέπει παράλληλα και αναδρομική αναγνώριση. Στην πραγματικότητα ξεκαθαρίζεται, όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη, ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Με αυτόν τον τρόπο η αποσαφήνιση συγκεκριμένη οδηγεί σε μετρήσιμη σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται η στρέβλωση που υπήρχε τόσα χρόνια και δημιουργούσε πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση.
20: Είναι κάτι πολύ σημαντικό η αναδρομική ισχύ της διάταξης.
24: Είναι πολύ σημαντικό και επί της ουσίας αυτό ήθελε να κάνει η νομοθετική ρύθμιση, να προχωρήσει πέρα από την αναγνώριση της απόφασης του Σολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα τον αριθμό των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Εδώ να πούμε ότι δεν δίνεται αναδρομικότητα σε υποθέσεις που έχουν κλείσει ή έχουν κηρυχθεί έκπτωτες. Γιατί σε αυτές είτε η οφειλή έχει αποπληρωθεί και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί, συνήθως με εφάπαξ αποπληρωμή του υπόλοιπου κεφαλαίου, είτε έχουν ήδη παραχθεί νομικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές εξαιτίας της μη καταβολής δόσεων για σειρά ετών. Στην πραγματικότητα οι δανειολήπτες ωφελούνται άμεσα με δύο τρόπους. Γιατί από εδώ και πέρα θα πληρώνουν σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση με τόκο που αντιστοιχεί μόνο σε ένα μήνα, ενώ όπως είπαμε και νωρίτερα όσα επιπλέον ποσά κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια αναγνωρίζοντα ως αποπληρωμένο κεφάλαιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών η ρύθμιση αυτή πετυχαίνει τέσσερα σημαντικά πράγματα. Καταρχάς την εφαρμογή, την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ώστε κανένα συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Μειώνει το κόστος αποπληρωμής, γιατί ο τόκος υπολογίζεται μόνο πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου, αυτό που ζητούσαν εδώ και χρόνια οι δανειολήπτες. Αναγνωρίζει, όπως είπαμε, αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν και τα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των τραπεζών και των τιτλοποίησεων του Ηρακλή ανάλογα με την περίοδο που έχουν εισπραχθεί τα συγκεκριμένα ποσά. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει λεπτό, κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού, τι είχε πριν και τι μετά. Να πούμε λοιπόν ότι ένας δανειολήπτης που είχε υπόλοιπο οφειλή τον Ιανουάριο του 2024 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού πλήρωνε μηνιαία δόση 731 ευρώ συνολικά για 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο θα πληρώνει δόση 483 ευρώ.
20: Είναι μεγάλη διαφορά.
24: Είναι μεγάλη και το πιο σημαντικό είναι ότι από πληρωμή του κεφαλαίου θα επιβαρυνθεί με τόκο μόλις ένα ευρώ, ενώ θα γίνει σε διάστημα 400, όπως είπαμε, θα αντιστοιχεί 480 μήνες σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εάν κατέβαλε ποσό 731 ευρώ που αντιστοιχεί σε τοκοχρονητική δόση από τον Ιανουάριο του 2024 ως και τον Ιούνιο του 2026, θα έχει πληρώσει υπερβάλλον ποσό για 30 μήνες ίσο με περίπου 7.500 ευρώ. Έτσι, με την αναδρομική εφαρμογή, αντί να το απομένουν σήμερα 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου του, μετά την αφαίρεση των δόσεων που έχει καταβάλει και του ποσού, θα πληρώσει 255 δόσεις των 483 ευρώ. Δηλαδή, αντί να πληρώσει τόκους περίπου 75.000 ευρώ, θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά και είναι, όπως ανέφερες και εσύ στην έναρξη του μαγκαζίνου, μεγάλη ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες.
20: Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση Qatar Gate, καθώς μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις βελγικές αρχές, ο φάκελος διαβιβάστηκε ήδη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του πρώην Επιτρόπου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης, Αντώνιο Παντσέρη. Μάλιστα, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει πριν από περίπου έναν χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσει επιβαρυντικά. Με τη βοήθεια του Βαγγέλη Αρετέου θα δούμε σε τι στοιχεία στηρίζονται οι βελγικές αρχές και πώς απαντά ο κύριος Αβραμόπουλος. Βαγγέλη.
3: Η βασική κατηγορία των βελγικών αρχών, Ελισάβετ, φαίνεται να είναι αυτή τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου συνδέεται από τις βελγικές αρχές πάντα με την μη κυβερνητική οργάνωση Fight Impunity, την οποία είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής Αντώνιο Παντσέρη, ο άνθρωπος που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο Qatar Gate. Ουσιαστικά, Ελισάβετ, οι βελγικές αρχές δεν κατηγορούν τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έπαιρνε κατευθείαν χρήματα από το Κατάρ, αλλά εξετάζουν εάν τα περίπου 73.000 ευρώ που έλαβε από την ΜΚΟ για το διάστημα ενός έτους ως μισθό αποτελούσαν μέρος του δικτύου επιρροής που αποκαλύφθηκε στο Qatar Gate. Ο ίδιος τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και λέει ότι η συμμετοχή του στην ΜΚΟ ήταν απολύτως νόμιμη, δηλωμένη και ελεγμένη και φορολογημένη και είχε πάρει και το πράσινο φως από την αρμόδια υπηρεσία της Κομισιόν.
1: Ουσιαστικά μάλιστα από την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
3: Ακριβώς, και είναι μια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πρώην επιτρόπους, στους οποίους επιτρέπεται με να εργαστούν, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι η υπόθεση έχει ουσιαστικά κλείσει πριν από 3 χρόνια με πλήρη ενημέρωση και έγκριση των ευρωπαϊκών θεσμών και δήλωσε δημόσια ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι θα αντιμετωπίσει την υπόθεση δικαστικά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη. Γιατί υπάρχει αυτή η εξέλιξη μετά από τόσα χρόνια?
3: Αυτό που εικάζεται, αυτά που εικάζονται είναι δύο. Το πρώτο, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει στις βελγικές αρχές περίπου πριν από ένα χρόνο, αλλά φέρεται ότι δεν προσήλθε και αυτό συνέβαλε στην κλιμάκωση της υπόθεσης και στην τελική έκδοση του εντάλματος. Επίσης, όλα δείχνουν ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή έχει βρεθεί κάτω από τα ραντάρ της δημοσιότητας, όλα δείχνουν ότι η βελγική δικαιοσύνη συνεχίζει τις έρευνες και αυτή η εξέλιξη έδειξε και στις Βρυξέλλες ότι το θέμα για την βελγική δικαιοσύνη τουλάχιστον δεν έχει ακόμα κλείσει.
1: Πριν από λίγο λοιπόν ενημερωθήκαμε ότι ο φάκελος έχει διαβιβαστεί ήδη στην Βουλή. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μαθαίνουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει στον πρώην επίτροπο τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της δημόσιας διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με βάση το ελληνικό δίκαιο, η δικογραφία αντιστοιχίζεται στα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της δωροληψίας υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την εξέλιξη σε αυτή την υπόθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη.
4: Οι δικαστές που έλεγε ο Τσίπρας πάρουν δικαστές στο Βέλγιο, όπως το είχε πει, αυτός ο δικαστής είχε παρετήθει και το ασκήθηκε και δίωξη.
1: Ναι,
4: για την υπόθεση αυτή, ότι έχει κάνει παραποίηση στοιχείων. Τα ξέρει κανείς Ελλάδα. Προφανώς οι Βέλγοι προσπαθούν κάποιοι του να ξεβλέψουν, στείλανε κλήση στον Αβραμόπουλο, ο Αβραμόπουλος αποφάσισε να μην πάει και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψη γιατί δεν πήγε να απολογηθεί. Η ουσία αυτής υποθέσεως είναι, με συγχωρείτε, παραλαμβάνω, μιλάμε εδώ για μια υπόθεση οποία ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος εγκληματίας Αβραμόπουλος πήρε άδεια από την Κομισιόν για να μπει σε αυτή τη ΜΚΟ, έγγραφη, του παρασχέθηκε έγγραφη άδεια με άδεια να αμείβεται, αμείφθηκε, η αμοιβή ήταν φανερή, κατατέθηκε στο πόθο. καθενέσχυση του και στη φορολογική του δήλωση. Και αυτό τώρα μετά από τρία χρόνια θεωρείται προϊόν εγκληματική δραστηριότητα. Εντάξει, για να μην ορθεί τίποτα. Η υπόθεση αυτή είναι παράλογη. Εγώ θα καλούσα του Βέλγου δικαστέ να αποφασίσουν, εν πάση περιπτώσει, αν θα ασκήσουν διώξει. Όταν είσαι ένα βελγικό σύστημα που για ανθρώπου που προφυλάκησαν δεν έχουν ασκήσει δίωξη μετά από τέσσερα χρόνια, με συγχωρείτε, αλλά το πρόταγμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού περί γρήγορη απονομή δικαιοσύνη έχει πάει περίπατο.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η περιβόητη αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Ενώ πριν από λίγο τις εξελίξεις σχολίασε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση, για εγκληματική δράση, και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
20: Στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για ένα κτίριο τριών επιπέδων 2.500 τετραγωνικών μέτρων με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών που θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης Χρήστο Μαζανίτη ήταν ότι το έργο αποτελεί σημείο αιχμής για τη θωράκιση της χώρας απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές.
5: Και μιλάμε για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας, η οποία πλέον περνά μέσα από το ψηφιακό οχυρό που ανεγέρθηκε μέσα στο στρατόπεδο Παπάγος, στο Ελληνικό Πεντάγωνο δηλαδή. Το κέντρο κυβερνοασφάλειας δημιουργήθηκε ως ο τέταρτος πυλώνας της ασπίδας του Αχιλλέα και είναι ο πυλώνας που δίνει έμφαση στον ψηφιακό πόλεμο και της αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών. Οι άλλοι τέσσερις πυλώνες, θυμίζω ότι είναι η ξηρά, ο αέρας, η θάλασσα και το διάστημα, ο πέμπτος πυλώνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της νέας αποτρεπτικής ισχύως, η δημιουργία αυτού του σύγχρονου κέντρου επιχειρήσεων ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την καλύπτει μια συνολική επιφάνεια 2.500 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκεται σε τρία επίπεδα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και η εξειδικευμένη μονάδα 1864 του ΓΕΘΑ, που η μονάδα αυτή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους εξειδικευμένους πυλώνες στη νέα εποχή της ελληνικής στρατιωτικής αποτροπής. Και για να το εξηγήσουμε πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει ότι οποιαδήποτε υβριδική απειλή υπάρχει, οποιαδήποτε απειλή υπάρχει από hacker εναντίον της χώρας σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα, θα αντιμετωπίζεται πλέον μέσα από το ΓΕΘΑ. Θα υπάρξει βεβαίως σύνδεση και με το διάστημα, με το σύστημα των μικροδορυφόρων που ήδη έχει εκτοξεύσει η Ελλάδα, αλλά και με τον δορυφόρο, το στρατιωτικό δορυφόρο που ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το ΓΕΘΑ το προσεχές χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι επικοινωνίες θωρακίζονται με τα πλέον προηγμένα συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνολογίες αιχμής, περιλαμβάνοντας πρωτόκολλα που προετοιμάζουν τη χώρα για την εποχή του κβαντικού υπολογισμού.
20: Διανύουμε λοιπόν εποχή εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Μαζανίτη, και να ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας.
6: Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, θάλασσα και τον αέρα, το διάστημα, αλλά κυρίως την ψηφιακή σφαίρα.
7: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου.
20: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι χαρακτήρισε την μεταρρύθμιση σημαντική που συμβολίζει, όπως είπε, την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεραστούν παθογένειες διαφθοράς και αδιαφάνειας που έχουν μείνει στη χώρα από το παρελθόν.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη δημιουργία ομάδων εργασίας για ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τις διεθνείς κυρώσεις. Την ίδια ώρα αποδεσμεύονται παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, είναι αντιφατικά τα μηνύματα που μας έρχονται από τις δύο πλευρές, Θανάση Τσίτσα, καθώς το Ιράν διέψευσε διαβεβαίωση της Ουάσιγκτον Ουάσιγκτον ότι θα επιτραπεί άμεσα πρόσβαση σε επιθεωρητές για το πυρηνικό της πρόγραμμα.
8: Καλό μεσημέρι. Η προσπάθεια μετατροπής της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σε μόνιμη διευθέτηση εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, καθώς πίσω από το θετικό κλίμα που ακολούθησε τις συνομιλίες στη Γενέβη παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Το βασικότερο ζήτημα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη αποδέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως σημαντικό βήμα προς μια μόνιμη συμφωνία. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά διέψευσε άμεσα τον ισχυρισμό. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση να δοθεί πρόσβαση σε εγκαταστάσεις που υπέστησαν ζημιές στον πόλεμο, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξαν λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα. Η Ουάσιγκτον αναπτύσσει έντονη διπλωματική δραστηριότητα στην περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πραγματοποιεί περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στήριξη συμφωνία και να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ που ανησυχούν για ενδεχόμενη ενίσχυση της Ιρανικής επιρροής. Την ίδια ώρα, το πιο κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων είναι τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιδιώκει θεσμοθετημένο ρόλο στη διαχείριση της ναυπλοείας μαζί με το Ομάν, θεωρώντας ότι η περιοχή δεν μπορεί να επιστρέψει στο προπολεμικό καθεστώς. Η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει πλέον το Ορμούζ όχι μόνο ως ζήτημα ασφάλειας, αλλά και ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί για την διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής τάξης πραγμάτων μετά τον πόλεμο. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν στη δημιουργία απευθείας γραμμής επικοινωνίας για την αποφυγή επεισοδίων κατά τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Η εικόνα στην ναυπηλεία αυτή την ώρα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Περισσότερα πλοία ενεργοποιούν ξανά τα συστήματα εντοπισμού και δηλώνουν ανοιχτά τη διέλευσή τους από τα στενά. Ένδειξη ότι οι πλειοκτήτες θεωρούν πως ο κίνδυνος έχει μειωθεί. Τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλοιων, μεταξύ των οποίων μεγάλα υπερδεξαμενόπλοια που εξέρχονται από τον Περσικό κόλπο, αλλά και ιρανικά πλοία που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Παρότι η κίνηση παραμένει χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, η τάση δείχνει σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης ότι το Ιράν δεν προτίθεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να διαταράξει τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ελισάβετ.
1: Για μια κακή συμφωνία από την οποία το Ιράν παίρνει πολλά και δίνει πολύ λίγα, έκανε λόγο στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής Σωτήρης Έρμπος.
9: Αυτό το μνημόνιο αντανακλά τα αποτελέσματα του πολέμου, τα οποία δεν ήταν τα προσδοκόμενα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Ισραήλ. Άρα, υπ' αυτή την οπτική, είναι μια κακή συμφωνία, διότι το Ιράν παίρνει πολλά, αλλά δίνει πολύ λίγα. Όμως, γιατί φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία, δηλαδή ως ένα αναγκαίο κακό, το οποίο εγώ το βλέπω θετικά από την άποψη των επιπτώσεων για τη διεθνή οικονομία. Άρα, εδώ το κλειδί είναι τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ είπε ξεκάθαρα: δεν θέλω να γίνω νέος Χούβερ. Ο Χούβερ συνδέεται με κράχ, συνδέεται με 1929 από το καλάθι του νοικοκυριού μέχρι το αυτοκίνητό του, την τιμή της βενζίνης, μέχρι τα ενυπόθηκα δάνεια. Άρα μπορεί για το Ισραήλ να μην είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούς, αλλά για τον κύριο Τραμπ ήταν πάρα πολύ. Επικράτησε ο ρεαλισμός και η σύνεση ότι δεν θα μπορούσε με ανάληψη επιπλέον στρατιωτικής δράσης να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε στον πόλεμο. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτός ο συμβασμός, δηλαδή καταρχήν να ανοίξουν τα στενά και στην καλύτερη περίπτωση να μπούμε σε ένα μονοπάτι για τη διπλωματική σοδού.
20: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Έτοιμος να διεκδικήσει τρίτη θητεία στον προεδρικό θόκο της Τουρκίας εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι προτίθεται να προκηρύξει εκλογές λίγες εβδομάδες πριν λήξει η θητεία του, προκειμένου να παρακάμψει το Σύνταγμα που θέτει ως ανώτατο όριο τις δύο προεδρικές θητείες, εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Διακαής πόθος του Ερντογάν είναι να παραμείνει πάση θυσία αιώνιος πρόεδρος, Νίκο Νανούρη.
10: Τουλάχιστον μέχρι το 2043, Βασίλειο, όταν θέλει να είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτό έγινε ξεκάθαρο χθες μετά την ενημέρωση που έδωσε στους δημοσιογράφους ο Μέρτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, όπου δήλωσε ότι ο προεδρικός υποψήφιος για τις επόμενες εκλογές θα είναι ο Ταγί Περντογάν και χαιρέτησε μάλιστα και τη στήριξη που έδωσε πρόσφατα και ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, Ντεβλέκ Μπαρσελί, όσον αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Τώρα η συγκεκριμένη συζήτηση έχει φουντώσει τις τελευταίες ημέρες, Βασίλη, καθώς κορυφαίος νομικός σύμβουλος της Προεδρίας ανέφερε ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση για να είναι ο Ερντογάν ξανά υποψήφιος πρόεδρος. Απαιτείται απλά η προκήρυξη πρόωρων εκλογών, ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία, που είναι η 7η Μαΐου του 2028, προκειμένου ο Ταγί Περντογάν να θέσει υποψηφιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος για την τουρκική προεδρία. Απαιτούνται 360 βουλευτές για να γίνει το συγκεκριμένο σενάριο.
11: Αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει 327, αλλά υπάρχει η πεποίθηση στην τουρκική προεδρία ότι θα βρεθούν οι άλλοι 33 ψήφοι και ο Ταγί Περντογάν θα μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος για τον προεδρικό στόχο της χώρας.
20: Και έχει τρόπους ο Ερντογάν να μεταπείθει τους βουλευτές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Νανούρη.
1: Σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο του Κερατσινίου κατέληξε επεισοδιακή καταδίωξη ανάμεσα σε αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και άρχισε η καταδίωξη, με αποτέλεσμα η μηχανή να συγκρουστεί με σχολικό λεωφορείο Σοφία Γαλάνη.
12: Ναι, Ελισάβετ, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιες καταδιώξεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 3:30 το μεσημέρι, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντοπίζουν στην περιοχή των Μεγάρων μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες, δύο άτομα επάνω. Κάνουν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταματάει, αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει και να αποφύγει τον έλεγχο. Και ακολουθεί καταδίωξη. Ο 25χρονος οδηγός κινήθηκε μέσω της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου προς την Αθήνα, μέσω της λεωφόρου Σχιστού και κατέληξε στο Κερατσίνι. Και εκεί, στη συμβολή της λεωφόρου Σαλαμίνος με την οδό Άγγελου Σικελιανού, συγκρούεται με σχολικό λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκείνη την ώρα ανήλικοι μαθητές. Γιατί να θυμίσουμε ότι όλα έγιναν το μεσημέρι. Ήταν η στιγμή δηλαδή που τα παιδιά μεταφέρονταν στα σπίτια τους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανένας μαθητής, ούτε κάποιος από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο. Οι δύο αναβάτες της μηχανής τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και στη συνέχεια προφανώς συνελήφθησαν για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και για απήθεια.
13: Βάλε το συμβαίνει.
22: Συμβαίνει τώρα.
20: Η αναστάτωση ήταν λόγω εισόδου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM του Γρηγόρη Διβάνη, καθώς έχουμε μια φωτιά σε βιομηχανική, σε εργοστάσιο στο Εγάλεο. Γρηγόρη, από ό,τι με ενημερώνουν.
14: Ναι, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο εργοστασίου με πλαστικά στο Εγάλεο επί της οδού Ορφέως. Η φωτιά και στο εσωτερικό του διόροφου εργοστασίου και η πυροσβεστική δεν έχει μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένο στο κτίριο. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό όχημα με βραχίωνα, εθελοντές, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου.
20: Άρα είναι εργοστάσιο με πλαστικά, γεγονός που σημαίνει ότι η πυκνή καπνή θα είναι ορατή σε μεγάλη απόσταση.
14: Ναι, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατοί.
20: Να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις.
1: Απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η Αναστασία Φίσα από το ithessalia.gr θα μας ενημερώσει.
16: Καλησπέρα. Πραγματικά να πούμε ότι απορρίφθηκαν τα αιτήματα των συνηγόρων υποστήριξης. Η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας ανέφερε πως το δικαστήριο απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την εμφάνιση των κατηγορουμένων και επιφυλάσσεται να επανέλθει με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέα στην τελευταία συνεδρία είχε προτείνει να απορριφθούν και τα αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη, επισημένοντας σχετικά με την εμφάνιση των κατηγορουμένων πως αυτή δεν απαιτείται προ το παρόν. Ενώ όσον αφορά το κομμάτι των οπτικοακουστικών, αρκέστηκε στην απόρριψη. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τρία νέα αιτήματα.
1: Τα οποία αφορούν, Αναστασία?
16: Ακριβώς. Το πρώτο αφορά στην αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων. Το δεύτερο στην κλήτευση νέων μαρτύρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κατηγορητήριο. Και το τρίτο αφορά στην προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των σιδηροδρομικών οργανισμών, όπως ήταν ο ΟΣΕ και η ΕΡΓΟΣΕ, για τη σύμβαση, την πολυπόθετη αυτή σύμβαση 7-17, την περίοδο 21-23.
1: Ποιος έχει καταθέσει αυτά τα αιτήματα, Αναστασία?
16: Αυτά τα αιτήματα τα έχει καταθέσει ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων και ο πατέρας θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, ο οποίος επικαλέστηκε ο ίδιος το άρθρο 351 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τη σειρά εξέταση των μαρτύρων, προτείνοντας την αναδιάταξη της σειράς με βάση κάποιες θεματικές, τις οποίες ο ίδιος ανέφερε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, σε κλειοκαύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και δύο παιδιά που βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο.
15: στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Αναζητάτε αμεσίκο.
18: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
25: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
25: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβα.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
26: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
27: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
28: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
29: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
28: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
29: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
30: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
31: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
32: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
31: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
33: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
31: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
32: Μα οι άλλοι λένε...
31: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
34: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
35: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
36: Σαρώνεις την άσφαλτο.
37: Σκίζεις τα κύματα.
36: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
37: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
36: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
37: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
36: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
37: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
36: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
37: Για Μότο και Μαρίν,
36: στο Μένεγα θα έρθεις.
38: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
39: Και
0: και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε κλειόφωνικού καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου. 20 νεκρούς μετρά ήδη η Γαλλία, στην οποία δεν λειτουργήσαν και σήμερα τα σχολεία. Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί επίσης σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και στη Νότια Αγγλία. Χαρακτηριστικό της κατάστασης στο Παρίσι, Τζένι Κρυθαρά, είναι ότι ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 41 βαθμούς Κελσίου, όταν η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη είχε καταγραφεί το 1947 και ήταν 37,6 βαθμοί.
2: Βασίλη, στη Γαλλία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός για τον καύσωνα σε περισσότερα από τα μισά διαμερίσματα της χώρας, επηρεάζοντας περίπου 39 εκατομμύρια κατοίκους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, τα οποία είχαν μείνει κλειδωμένα σε αυτοκίνητο όλο το Σαββατοκύριακο. Τα παιδιά 2 και 4 ετών εντοπίστηκαν από τη μητέρα τους ανέστητα μέσα στο αυτοκίνητο τη Δευτέρα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί πραγματοποιεί σήμερα μία σύσκεψη έκτακτης ανάγκης, ενώ για λόγους προστασίας πάνω από 1.350 σχολεία έχουν κλείσει και σήμερα. Πυρηνικό εργοστάσιο στα ιδιωτικά τμήματα της χώρας κοντά στην Τουλούζη έφεσε εκτός λειτουργίας έναν αντιδραστήρα, καθώς το νερό ψύξης που αντλούνταν από ένα κοντινό ποταμό είχε υπερθερμανθεί. Και η Ιταλία όμως εξέδωσε χθες κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε 12 πόλεις. Στην Ισπανία, ακόμα και στο Σαν Σεμπαστιάν, στο βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Βέλγιο, ο καύσωνας προβλέπεται να διαρκέσει μία εβδομάδα, με θερμοκρασίες τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Ενώ η Γερμανία, εν μέσω καύσωνα, σημείωσε απότομη αύξηση των θανάτων κατά την κολύμβηση, με τις αρχές να αναφέρουν 5 θανάτους μόνο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Αρκετοί υπέστησαν θερμοπληξία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και έλαβαν ιατρική περίθαλψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ένα αεροσκάφος παρέμεινε καθυλωμένο για μία ώρα πριν την απογείωση. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, οι θερμοκρασίες σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας θα φτάσουν σήμερα από τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας κατά αρκετούς βαθμούς το ρεκόρ του Ιουνίου του 1976, με τις καιρικές συνθήκες να συνοδεύονται από υγρασία και πολύ ζεστές νύχτες, γεγονός που δυσκολεύει περισσότερο τους πολίτες.
1: Τζένι, είχαμε σοβαρά επεισόδια και επιθέσεις με σεξουαλικά κίνητρα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες νέοι πολίτες κυρίως.
2: Πάνω από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, 2 άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, ενώ κάποιες κοπέλες κατήγγειλαν βιασμό στο μεγαλύτερο υπαίθριο μουσικό φεστιβάλ της Γαλλίας. Ένα 40χρονος άνδρας και μια 40χρονη γυναίκα δέχτηκαν επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες με μαχαίρι σε αυτό το μουσικό πάρτι του δρόμου. Η αστυνομία ανέφερε ότι καταγγέλθηκαν 2 βιασμοί, ενός 12χρονου και ενός 15χρονου κοριτσιού, πολλές σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες, καθώς και κορίτσια που δέχτηκαν επίθεση με σύριγγες, από τις οποίες εγχύθηκαν άγνωστες μέχρι στιγμής ουσίες. Οι επιτιθέμενοι προκάλεσαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης, οι δράστες έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, έγιναν απόπειρες διάρρηξης καταστημάτων και πολλές κλοπές, ενώ πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούσαν το φεστιβάλ στο Παρίσι. Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ στην περιοχή Σατελέ της πόλης, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. Να θυμίσουμε πως σοβαρά περιστατικά χουλιγκανισμού και σεξουαλικής βίας είχαν σημειωθεί και πέρσι στο ίδιο φεστιβάλ.
3: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον τουριστικό κλάδο από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι θετικά. Δείχνουν άλμα των εσόδων κατά 37% και της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 27%. Η Εύα Οικονομάκη έχει τα στοιχεία και μας ενημερώνει.
4: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετικός λοιπόν, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, είναι ο πρώτος απολογισμός για τον τουρισμό για το πρώτο τετράμινο του έτους, με τις εισπράξεις να διαμορφώνονται σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 2 δισεκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παραπέμποντας σε άνοδο σχεδόν 37%, όπως είπες και εσύ. Σε επίπεδο αφήξεων, να πούμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξίδεψαν στην Ελλάδα περισσότεροι από 5,2 εκατομμύρια τουρίστες, αριθμός αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι και σε επίπεδο μήνα καταγράφηκαν υψηλές επιδόσεις παρά την έκρηθμη γεωπολιτική κατάσταση. Έτσι λοιπόν, τα έσοδα τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, με άνοδο 9,5% σε ετήσια βάση, και οι αφήξεις ενισχύθηκαν κατά 10,6% τα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση δαπάνη, κατά 10,6% τα 1,8 εκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μέση

0: η Ρουμανία και η Σουηδία, ενώ οι Γερμανοί είναι αυτοί που περιόρισαν τα έξοδά τους κατά 10% σε σχέση με πέρυσι. Οριακή πτώση, τέλος, να πούμε ότι κατέγραψε και η αμερικανική αγορά.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι προάγγελος και της θερινής σεζόν, Εύα, και στο τέλος όταν θα κάνουμε ταμείο θα έχουμε πάλι θετικές ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα μας, με τη μεγαλύτερη πίεση να ασκείται στην Κρήτη. Λιμενικές αρχές και μη επανδρομένα αεροσκάφη εντοπίζουν σχεδόν καθημερινά βάρκες κοντά στο νησί που έχουν αναχωρήσει από τα παράλια της Λιβύης. Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μείωση των μεταναστευτικών ροών τους πρώτους μήνες του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είπε στον σταθμό μας ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Κασιανή Βραχά.
3: Καθημερινές είναι οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, με τους κατοίκους του νησιού να αντιδρούν για τις δομές υποδοχής. Το προηγούμενο 24ωρο το λιμενικό προχώρησε σε μια επικίνδυνη διάσωση 48 αλλοδαπών που επέδαιναν σε λέμβο νότια των καλών λιμένων, ενώ στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από την 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα 2.500 άτομα έχουν φτάσει στην Κρήτη από τη Λιβύη, ενώ όλο τον Ιούνιο πέρυσι καταγράφηκαν 2.600 αφίξεις. Όπως είχε αποκαλύψει Real News της Κυριακής, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές αρχές δείχνουν ότι αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη πάνω από 800.000 μετανάστες, ενισχύοντας τους φόβους για νέο κύμα ροών. Μιλώντας στον Real FM και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι οι μεταναστευτικές ροές συνολικά το 2025 ήταν μειωμένες σε σχέση με το 2024, ενώ ακόμη και οι πρώτοι μήνες του 2026 είναι μειωμένοι κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ωστόσο, όπως επισήμανε ο Υπουργός, το 70 με 80% των ροών αυτών είναι από την Κρήτη.
4: Μεταναστευτικές ροές αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες, δηλαδή κλείσαμε το 25 με 30% μείωση και ήδη τώρα στο πρώτο πεντάμινο παρά την Κρήτη είμαστε άλλο 30% μείωση. Υπολογίστε ότι οι δομές μας έχουν 42.000 χωρητικότητα, οι 33.000 πραγματικές και είμαστε στις 15.000. Η χωρητικότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί ακριβώς έχουν πέσει οι ροές. Αυτή τη στιγμή το 70 με 80% των ροών στην Ελλάδα είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, στο πρώτο πεντάμινο, οι ροές ήταν 12.000 συνολικά, οι 6.500-7.000...
5: Μην γίνει ζημιά στον τουρισμό εκεί όμως τώρα, διότι...
4: Να σου πω, ζημιά στον τουρισμό δεν γίνεται, γιατί την Κρήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 0 μετανάστες. Γιατί ακριβώς επειδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στις άλλες δομές μας, κύριε Χατζηνικολάου, με το που βγαίνουν στην Κρήτη, πάνε ανάλογα του προφίλ.
1: 10 χρόνια ακριβώς μετά το δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit, η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία ακόμη αλλαγή ηγεσίας. Από τη στιγμή που ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του, η χώρα έχει εισέλθει σε μία φάση έντονων διεργασιών. Τα ηνία των εργατικών αναμένεται να αναλάβει εκτός απρόωτου ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, υπάρχει κινητικότητα στο στρατόπεδο Στάρμερ που αναζητεί υποψηφιότητες απέναντι στον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
6: Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις για ακόμη μια φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ανακοίνωση του κ. Στάρμερ ότι αποχωρεί από την Πρωθυπουργία, κάτι που σηματοδοτεί ότι η χώρα θα αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό της στα 10 χρόνια μετά τον Brexit. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, σε ενισχύονται σενάρια που θέλουν τον πρώην δήμαρχο του Μίζωνος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να ανεδεικνύεται σε βασικό φαβορί για τη διαδοχή Στάρμερ. Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις πολιτικών αναλυτών, ο Μπέρναμ θα μπορούσε να γίνει ο 5ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα σε διάστημα μόλις 4 ετών. Ωστόσο, η ευρωπτική αυτή, σύμφωνα με ανάλυση του BBC, προκαλεί και προβληματισμό, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν ήταν καν μέλος του Κοινοβουλίου. Κάποιοι εντός των εργατικών επισημαίνουν ότι ο Μπέρναμ έχει διεκδικήσει 2 φορές στο παρελθόν την ηγεσία του κόμματος, χωρίς να τα έχει καταφέρει, ενώ άλλοι θεωρούν πως η πρόσφατη πολιτική του δυναμική οφείλεται κυρίως στην εκλογική του επιτυχία απέναντι στην ενισχυμένη επιρροή του Reform UK σε περιοχές κυρίως της Βόρειας Αγγλίας. Την ίδια ώρα, βρετανικά μέσα ενημέρωση επισημαίνουν ότι παρά τη δημοφιλία που διατηρεί στο Μίζον Μάντσεστερ, πολλοί βουλευτές εκτιμούν ότι δεν είναι ακόμη σαφές ποιο θα είναι το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Σε δημόσια παρέμβασή του πριν από λίγο καιρό, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, η ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, η στέγαση και η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις, βέβαια, μένει να φανεί το πώς θα τις υλοποιήσει. Τέλος, όπως τονίζουν αναλυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πιθανή ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Μπέρναμ συνοδεύεται και από μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, όπως τι στάθηση θα κρατήσει απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και πώς θα ταχθεί στις σχέσεις της Βρετανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Οι εργατικοί προσπαθούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά κρατήρια απέναντι.

0: τον Φάραντζ εκτίμησε, μιλώντας πριν από λίγη ώρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Μπλαβούκος.
1: Το σκεπτικό του υποψηφίου στον οποίο αναφερόμαστε είναι ακριβώς να μην οδηγήσει το Φάραντζ. Προσπαθούν δηλαδή οι εργατικοί όσο μπορούν να χτίσουν αναχώματα στα παραδοσιακά τους εκλογικά ακροατήρια, τα οποία είχαν πληγεί τις τελευταίες δεκαετίες από τις εξελίξεις της παγκοσμιοποίησης και βεβαίως και τη συμμετοχή στην οικονομική ενοποίηση, την ενωσιακή διαδικασία. Αυτό φαίνεται ότι προτεραιοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα αν θα υπάρχει αντίπαλον δέος, αλλά νομίζω το ποιος θα είναι, αν υπάρχει και το ποιος θα είναι, θα πει πολλά πράγματα για την πολιτική ταυτότητα των εργατικών. Υπάρχει ένας εσωτερικός προβληματισμός στο Εργατικό Κόμμα. Ποιο είναι το επόμενο η επόμενη μέρα του κόμματος αυτού. Και νομίζω ότι εδώ είναι μια κρίσιμη στιγμή που ο Στάρμερ προφανώς εν τέλει δεν μπόρεσε να συγκεράσει αυτές τις δύο αντιτιθέμενες δυναμικές.
2: Αθλητικά. Αλλαγή σελίδας, Δημήτρη Σταυρακάκη, για το Γιάννη Αντετοκούμπο. Μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks, θα αγωνίζεται πλέον στους Miami Heat.
3: Ναι, μετά από 13 χρόνια ο Έλληνας Άσος αποχωρεί από το Milwaukee, με το οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα στο NBA και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Miami Heat. Στη διεκδίκησή του ήταν και οι Boston Celtics. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Γιάννη 4 παίκτες, ενώ μαζί με τον Γιάννη το δρόμο για το Miami θα πάρει και ο Bobby Portis. Ο Αντετοκούμπο πάει στο Miami με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει. Προφανώς έχει δεσμευτεί να υπογράψει την επέκτασή του. Στην ομάδα του Pat Riley θα βρει τον Αντεμπάγιο, θα βρει τον σέρβο forward του Νίκολα Γιόβιτς. Το συμβόλαιο του πρέπει να πούμε ότι φτάνει στα 58 εκατομμύρια δολάρια και αν θα προχωρήσει σε επέκταση συμβολέου, δηλαδή αν φύγει από το τωρινό συμβόλαιο που έχει και θα πάει με τους Heat, θα του προσφέρουν μετά για τετραετές συμβόλαιο, καθίστε καλά, 275 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο.
2: Στο ποδόσφαιρο, στους 32 της διοργάνωσης Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία.
3: Ναι, έχουμε τρεις ομάδες που μετά τα παιχνίδια που ήταν πολύ χορταστικά με γκολ και θέαμα, με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία. Ο Μέση έφτασε στα 18 γκολ, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Άφησε πίσω με 16 τον Μίροσλαβ Κλόζε και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Αλγερία κέρδισε πρώτη νίκη 3-1 την Ιορδανία. Η Αργεντινή 6 προκρίνεται στους 32. Η Αυστρία 3, η Αλγερία 3, η Ιορδανία χωρίς βαθμό. Με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ έβαλε 2 τέρματα το άλλο Ντεμπελέ. Η Γαλλία 3-0 εύκολα από το Ιράκ σε μια αναμέτρηση που καθυστέρησε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στη Φιλαδέλφια και των καταιγίδων που ήταν. Καθυστέρησε 2 ώρες και 10 λεπτά. Η Νορβηγία 3-2 τη Σενεγάλη, 2 γκολ ο Χάλαντ. Η Γαλλία 6 βαθμοί. Η Νορβηγία 6 προκλίνονται στα νοκάουτ. Σενεγάλη και Ιράκ χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 8 Πορτογαλία-Ουσπεκιστάν. 11 η ώρα Αγγλία-Γκάνα, 2 τα ξημερώματα Παναμάς-Κροατία, 5 η ώρα Κολομβία-Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Παρελθόν από τον Πασχετικό Παναθηναϊκό αποτελεί ο Κένεθ Φάριτ, ο οποίος επίσημα ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ τη λύση της συνεργασίας τους.
2: Και να πάμε κλείσουμε τώρα, Δημήτρη.
3: Ναι, πάμε τώρα γρήγορα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Θεωριστική συμφωνία έχει έρθει με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Τεφράι, που ανήκει στην Ίντερ, για να τον εντάξει στο δυναμικό του και να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Και στον Ολυμπιακό πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 20χρονου ακραίου επιθετικού της Ισπανικής Τιρόνα, του Ζόελ Ρόκα.
2: Ο καιρός.
0: Αυξημένη αστάθεια τις απογευματινές ώρες αναμένεται το επόμενο διήμερο, ενώ τα μελτέμια θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
4: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, θα αυξηθεί η αστάθεια, καθώς το μελτέμι θα μας κάνει μερικά σκαμπανεβάσματα. Αύριο θα είναι στα 7 μποφόρ ακόμα, αλλά την Πέμπτη θα υποχωρήσει στα 6. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν, για αύριο Τετάρτη περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές νεφώσεις, τα ξημερώματα κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μέχρι το μεσημέρι. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές θα έχουμε πυκνές νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά δε σποραδικές καταιγίδες. Πάντως το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί παντού. Οι βοριάδες στα δυτικά θα φτάσουν τα 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά όμως τα 4 με 6, τοπικά για λίγο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας σε μικρή υποχώρηση θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές και στα βουνά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας και έντασης. Βορείους βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 στα ανατολικά, στον Εβοϊκό δηλαδή, μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις και ηλιοφάνεια το πρωί, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ορεινή ζώνη του νόμου.
0: Μάλιστα.
4: Βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή. Καύσωνας άφαντος προς το παρόν για τη χώρα και ευτυχώς.
0: Ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη, μαθαίνουμε ότι έκλεισε η οδός που βρίσκεται το εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωτιά.
5: Σωστά, κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, δάνεια νόμου Κατσέλη, 9 ερωτήσεις και απαντήσεις για την νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Και στο enikos.gr, οικογένειες σε απόγνωση στην Αίγινα, χωρίς δευτεροβάθμια δομή ειδικής αγωγής στο νησί. Παλεύουμε μόνοι μας να δοθεί άμεσα λύση, λένε γονείς και εκπαιδευτικοί.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
0: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι.
3: Στα χείλη.
4: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
7: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Με ζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273035426
11: και 6976557349.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον. περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ωρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, Βόιος Κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες Τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
10: και 6983 199 081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 8172 08.
11: Για Μότο και Μαρίν.
10: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92113.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
13: Valentino, non stop, non stop.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μπα, ζεσταθήκατε. Coca-Cola 3,99. Magic 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Softies 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730-62153.
11: See you at Corner.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-924.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM. Στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Μπα! Ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζαΐμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
8: Σαρώνει στην άσφαλτο.
9: Σκίζει τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: λαμβάνει τις συμφωνίες Κωνσταντινούπολης, όσα συζητήθηκαν μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άγκοραντς και τις πραγματικότητες στο πεδίο. Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη φέρνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω καύσωνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει επίπεδα ρεκόρ σε αρκετές πόλεις της Γυραιάς Ηπείρου. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 6 μέρες, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Στη Γερμανία 6 άνθρωποι πνίγηκαν επίσης την προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τις 8.30 απόψε σε κεντρικές λεωφόρους σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παρελθόν και επίσημα από την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού είναι ο TJ Shorts και Kenneth Farid, όπως ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Στη Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, θα το έχετε αντιληφθεί από το πρωί. Ζούμε ένα μπαράζ επικοινωνιακής αθλειότητας, στο οποίο έχει επιδοθεί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Υπουργός Οικονομικών και μεγάλη χάρη του Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Αυτοί λοιπόν εμφανίζονται αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι εξαναγκάζονται να εφαρμόσουν και να συμμορφωθούν με το αυτονόητο. Δηλαδή με τι? Με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες, τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη. Φυσικά, για το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξεσπιτώνονται οικογένειες από τα κοράκια που εκπληστηριάζουν το βιός τους, και για το γεγονός ότι μέσα στο 2026 τώρα έχουν προγραμματιστεί για ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πάνω από 11.000 ακίνητα, από το κόμμα και την κυβέρνηση του πρώην βουλευτή, του Πάτσι, δεν γίνεται κουβέντα. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι ένα ξεχύλισμα λουδοβικισμού. Οι άνθρωποι πιστεύουν για τον εαυτό τους ότι είναι λουδοβίκοι. Letat se moi. Αυτή είναι το κράτος. Γουστάρουν. Αυτή είναι. Και εμείς οι άλλοι, ξέρετε κάτι, εμείς οι άλλοι υπάρχουμε γιατί τελικά τέτοιοι λουδοβίκοι που είναι μας το επιτρέπουν να αναπνέουμε, γιατί έχουμε την άδειά τους. Περί αυτού πρόκειται, αυτή την αντίληψη έχουν οι άνθρωποι. Προσέξτε για ποιο πράγμα αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αυτοθαυμάζονται για το γεγονός ότι υπήρξε απόφαση του Αρείου Πάγου, της ανεξάρτητης κατά αυτούς δικαιοσύνης, που οι τελεσίδικες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές κτλ. Κτλ. Και αυτοί, ξαναλέω, αναγκάζονται να συμμορφωθούν με αυτή την απόφαση. Ως εκ τούτου λοιπόν το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε ότι καταθέτει νομοθετική διάταξη για την εφαρμογή αυτής της πρόσφατης απόφασης ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία αφορά τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο, το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, και σύμφωνα με την οποία ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Έρχονται λοιπόν να συμμορφωθούν με μια δικαστική απόφαση να υπάρξει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από τους συνεπείς δανειολήπτες, των οποίων οι ρυθμίσεις είναι ενεργές. Τα ποσά αυτά αναγνωρίζεται ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, έτσι ώστε να μειώνεται το υπόλοιπο της οφειλής και να περιορίζεται αντίστοιχα ο αριθμός των δόσεων που απομένουν ως την πλήρη αποπληρωμή. Ωστόσο, προσέξτε, οι ρυθμίσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον πλαίσιο, και έτσι λοιπόν η μηνιαία δόση στον εξοδικαστικό υπολογίζεται ως τοκοχρεωτική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης. Και επίσης δεν ικανοποιούνται βεβαίως οι ανθρωπάκηδες, οι χιλιάδες, οι οποίοι πλήρωσαν ό,τι πλήρωσαν. Μάλιστα, γι' αυτό λοιπόν έρχονται και αυτοθαυμάζονται σήμερα. Αλλά δεν μας λένε, δηλαδή, για να καταλάβετε τι κάνουν. Φανταστείτε ένα δικαστήριο στο οποίο δικάζεται ένας φόνος. Ένας φόνος ο οποίος διεπράχθη με κρατική ευθύνη, έτσι. Με κρατική ευθύνη. Και έχουμε καταδίκη του δράστη. Αυτοί, ξέρετε, γιατί πανηγυρίζουν σήμερα και γιατί αυτοθαυμάζονται και θέλουν τα χειροκροτήματα του ελληνικού λαού. Γιατί στέλνουν αστυνομικούς
για να οδηγήσουν το δράστη, τον καταδικασμένο, στη φυλακή. Γι' αυτό θα μου πείτε, αυτό το παράδειγμα που φαίνεται είναι γελίο. Μα προφανώς είναι γελίο. Μα είναι τόσο γελίοι που μόνο με γελιότητες μπορείς να αποδείξεις την πολιτική τους γελιότητα. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής. Όχι ένα, είναι πολλά τα ερωτήματα. Πρώτον, πόσα χρόνια εσείς που κυβερνάτε παρακολουθείτε το φαινόμενο? Το φαινόμενο δηλαδή, τα κοράκια, οι τράπεζες, οι σέρβισες, οι γήπες, οι ΙΕΝΕΣ, να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Πόσα χρόνια το παρακολουθείτε αυτό? Εμφανίστηκε σήμερα ο Πιερακάκης να δίνει και παραδείγματα από πόσες πολλές δεκάδες χιλιάδες γλίτωσε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη και τους έπιναν το αίμα και τους πίνουν το αίμα τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε ο Πιερακάκης αυτά τα παραδείγματα. Σήμερα έμαθε για τον τρόπο με τον οποίο πίνουν με τον μπουρί της σόμπας το αίμα των ανθρώπων αυτά τα κοράκια. Σήμερα τα έμαθε. Γιατί οι δικηγόροι, γιατί οι επιτροπές κατά των πληστηριασμών, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό τον κικαιώνα, αυτά τα λένε εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Αυτός σήμερα τα έμαθε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μας εξηγήσει γιατί τόσα χρόνια τα άφηνε, τα άφηναν, και γιατί τα άφηνε και ο ίδιος. Και ξαναλέω, από τα 10 αυτά χρόνια που έχει πάρει η υπόθεση των πληστηριασμών αυτό το χαρακτήρα πια, τον εξοντοτικό, το γενοκτονικό, τα 7 κυβερνάνε τούτη δω. Σήμερα τα μάθανε λοιπόν αυτά τα παραδείγματα. Άλλο ερώτημα. Όλα αυτά τα λεφτά, τα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων, τα οποία έχουν σουφρώσει τράπεζες, σέρβισες, φανς, κοράκια, τι θα γίνει με αυτά? Αυτά θα τα πάρετε πίσω? Θα τα πάρετε? Ή αυτά, εντάξει, καλώς καμωμένα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι ζούμε εδώ? Αυτό το οποίο ζούμε, και μάλιστα πότε το ζούμε? Το ζούμε σε συνθήκες που υπάρχουν οι 100.000, όπως υπολογίζονται, που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, αυτούς αφορά αυτή η ρύθμιση, αλλά υπάρχουν και οι εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι εκτός νόμου Κατσέλη. Για αυτούς τι γίνεται? Συνεχίζεται το μάδημα? Συνεχίζεται η εξόντωση? Η ίδια εξόντωση συνεχίζεται. Επομένως λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε είναι πάνω στη δυστυχία, πάνω στη ληστεία, πάνω στη φτώχεια και την καταστροφή, πάνω στη λαιλασία που οι ίδιοι προκαλούν, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν με τους νόμους τους, με τις πολιτικές τους. Πάνω λοιπόν στη δυστυχία που οι ίδιοι προκαλούν, έρχονται μετά να κερδοσκοπήσουν και πολιτικά. Έρχονται μετά στη δυστυχία που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει να χτίσουν πολιτικές καριέρες. Έρχονται πάνω στη φτώχεια και στη ληστεία την οποία έχουν προκαλέσει να κάνουν πολιτικό πιάτσικο και να χτίσουν τις προσωπικές τους πολιτικές διαδρομές. Επαναλαμβάνω, το καθεστώς της ασυδοσίας των τραπεζιτών όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο συνεχίζεται για τους δανειολήπτες εκτός νόμου Κατσέλη. Ποιος το έχει επιτρέψει? Με τίνον τους νόμους γίνεται αυτό το πιάτσικο? Τα φαντς, με ποιον τους νόμους λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα? Οι σέρβισες, αυτά τα κοράκια, με βάση ποιους νόμους, με βάση ποιες ρυθμίσεις, ποιανών λειτουργούν στη χώρα? Όλοι αυτοί οι γήπες και οι ΙΕΝΕΣ πώς λειτουργούν? Ποιοι έχουν φτιάξει τους νόμους? Μόνοι τους γίνανε οι νόμοι? Τα ΜΑΤ, ποιοι τα στέλνουν στα ανθρωπάκια μαζί με τους κλητήρες, μαζί με τα κοράκια?
για την εκτέλεση των αποφάσεων εκπληστηριασμού του βιού, του, των σπιτιών τους. Ποιος στέλνει τα ΜΑΤ? Μόνα τους πηγαίνουν τα ΜΑΤ. Αυτός ο αυτοθαυμασμός των Λουδοβίκων, αυτών των αυτοκρατορίσκων της φακής και της αριστείας, γίνεται σε μια στιγμή προχτές, να έχετε υπόψη σας, τα κοράκια γνωστής εταιρείας ξαναχτυπήσανε. Αυτή τη φορά οι συγκεκριμένοι γήπες της αγοράς τους, της καπιταλιστικής τους αγοράς, προχωρήσανε σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας μιας γυναίκας που έχει παιδί με αναπηρία, ενώ μάλιστα είχε συμφωνηθεί η ρύθμιση των οφειλών. Μιλάμε για κανονικά αρπακτικά, χωρίς κανένα ενδιασμό, που πέταξαν στον δρόμο μια γυναίκα, μητέρα ενός ανάπηρου παιδιού, στο Εγάλεο. Με τίνο στους νόμους τα κάνουν όλα αυτά αυτοί οι αυτοθαυμαζόμενοι? Με τίνο στους νόμους έχουμε από το τέλος του 2017, όταν ήρθαν οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ξεκίνησε το σύστημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, και τούτοι εδώ το συνεχίζουν φτάνοντάς το στο ακρότατο όριο της λαιλασίας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι από το 17 έχουν προγραμματιστεί και αναρτηθεί πάνω από 130.000 πληστηριασμοί ακινήτων, με τον πραγματικό αριθμό όσων διενεργούνται να είναι πάνω από 40.000. Πάνω από 40.000. Ποιοι τα έχουν κάνει αυτά? Μόνο το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 5.700 ολοκληρωμένοι πληστηριασμοί. Μόνο το 2025 είχαμε, ξέρετε πως το λένε αυτοί όταν εκπληστηριάζουν ένα σπίτι, επιτυχία. Ξέρετε τι ποσοστό επιτυχίας, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έτσι το βαφτίζουν, είχαμε σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς? Πάνω από 5.500 μέσα στο 2025. Ξαναλέω, το τρέχον έτος, τώρα μέσα στο 2026, είναι σε εξέλιξη πληστηριασμοί για πάνω από 11.000 ακίνητα. Αυτή είναι η κατάσταση. Και έρχονται αυτοί. Ποιοι είναι οι αυτοί? Είναι οι αυτοί που είχαν στις τάξεις τους τον Πάτσι. Τον θυμάστε τον Πάτσι? Ο Πάτσις είναι εκείνο το υπέροχο πολιτικό πρόσωπο που ο πρώην βουλευτής των Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, που αποκαλύφθηκε ότι διατηρούσε εξωχώριες εταιρείες, ότι αγόραζε κόκκινα δάνεια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές για να εισπράττει τεράστιο κέρδος μετά. Αυτός ήταν ο ρόλος του αυτούνου ως βουλευτής. Αυτόν τον είχαν στις τάξεις τους μέχρι το 2022. Και έρχονται λοιπόν σήμερα και αυτοθαυμάζονται και πανηγυρίζουν γιατί θα εφαρμόζουν, γιατί θα συμμορφωθούν με μία απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά ελάχιστους σε σχέση με τους κυνηγημένους. Τι έχουμε λοιπόν? Ξαναλέω, έχουμε τύπους οι οποίοι προκαλούν τη δυστυχία με τις πολιτικές τους, δίνουν το έδαφος στους ληστές και στις ΣΥΕΝΕΣ να λαιλατούν, παράγουν τη φτώχεια και την καταστροφή, και μετά έρχονται να μας το παίξουν και ακριβοδίκαιοι, έρχονται να μας το παίξουν και φιλέφλαχνοι, έρχονται να μας το παίξουν και άριστοι. Αλλά ξέρετε, αυτά που σας λέω τώρα τα έχει περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένας από τους μέγιστους τραγουδοποιούς μας, ο Γιάννης Ομιλιώκας. Γεννιόταν σαν σήμερα, το 1950. Πάμε να ακούσουμε πώς τα έχει περιγράψει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
8: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
14: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
18: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
22: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
21: Για πες λεπτομέρειες.
22: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
21: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
22: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
21: Σε ευχαριστώ, φίλε.
22: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
23: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
24: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
25: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
24: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
25: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
24: και 6983-199-081.
25: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
24: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

0: Λοιπόν, είναι στο πόδι τα συνδικάτα, πρέπει να σας πω, σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους της οικονομίας, στις κατασκευές, στα τρόφιμα και στα ποτά, στον επισιτισμό και στον τουρισμό. Αύριο έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα. Αύριο επίσης έχουμε την απεργία των εργαζόμενων στις περιφέρειες της χώρας, όπως επίσης και από σήμερα έχουμε την απεργία στο Ελντοράντο, στο ελληνικό. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και πρόεδρος του Συνδικάτου του Επισιτισμού και του Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε.
0: Πριν πούμε για την αυριανή απεργία, θέλω να μου πείτε για αυτή την περιοδία που κάνατε, για αυτά τα οποία διάβασα, για τους ελέγχους που κάνατε ως συνδικάτο, σε χώρους εκεί που συντελείται το τουριστικό θαύμα. Για πείτε μας εσείς.
1: Ναι.
0: Πήγατε σε ξενοδοχεία?
1: Βέβαια, πάντα κάνουμε προσπάθεια να πηγαίνουμε όποτε μπορέσουμε να βρούμε επιθεωρητή, γιατί είναι ελάχιστοι. Mm-hmm. Και ήδη καταγγέλνουν ότι για τον έναν επιθεωρητή αντιστοιχούν 10.000 εργαζόμενοι περίπου για να ελέγξουν την κατάσταση. Και κάναμε για άλλη μια φορά έναν έλεγχο σε μεγάλα ξενοδοχεία, πεντάστερα, και μάλιστα ένα από αυτά Ισραηλινών συμφερόντων, για να επιβεβαιώσουμε προφανώς και τις καταγγελίες που έχουμε από τους ίδιους συναδέλφους και την ίδια την κατάσταση που γνωρίζουμε εμείς, την εικόνα που υπάρχει μέσα στα ξενοδοχεία. Ακούμε όλοι ότι υπάρχει έλλειψη σε όλη την Ελλάδα πάνω από 80.000 θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα ακούνε όλοι ότι ο τουρισμός δεν πάει και τόσο κακά όσο λέγανε. Έχει ξεκινήσει δυναμικά και φέτος, φτάνοντας στα ίδια επίπεδα από ό,τι φαίνεται που θα φτάσει, αν δεν προκύψει κάτι άλλο, στα 38 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή και γύρω στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο. Έτσι. Και τι γίνεται? Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί, στα ξενοδοχεία αυτά και στα συγκεκριμένα που πήγαμε, στο κέντρο της Αθήνας, κάνουν τη δουλειά σε 2 και 3 πόστα. Πιο συγκεκριμένα.
0: Είναι εκεί που ο μάγειρας δηλώνεται μπουφετζής, ο ταμείας μάγειρας και ο μάγειρας ταμείας.
1: Εκεί είναι στην αλυσίδα εστίασης στα KFC
0: μας,
1: που αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας. Στα ξενοδοχεία η καθαρίστρια θα ανέβει πάνω να κάνει δωμάτια. Η καμαριέρα θα κατέβει κάτω να κάνει την καθαρίστρια. Η πλύντρια που είναι στα υπόγεια, στα πλυντήρια που το πρωί σιδερώνει και βάζει σε τεράστια πλυντήρια πολλά κιλά σεντόνια και μετά πρέπει να τα σιδερώσει, κάποια στιγμή θα φύγει και αυτή, θα πάει στον τρίτο όροφο να κάνει δωμάτια και να κάνει ταυτόχρονα και κοινόχρηστα, να κάνει την καθαρίστρια δηλαδή. Ο λατζέρης θα κάνει και το μάγειρα, ο μάγειρας θα κάνει και το λατζέρι. Το πιο σοβαρό όμως από αυτά είναι ότι εντοπίσαμε ξανά και επιβεβαιώσαμε το πιο σύγχρονο δουλεμπόριο που έχουμε συναντήσει ποτέ.
0: Με τους μετανάστες, κύριε Στεφανάκη?
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού, συνήθως έτσι αναφέρονται στον ΚΑΔ που έχουν, στον κωδικό δηλαδή δραστηριότητας, οι οποίες εκμεταλλεύονται πρόσφυγες και μετανάστες μετακλητούς κατά κύριο λόγο, τους απασχολούν σε ξενοδοχεία, δεν τους πληρώνουν τα βασικά, δηλαδή δουλεύουν 7 μέρες, τους πληρώνουν για 5, δουλεύουν και διακές, δεν τους πληρώνουν προς αξίσεις, δεν τους πληρώνουν με βάση δηλαδή την εργατική νομοθεσία, τους δίνουν συμβάσεις τα ελληνικά να υπογράψουν για να ξεκινήσουν δουλειά, και το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι κάνουν...
0: Για να μην καταλαβαίνουν και τι υπογράφουν δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Δεν τους δίνουν αποδείξεις πληρωμής για να μπορέσουμε να τσεκάρουμε αν τους πληρώνουν σωστά. Όποιος ζητήσει απόδειξη πληρωμής φεύγει. Έτσι. Και το πιο, να το πω έτσι, βάρβαρο για την εποχή μας είναι ότι έχουν συμβόλαιο, αυτά τα λένε ήδη οι διευθυντές των ξενοδοχείων, ότι έχουν συμβόλαιο οι εργολαβικές εταιρείες με τα ξενοδοχεία και όχι μόνο, και με τα catering, που εμπεριέχουν μέσα ρήτρες μέχρι και 5.000 ευρώ για τον κάθε εργαζόμενο προσωπικά, εάν αυτός απασχοληθεί απευθείας στο ξενοδοχείο ή στην επιχείρηση catering κτλ.
0: Χωρίς να παρεμβάλλεται το δουλεμπορικό, ε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν ο συνάδελφος ο Χασάν είναι καλός εργαζόμενος και θέλει να δουλέψει απευθείας στο ξενοδοχείο, δεν μπορεί, γιατί υπάρχει η ρήτρα που λέει ότι ο ξενοδόχος για να τον πάρει πρέπει να τον αγοράσει στην ουσία, να δώσει 5.000 ευρώ στον εργολάβο. Χωρίς ο εργαζόμενος να ξέρει ότι αυτή η συμφωνία υπάρχει. Η απόλυτη σύγχρονη σκλαβιά στο τουριστικό θαύμα που μας λένε, γιατί εκεί στηρίζεται. Αυτό λέμε και στην ανακοίνωσή μας και το επιβεβαιώσαμε και, και στον έλεγχο που κάναμε. Και θα συνεχίσουμε βέβαια να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Ένας από αυτούς τους λόγους που απεργούμε, και αυτός. Είναι στα αιτήματά μας. Πρέπει να καταργηθεί αυτή η μορφή, αυτή η σκλαβιά δηλαδή που υπάρχει. Που βέβαια ψήφισαν όλες τις κυβερνήσεις και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτό το ωραίο φαινόμενο. Να θυμίσουμε.
0: Αύριο λοιπόν υπάρχει απεργία σε τρόφιμα ποτά, υπάρχει απεργία στον επισητισμό, στον τουρισμό, υπάρχει απεργία στις κατασκευές. Έχετε προγραμματίσει συγκεντρώσεις?
1: Βέβαια, εμείς είμαστε 11 η ώρα έξω από τα γραφεία των ξενοδόχων. Οι συνάδελφοι από τα εργοστάσια των τροφίμων στο Σύλλογο Ελλήνων Βιομηχάνων στις 11 η ώρα και αυτοί. Και οι συνάδελφοι οικοδόμοι στην πλατεία Κάνικος, όπου θα κάνουν τις συγκεντρώσεις μας. Και μετά θα κατευθυνθούμε όλοι προς το Υπουργείο Εργασίας που ζητάμε συνάντηση με την Υπουργό, την κυρία Κεραμέζου, για να καταθέσει ο καθένας τα δικά του αιτήματα.
0: Αυτό είναι αύριο ή την Πέμπτη
1: αύριο.
0: Η κινητοποίηση στο Υπουργείο Τουρισμού?
1: Αύριο. Όλες οι συγκεντρώσεις.
0: Όλες οι συγκεντρώσεις είναι αύριο.
1: Και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι εργάτες στα εργοστάσια και οι οικοδόμοι θα κατευθυνθούμε και θα ενώσουμε τη φωνή μας, θα ενώσουμε τις διεκδικήσεις μας κάτω από το Υπουργείο Εργασίας και θα ζητήσουμε συνάντηση με την Υπουργό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα? Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.
8: Η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο.

0: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καταιγίδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου.

0: κλείσει την πόρτα. Τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6,80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ.
1: Λοιπόν, μετά τις υποκλοπές, μετά και διαρκουσών των τεμπών, του εγκλήματος των τεμπών, της συγκάλυψης και του μπαζώματος, μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις πολεοδομίες, την πρωτόδικη καταδίκη της κυρίας Μισελ, της κυρίας Άση Μακοπούλου, που κατά τον κύριο κυβερνητικό εκπρόσωπο ένα email έστειλε. Όχι, κυρία εκπρόσωπε, 25.000 έστειλε email. Μετά το μπάλε ποτέ Πάτσι, τον θυμόσαστε τον Πάτσι, αυτό τον αξιολογημένο πανεπιστήμονα, τον Λαζαρίδη, τώρα πάμε σε ένα ακόμα κεφάλαιο αριστείας. Λοιπόν, σε συνέχεια της έκδοσης του εντάλματος σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τον πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Αβραμόπουλο, σε σχέση με το Qatar Gate, διαβιβάστηκε σήμερα στη Βουλή το αίτημα των βελγικών αρχών για άρση ασυλίας. Νωρίτερα ο Άριος Πάγος είχε διαβιβάσει το σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης το διαβίβασε αμελητή, όπως λέμε στην Βουλή. Προς το παρόν μόνο ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιδράσει. Η κυβέρνηση κεντρικώς φαίνεται να έχει πιει το αμύλητο το νερό για άλλο ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους κόλπους της. Σε δήλωσή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα στα άλλα είπε πως η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ και πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.
1: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται να λάμβανε μηνιαία αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ, γιατί

0: κατά τον ίδιο, όπως λέει, απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο Παντσέρη, ο οποίος είναι κεντρικό πρόσωπο του Qatargate, του σκανδάλου που αφορούσε, αφορά στο χρηματισμό πολιτικών, υπόθεση στην οποία εμπλέκεται και η πρώην Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Καϊλή, της οποίας οι κομμουνιστές δολοφόνησαν τον παππού, που όπως αποκαλύφθηκε ούτε παππούς της ήταν, ούτε πολύ περισσότερο τον είχαν δολοφονήσει οι κομμουνιστές. Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, πάμε στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, μου γεια σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στις Βρυξέλλες.
0: Λοιπόν, όπως είπα, εδώ έχουμε την διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας. Τι νεότερο έχετε από εκεί για αυτή την υπόθεση?
1: Το μόνο νεότερο είναι ότι όλα δείχνουν ότι η εξέλιξη αυτή έγινε διότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να καταθέσει πριν από ένα περίπου χρόνο. Δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την έκκληση και γι' αυτό φαίνεται ότι η βελγική δικαιοσύνη αποφάσισε να εκδώσει αυτό το ένταλμα σύλληψης. Εκτός από αυτό δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Το μόνο που πλέον βλέπουμε είναι ότι αυτή η υπόθεση που όλοι νομίζαμε ότι είχε τελειώσει και ότι η βελγική δικαιοσύνη την είχε βάλει σε κάποιο σιρτάρι, τελικά φαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ακόμα έρευνες και απομένει πλέον να δούμε αν μαζί με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο θα έχουμε και άλλα τέτοια εντάλματα για άλλους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν είχαν ακουστεί καθόλου.
0: Αυτό που καταλαβαίνω, και πες μου να καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ο μεν κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι εγώ αυτά τα είχα δηλωμένα, φορολογημένα, ήταν εγκεκριμένα κτλ. Και αυτοί απαντάνε ότι το θέμα εδώ δεν ήταν αν ήταν φορολογημένα ή όχι, αλλά αυτά τα χρήματα είναι προϊόν εγκλήματος. Αυτό λένε στην ουσία.
1: Αυτό λένε, διότι μία από τις κατηγορίες ένταλμα συλλήψεως είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εννοώντας τη ΜΚΟ του Παντσέρη. Οπότε θεωρούν ότι ναι, μεν τα χρήματα αυτά ήταν δηλωμένα, υπήρχε το πράσινο φως από την Κομισιόν για να μπορεί να πληρώνεται και όλες οι τυπικές προϋποθέσεις υπήρχαν, αλλά σύμφωνα με τις βουλευτικές αρχές η πηγή του χρήματος ήταν εγκληματική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα δούμε τι γίνεται, με την έννοια ότι και ο κ. Αβραμόπουλος δηλώνει, πέρα από το γεγονός ότι χαρακτηρίζει αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη όλη αυτή την ιστορία, λέει ότι δεν θα κάνει καμία χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας και ότι τίθεται στην διάθεση της δικαιοσύνης. Πριν σε αφήσω, αφού σου ευχηθώ καλό ταξίδι, πες μας τι είναι ο Άγγελος της Ιστορίας.
1: Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε όλη αυτή την τους μεγάλους κύκλους διακεκομένων εξυγχρονισμών, φιλελευθερισμών και αυταρχισμών στην Τουρκία από το 19ο αιώνα ή τα τέλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα, που ουσιαστικά προσπαθώ να καταγράψω όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία περίπου 150-200 χρόνια μέχρι σήμερα, που βλέπουμε ένα μόνιμο μοτίβο το ίδιο. Ξεκινάει μια προσπάθεια μεταρρύθμισης, μια προσπάθεια φιλελευθερισμού και στη συνέχεια έρχεται ο αυταρχισμός να τα διελύσει όλα, και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να εξελίσσεται και πάλι στην Τουρκία σήμερα.
0: Ο Άγγελος της Ιστορίας, λοιπόν, Βαγγέλης Αρετέος, ο δικός μας Βαγγέλης, είναι στα βιβλιοπωλεία ήδη, Βαγγέλη?
1: Είναι στα βιβλιοπωλεία από χθες, ναι.
0: Να σε καλά, φίλε, καλό τάξιδο, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ
2: πολύ, Real FM.
3: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας.
2: Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
12: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Εϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
13: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις. Από την Άνεμο σε κρατή.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 0 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
20: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί ή να σκάσουν όλες.
0: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβα Σισάμου.
20: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
21: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
26: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
27: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
28: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
29: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια...
30: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
29: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
31: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρος Inside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
32: Ράδιο Σάμος.
33: FM στους 102.

0: Ποια είναι τώρα η πιθανότερη από τις επόμενες δύο ημέρες? Μάλλον αύριο, διότι το πρόγραμμα του Ερντογάν φαίνεται να είναι πιο
1: ευέλικτο.
0: Έχει την
1: Πέμπτη το Τραμπ.
0: Αύριο όμως έχει ευέλικτο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού αύριο είναι αρκετά γεμάτο, διότι το πρωί έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ και το βράδυ έχει συνάντηση με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αλλά δεν μπορώ
1: εγώ. Κάποτε θα μπορέσουν. Γιάννης Μιλιώκας γεννιόταν σαν σήμερα, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς μας. Ήταν 23 Ιουνίου του 1950.

0: Λοιπόν, θέλω να αφήσω για λίγο τα δικά μας. Θέλω να πάμε στην Αλβανία. Εκεί έχουμε διαδηλώσεις, έχουμε χιλιάδες διαδηλωτές που προχτές κατέκλυσαν για μια ακόμα φορά τους δρόμους των Τυράνων. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα, το οποίο πρέπει να σας πω συνδέεται με την κυρία Ιβάνκα Τραμπ και τον Κουζνέρ. Η αντίσταση στην καταστροφή μιας προστατευόμενης περιοχής στην Αλβανία εξελίσσεται πλέον σε ευρύτερη πολιτική αφισβήτηση της κυβέρνησης του Ράμα και των επιχειρηματικών συμφερόντων που λιμένονται τις αλβανικές ακτές. Οι κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει από τα τέλη Μαΐου. Οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στα Τύρανα και σε άλλες πόλεις Αλβανίας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο προγραμματίζεται να χτιστεί σε ένα φυσικό καταφύγιο στις ακτές της χώρας. Θα το έχετε δει ίσως, οι διαδηλωτές έχουν υιοθετήσει το ροζ φλαμίγκο ως σύμβολο των κινητοποιήσεων που κάνουν. Το έργο το οποίο πρόκειται να γίνει, έχουν ανακοινώσει, απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Οι Αλβανοί εκφράζουν οργή για την διαφθορά την οποία καταγγέλουν. Ο Ράμα επιμένει στην υλοποίηση του έργου, αν και δεν είναι διαθέσιμα επίσημα στοιχεία. Οι δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ότι στην συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο, η συγκέντρωση που έγινε το Σάββατο φαινόταν να είναι η μεγαλύτερη από την έναρξη των διαδηλώσεων. Τα συνθήματα τα οποία επικρατούν στους δρόμους της Αλβανίας είναι ότι η Αλβανία δεν είναι προς πώληση. Ράμα φύγε. Βεβαίως σήμερα είχαμε την... ο οποίος Ράμα, πρέπει να σας πω πριν το τι απάντησε σήμερα, ότι οι ισχυρισμοί του είναι ότι θα γίνουν βεβαίως τα έργα αυτά. Και αυτό λοιπόν το οποίο είπε σήμερα σε πολύ ωραία γαλλικά είναι ότι ο κόσμος λέει ότι εγώ κινώ τα νήματα σε όλο αυτό, δηλαδή αναφέρεται σε όλη αυτή την ιστορία με το Ελντοράντο εκεί στις αλβανικές ακτές. Αυτό που τους απαντάω εγώ, λέει ο Ράμα, είναι να πάτε να μπιπ. Τόσο απλά. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, την καλησπερίζω και την ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι η κυρία Βέρα Τίκα, είναι ερευνήτρια του Κέντρου Πολιτικών Ερευνών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κυρία Τίκα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί διαδηλώνουν οι άνθρωποι στην Αλβανία, τι ζητάνε?
1: Λοιπόν, οι κινητοποιήσεις και οι μαζικές διαδηλώσεις έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει από την υπόθεση που διαδραματίστηκε στη Σβέρνιτσα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε την φύση και όλη την κλιμακωτή ιστορία της υπόθεσης αυτής, να εστιάσουμε στο τι έγινε στη Σβέρνιτσα, τι διαδραματίστηκε και τι αντιπροσωπεύει η ίδια η Σβέρνιτσα.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, τα αιτήματα έχουν κλιμακωθεί στη διάρκεια όλου αυτού του μήνα. Η Σβέρνιτσα, να δώσω έτσι κάποιες πληροφορίες, είναι μια μικρή παράκτια περιοχή βόρεια του Αυλώνα, στο νότο της Αλβανίας. Είναι ενταγμένη στο ευρύτερο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της Νάρτας και είναι ενταγμένη επίσης και στο προστατευόμενο τοπίο του ΑΟΟ και της ΝΑΡΤΑ. Είναι ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Αδριατικής, με ιδιαίτερη οικολογική αξία λόγω της βιοποικιλότητάς του, της παρουσίας δεκάδων ειδών μεταναστευτικών πτηνών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν και τα φλαμίγκο, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε συμβολικό έμβλημα των σημερινών κινητοποίησεων στην Αλβανία. Αν και η Αλβανία δεν είναι ακόμη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περιοχή διαθέτει καθεστώς προστασίας αντίστοιχο με εκείνο που συναντά κανείς σε ευρωπαϊκές περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας. Λοιπόν, η υπόθεση εισήλθε πολύ ευνηδιαστικά στη δημόσια σφαίρα το Μάιο του 2026, όταν κάτοικοι διαπίστωσαν ότι τμήμα της περιοχής είχε περιφραχθεί και ότι είχαν ξεκινήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για ένα μεγάλο τουριστικό σχέδιο. Και αυτό για την πλειονότητα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και για μεγάλο μέρος της αλβανικής κοινή γνώμης, ήταν η πρώτη στιγμή κατά την οποία έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο να υλοποιηθεί μια επένδυση τέτοιου μεγέθους. Και η περίφραξη λειτουργήσε ως καταλύτης, καθώς μετέτρεψε ένα σχεδόν άγνωστο σχέδιο σε ζήτημα πανεθνικού ενδιαφέροντος. Σύντομα, πολύ έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά project που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην Αλβανία. Συνδέεται το project αυτό με τον Κούσνερ, τον γαμπρό του Τραμπ, και με άλλα διάφορα επενδυτικά σχήματα που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο του υπερπολιτελούς τουρισμού. Η φιλοσοφία του έργου δεν παραπέμπει στον παραδοσιακό μεσογειακό τουρισμό που έχουμε συνηθίσει, αλλά σε ένα μοντέλο ανάπτυξης προσανατολισμένο σε πολύ υψηλά εισοδηματικά στρώματα, με πολυτελείς κατοικίες, ιδιωτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες αποκλειστικής χρήσης. Και οι πρώτες αντιδράσεις προήλθαν από τους κατοίκους της περιοχής και από περιβαλλοντικές οργανώσεις που ζήτησαν απαντήσεις για τρία ζητήματα. Πρώτον, για περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Επίσης, δεύτερον, για τη διαδικασία αδειοδότησης και κυρίως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων. Και ο τρίτος προβληματισμός ήταν η χρυαλίδα που επέτρεψε και μετέτρεψε αυτή την τοπική διαμαρτυρία σε διαδηλώσεις πανεθνικής εμβέλειας, και οι κινητοποίησεις αυτές είναι στην 24η μέρα τους και έχουν μεταβληθεί από διαμαρτυρία πλέον σήμερα σε μια πολιτική διεκδίκηση.
0: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Θα λέγατε πως αυτό που αποκαλείται η επανάσταση των Φλαμίγκο, έτσι έχει ονομαστεί από όσο διαβάζω και βλέπω, έχει πάρει ποια άλλα χαρακτηριστικά? Έχει πάρει χαρακτηριστικά κινήματος με ευρύτερες πια διαστάσεις?
1: Πολύ σωστά. Έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις και πολιτικές πλέον από χθες, δηλαδή όταν και κοινοποιήθηκαν από τους διοργανωτές της διαδήλωσης τα 5 αιτήματά τους προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, για να καταλάβουμε το κίνημα, τι χαρακτηριστικά έχει και τα πολιτικά ζητήματα και τις ευρύτερες διαστάσεις που εμπεριέχει. Θα πρέπει να κάνουμε μία ανάλυση στα χαρακτηριστικά του κινήματος. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι ένα κίνημα που δεν γεννήθηκε από τα πολιτικά κόμματα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Αλβανίας δεν υπάρχει καμία εμπλοκή και κινητοποίηση από το establishment, το πολιτικό. Οι συμμετέχοντες εμφανίζονται βαθιά καχύποπτοι τόσο απέναντι στην κυβέρνηση Ράμα όσο και απέναντι στην παραδοσιακή αντιπολίτευση. Σε πολλές πορείες ακούγονται συνθήματα κατά του Ράμα, κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης, του Σαλί Μπερίσα, που ήταν πρόεδρος πρωθυπουργός της Αλβανίας, με τη λογική ότι το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι όλο το πολιτικό σύστημα που αναπαράγεται εδώ και δεκαετίες. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η έντονη παρουσία νέων ανθρώπων. Το τρίτο χαρακτηριστικό θα έλεγα η εντυπωσιακή συμμετοχή της διασποράς, δηλαδή και της ευρύτερης αλβανικής διασποράς στην Αμερική, στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα είδαμε στο Σύνταγμα να πραγματοποιείται διαδήλωση, αλλά το χαρακτηριστικό του ιδιαίτερο που παρατηρώ στις διαδηλώσεις αυτές είναι ότι συμμετέχει και ο αλβανόφωνος λαός, πληθυσμός, άνθρωποι από τη Βόρεια Μακεδονία, από το Κόσοβο, από το Μαύρο Βούνιο, έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές τις διαδηλώσεις.
0: Να ρωτήσω οπότε, κυριατικά, παρακολουθώντας...
1: Τα Φλαμίγκο έχουν μετατραπεί σε σύμβολο του κινήματος και χθες υπήρξε η κοινοποίηση των 5 αιτημάτων προς τον Πρωθυπουργό. Το πρώτο αίτημα είναι η παρέτηση του Έντι Ράμα αμετακλήτως και ολόκληρης της κυβέρνησης. Αυτό είναι κεντρικό, αδιαπραγμάτευτο αίτημα. Υποστηρίζουν οι διαδηλωτές, οι διοργανωτές, ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο η σβέρνηση, αλλά είναι το σύστημα διακυβέρνησης που χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, πελατειακές σχέσεις και υπερσυγκέντρωση εξουσίας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι δεν αρκεί η ακύρωση του έργου, αλλά απαιτείται μια πολιτική, βαθιά πολιτική αλλαγή. Το δεύτερο αίτημα που απευθύνεται είναι η δημιουργία μεταβατικής τεχνοκρατικής κυβέρνησης διάρκειας 12 μηνών. Η πρόταση αφορά μια κυβέρνηση που δεν θα έχει κομματικό χαρακτήρα, θα αναλάβει να διαχειριστεί μια περίοδο θεσμικής μετάβασης και μεταρρυθμίσεων πριν από νέες εκλογές. Το τρίτο αίτημα αφορά το νέο σύνταγμα μέσω δημοψηφίσματος. Πρόκειται ίσως, θα έλεγα, για το πιο φιλόδοξο αίτημα. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά οι ίδιες οι θεσμικές δομές που επέτρεψαν τη συγκέντρωση εξουσίας. Και για τον λόγο αυτό ζητούν τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα εγκριθεί από τους ίδιους τους πολίτες που είχαν παραμεριστεί όλα αυτά τα χρόνια.
0: Είναι φανερό ότι αυτές οι συγκεντρώσεις και αυτά τα αιτήματα ξεπερνούν κατά πολύ πια όσο σοβαρά είναι το ζήτημα την προστασία μιας περιοχής. Εδώ τίθεται κεντρικά πολιτικά ζητήματα λειτουργίας του κράτους, διακυβέρνησης της χώρας. Και το ερώτημα που εγώ θέλω να κάνω είναι το εξής. Μπροστά σε αυτά βλέπω το Ράμα να απαντάει και να λέει το Ιράν τα κάνει αυτά, ξένοι πράκτορες τα κάνουν, αντίπαλοι του Τραμπ. Αισθάνεται στην πραγματικότητα πίεση ο Ράμα από αυτά, από αυτό που συμβαίνει στην Αλβανία?
1: Εγώ διαγνώσκω την αντίδραση του Ράμα μέσα από τρεις παράλληλες γραμμές άμυνας. Πρώτον, υπερασπίζεται την επένδυση. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία της χώρας και ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, εισόδημα και τουριστική αναβάθμιση. Και περιγράφει το έργο ως μια ευλογία για την αλβανική οικονομία. Δεύτερον, υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις χειραγωγούνται πολιτικά. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τις εκκλήσεις για παρέτηση ως πολιτικά υποκινούμενες και όχι ως αυθεντικό κοινωνικό κίνημα. Και το τρίτο είναι ότι προσπαθεί να απονομιμοποιήσει τους οργανωτές και σε διάφορες παρεμβάσεις του έχει αφήσει να νοηθεί ότι πίσω από ορισμένα πρόσωπα υπάρχουν ξένα κέντρα επιρροής, δίκτυα αποθεροποίησης, συμφέροντα ελληνικά από τη Σερβία. Ο διοργανωτής που βγήκε και κοινοποίησε τα αιτήματα είναι ο Γκότζαϊ, ο οποίος είναι μια φιγούρα σύμβολο από το χώρο του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου. Υπάρχουν θεωρίες πολλές συνωμοσίας, υπάρχει ένας πόλεμος πληροφορίας, φιλορωσικοί κύκλοι επίσης είναι μέσα στον αστερισμό απαντήσεων του Ράμα. Πολιτικά κόμματα που δρούν παρασκηνιακά και...
0: Η αντιπολίτευση τι στάση τηρεί σε όλα αυτά? η αντιπολίτευση, λέω, στην Αλβανία, τι στάση τηρεί?
1: Η αντιπολίτευση στην αρχή έχει επικροτήσει την λογική, την επενδυτική που κάνει ο Ράμα. Εξακολουθεί να το υποστηρίξει αυτό, ωστόσο είναι σε μία θέση άμυνας και η αντιπολίτευση, δηλαδή η μεγάλη αντιπολίτευση, έτσι όπως αντικατοπτρίζεται στο κόμμα του Σαλίμ Μπερίσα. Υπάρχουν καινούργια κόμματα, πολύ μικρά κομματίδια που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, είναι υπέρ των ετοιμάτων και της αλλαγής, της μεταβολής Ισπανία.
0: Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
1: Είναι δύσκολες οι προβλέψεις, αλλά προβλέπω ότι θα συνεχίζει η κυβέρνηση να υφίσταται. Παρόλη την φθορά που θα υποστεί, το project ήδη έχει ξεκινήσει, έχει λάβει και τις άδειες, έχουν εγκριθεί κανονικά, οπότε αυτό θα είναι το μοτίβο. Είναι ένα βαλκανικό μοτίβο αυτό, το βλέπουμε και στη Σερβία. Οι διαδηλώσεις είναι εδώ και 2 χρόνια, συνεχίζονται και δεν έχουν προκαλέσει έτσι παραιτήσεις και αλλαγές από την ίδια την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Κυρία Τίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την αναλυτική ενημέρωση που μας προσφέρατε για όσα συμβαίνουν στη γειτονική χώρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε εδώ, καλά. Και... ευχαριστώ. Λοιπόν, γυρίζουμε στα δικά μας, γιατί σας έλεγα ότι διαβιβάστηκε στη Βουλή η δικογραφία. Τι είναι, Γιώργος Λικουρέτζος, για τον κύριο Αβραμόπουλο.
2: Γεια σας, Νίκο, καλησπέρα. Είναι ετοιμάρης ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, προκειμένου να εκτελεστούν αυτά τα οποία παραγγέλνει η βελγική δικαιοσύνη. Είναι ένα ερώτημα, βέβαια, τι θα συμβεί από τη στιγμή που θα έρθει, όπως όλα δείχνουν, η βουλευτική του ασυλία, αν δηλαδή θα πρέπει να μεταβεί στο Βέλγιο ή αν μπορεί λόγω της συνεργασίας της ελληνικής δικαιοσύνης με τη βελγική η υπόθεση να περατωθεί εντός των ελληνικών συνόρων. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι κάτι πρωτοφανές θα ήθελα να πω για τη Βουλή, δεν έχει βγει το παραμικρό στοιχείο από το φάκελο που έχει έρθει ακόμα. Και αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στο γεγονός ότι η δικογραφία θα διανεμηθεί αύριο στους εκπροσώπους των κομμάτων που μετέχουν στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Άρα αύριο σίγουρα θα έχουμε πολύ περισσότερα και για το περιεχόμενο του φακέλου, αλλά και για το περιεχόμενο των κατηγοριών σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πάντως, Νίκο, ότι εντός 20 ημέρου θα έχει ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία, τόσο με τη συνεδρία της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας, στην οποία οι πληροφορίες λένε ότι θα δώσει το παρόν και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, προκειμένου να απαντήσει στους βουλευτές οι οποίοι θα κληθούν να διατυπώσουν τη γνώμη τους, αλλά και φυσικά στη συνεδρία στην Ολομέλεια, η οποία και θα λάβει την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου.
0: Μέχρι τώρα έχουμε την γνωστοποίηση της θέσης του ίδιου του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος λέει δεν θα κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας.
2: Σωστά.
0: Και δεν έχουμε απάντηση ακόμα στο ζήτημα που τίθεται, ποιος διεκπεραιώνει την υπόθεση, οι ελληνικές δικαστικές αρχές ή οι βελγικές αρχές, οι οποίες ζητούν την έκδοση.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να απασχολεί από τη στιγμή που θα έρθει η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου και μετά.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Θεέ, ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά.
19: Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
1: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
24: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
25: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
26: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
27: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
26: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
27: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
26: και 6977-8093-89.
27: Εστιατόριο Κοχύλι.
26: Από το Κοχύλι
27: στα χείλη.
28: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.

0: στην ηρεμία. Μήπως βρω τον εαυτό μου.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Το είδα, Αντώνη μου, αυτό που στέλνεις για το, για το Βελόπουλο. Δεν είναι, το, δεν είναι μόνο ο Βελόπουλος. Ξέρεις, προχτές είχαμε, συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από αυτό το, το φρικόδες, το είδε χθες εγκλημά στην Πύλο με τους 650 και παραπάνω νεκρούς μετανάστες. Και ήταν ακριβώς αυτή την επέτειο που ένας, ο Βορύδης, αναρωτήθηκε αν πρέπει να βουλιάζουμε τις βάρκες με τους μετανάστες στη θάλασσα. Μετά βέβαια το γύρισε λιγάκι γιατί δεν καταλάβαμε ακριβώς τι ήθελε να πει. Ήρθε μετά ο άλλος, ο Πλεύρης, ο οποίος αυτός έτσι κι αλλιώς έχει απαντήσει από καιρό ότι η φύλαξη των συνόρων θέλει νεκρούς. Έτσι λέει ο εκλεκτός στη θέση του Υπουργού Μετανάστευσης του Μητσοτάκη, ο Πλεύρης. Και μετά είχαμε και τον Βελόπουλο, ο οποίος απεφάνθη ότι οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται. Οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται, έτσι είπε. Βέβαια θα μου πείτε καμία έκπληξη, γιατί οι άνθρωποι παραμένουν συνεπείς στα διαπιστευτήρια του χριστιανισμού τους, από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών μέχρι τις επιστολές του Ιησού. Βέβαια εδώ να συμπληρώσω ότι δεν χρειάζεται να είναι νομικός κανείς για να αντιληφθεί ότι η προτροπή να βουλιάζεις ανθρώπους στη θάλασσα είναι προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Αυτό είναι. Προτροπή υπέρ του εγκλήματος. Φαντάζομαι βέβαια ότι αυτά το κράτος δικαίου μας, το οποίο γνωρίζει ότι υπάρχει και αυτό το άρθρο 184 του ποινικού κώδικα, γνωρίζει και τον αντιρατσιστικό νόμο, γνωρίζει και το ότι η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει τη διάσωση κάθε σκάφους σε κίνδυνο. Αυτά λένε οι νόμοι και του 80 και του 2000. Αυτά λοιπόν το κράτος μας τα παρακολουθεί, το κράτος δικαίου, έτσι, μην έχετε καμία αμφιβολία. Βέβαια τώρα έχουν πιάσει και λίγο οι ζέστες. Ως εκ τούτου λοιπόν, τι μέρα είναι? Ναι, σήμερα είναι και Τρίτη, δεν είναι να σχολιόμαστε με τέτοια θέματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ως ανέμπορας, αυτός ο Βελόπουλος, ο οποίος βεβαίως παίζει με το ακροδεξιό κοινό, γνωρίζει και αυτός και ο Βορύδης και οι άλλοι ότι έχουμε 21 στελέχη του λιμενικού τα οποία διώκονται για το ναυάγιο της Πύλου, ανάμεσά τους και ο πρώην και ο νυν αρχηγός του σώματος. Λοιπόν, σε λίγες μέρες έχουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Θέλω να τον καλησπερίσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Σιμεών Σίμος, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογένειας και Θεά. Κύριε Σίμο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Πείτε μου καταρχάς, τι συνέβη με τον 45χρονο, τον τοξικό εξαρτημένο που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη?
2: Ναι. Είναι ένα θάνατος πολύ ευνίδιος και για μας ήταν μεγάλο σοκ. Έφτηκε με την γιορτή σε λίγες μέρες της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών. Στην ουσία ο εξαρτημένος στην Κρήτη πήγε να ζητήσει βοήθεια από δομή του ΕΟΠΑΕ, όπως λέγεται πλέον ο νέος οργανισμός που έχει καταργηθεί το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω κανά, και όλα αυτά έχουν στην ουσία συγχωνευτεί σε αυτόν τον οργανισμό, και εκεί οι θεραπευτές κρίνανε άμεσα ότι πρέπει να ενταχθεί, ότι χρήζει εισαγωγής στη θεραπευτική κοινότητα. Υπήρξε απόρριψη του αιτήματος της άμεσης εισαγωγής, έχει σημασία αυτό, της άμεσης εισαγωγής, και μετά από 2 μέρες, δυστυχώς, είχαμε την κατάληψη.
1: Πείτε μου κάτι, έχει συγκροτηθεί αυτός ο λεγόμενος Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Ποιος είναι ο ρόλος του τελικά αυτού του οργανισμού?
2: Είμαστε ήδη 1,5 χρόνο μετά την εφαρμογή του νόμου Λέγεται αυτός ο νόμος ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Στην ουσία αυτός ο νέος οργανισμός στο πεδίο της απεξάρτησης είναι ο ΕΟΠΑΕ, Εθνικός Οργανισμός για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων, και της ψυχικής υγείας είναι ο αντίστοιχος ΕΔΙΨΗ. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα για τις εξαρτήσεις, στην ουσία κατήργησε το ΚΕΦΕΑ, όπως σας είπα πριν, τα έχουμε ξαναπεί κιόλας εδώ στην εκπομπή σας, το 18 άνω, την Αργό, το Διάπλου, φορείς που σώσαν τόσο και τόσο κόσμο με δεκαετή εμπειρία.
1: Φορείς που ήταν παγκόσμιο υπόδειγμα.
2: Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο το ΚΕΦΕΑ ήταν σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μάλιστα προείδρευε το ΚΕΦΕΑ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο ήταν αντιπρόεδρος. Είχε τη θέση του αντιπρόεδρου. Η ουσία των αλλαγών, κύριε Μπογιόπουλε, είναι η υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων, των προγραμμάτων αυτών που λέμε στην επιστημονική ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, και η προώθηση αυτών με τα υποκατάστατα. Και στην ουσία αντιμετωπίζεται ο χρήστης ως ασθενής. Άρα και η χρήση και η εξάρτηση ως ασθένεια που χρειάζεται κάποιο φάρμακο, και δεν αντιμετωπίζεται ο εξαρτημένος ως ένα κοινωνικό όν. Οπότε πρέπει να αντίστοιχα να αντιμετωπιστούν και τα αίτια, που τα κοινωνικά αίτια, να το πω έτσι, που οδηγούν την εξάρτηση.
1: Πείτε μου, κύριε Σίμω, στη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ συγκεκριμένα, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε λόγω του ΕΟΠΑΕ?
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μας, το πιο σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, ότι έχει πλέον τελείως αλλαχθεί, να το πω έτσι, αλλαχθεί εξ ολοκλήρου, ας πούμε, η θεραπευτική φιλοσοφία. Ο εξαρτημένος, τέλος πάντων, αντιμετωπίζεται, όπως σας είπα, ως άρρωστος, άρα η αντιμετώπιση της εξάρτησης γίνεται ως ασθένεια. Το πιο βασικό είναι αυτό. Δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ακόμα ένα σοβαρό πλήγμα είναι ότι καταργήθηκε η ταυτόχρονη συνθεραπεία, το λέγαμε το ΚΕΘΕΑ, η θεραπεία οικογένειας εξαρτημένου από ένα ενιαίο πρόγραμμα. Έχουν διασπαστεί δηλαδή τα προγράμματα, δεν υπάρχουν πλέον προγράμματα με τη δομή που υπήρχαν, και υπάρχουν οι λεγόμενες υπηρεσίες από τις ανάλογες διευθύνσεις που δεν έχουν την επικοινωνία μεταξύ τους οι θεραπευτές. Πριν την κατάργηση υπήρχε σύνδεση των υπηρεσιών, οι θεραπευτές συνεργαζόντουσαν, υπήρχε εικόνα, να το πω έτσι, της πορείας της απεξάρτησης, άρα και του ιδιαίτερου χειρισμού ζητημάτων κάθε περίπτωσης. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό έτσι παράδειγμα. Επίσης θέλουμε εδώ να πούμε από την εκπομπή σας ότι το σπάσιμο αυτών των υπηρεσιών, η προώθηση της λογικής, αυτό που λέμε, των προγραμμάτων με τα υποκατάστατα και του λειτουργικού χρήστη, έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαλογή. Δηλαδή έχουμε καταγγελίες και πληροφορίες από τους συλλόγους οικογένειας ότι στη διαλογή που γίνεται κατευθύνεται ο εξαρτημένος, ή τέλος πάντων ερωτάται εκείνη την ώρα, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό, σε ποια υπηρεσία θέλει να πάει, και ενισχύονται στην ουσία οι υπηρεσίες με τα υποκατάστατα. Και επίσης αυτό το ζήτημα με τις θεραπευτικές κοινότητες που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι στην ουσία έχει αλλοιωθεί το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και πλέον μοιάζει περισσότερο σαν κλινική, όπου κάποιοι άνθρωποι ασθενείς πάνε και κοιμούνται μέσα, δεν έχουν δικαίωμα να βγουν έξω, δεν έχουν δικαίωμα να οδηγήσουν, δεν έχουν δικαίωμα να αναλάβουν ευθύνη απέναντι στην ομάδα τους και στην κοινότητά τους, πράγματα που το ΚΕΦΕΑ τέλος πάντων ήταν.
1: Υπόσχομαι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα επανέλθουμε πολύ πιο συγκροτημένα και συγκεκριμένα σε αυτά τα ζητήματα. Πείτε μου πριν κλείσουμε, επειδή την Παρασκευή έχουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, ετοιμάζετε κάποιες δράσεις, κάποιες κινητοποιήσεις?
2: Από το, το εξής είναι ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση, μπροστά και στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, εμείς υπερασπιζόμαστε και διεκδικούμε τον αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της απεξάρτησης, τη στεγνή θεραπεία, το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και τον ενεργό ρόλο της οικογένειας, την επαρκή χρηματοδότηση των δομών και τη στελέχωση με μόνιμο επαρκές και εκπαιδευμένο προσωπικό. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα όχι επαιτειακά. Γιορτάζουμε όμως με αγώνα. Στηρίζουμε το Σύλλογο Εργαζομένων και την 24ωρη απεργία που έχει κηρύξει αυτήν τη μέρα. Στην 26η του Ιούνιου θα είμαστε εκεί στις 11 η ώρα στα κεντρικά γραφεία του ΕΟΠΑΕ, Αβέροφ 21, στην Αθήνα, και ταυτόχρονα καταγγέλουμε αυτή τη στιγμή το Ναρκοφεστιβάλ, και συγγνώμη για την έκφραση να μου επιτρέψετε, που στείνεται στις 27 του μήνα στο κέντρο της Αθήνας στο Θησίο, που προωθείται η χρήση, η ελεγχόμενη χρήση, πώς δηλαδή κάποιος να κάνει overdose χωρίς να έχει άλλες επιπτώσεις, χωρίς να, τι άλλο να πω δηλαδή, χωρίς να καταλήγει, και το καταγγέλουμε, αυτό γίνεται στις 27 του μήνα στο Θησίο.
1: Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σίμω. Ευχαριστώ πολύ.
2: Άστε καλά,
1: να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Άστε καλά.
3: Real FM.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει.
4: Βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει.

0: Στράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε τι έχει επιλέξει ως σημαντικότερο είδηση του κόσμου σήμερα η Τζέννη Κρυθαρά. Γεια σου, Τζέννη μου.
14: Καλησπέρα. Στο Λίβανο θα πάμε, καθώς η Χεζμπολάχ καταγγέλει κατάφορη παραβίαση της κεχηρίας από το Ισραήλ μετά από τον θάνατο δύο ανθρώπων στο Λίβανο. Οι Ισραηλοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων κοντά σε μπουλντόζα που καθάριζε έναν δρόμο σε μια γειτονιά της Ναμπατή Γιαλφάουκα. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι χτύπησε ένοπλους τρομοκράτες που αποτελούσαν άμεση απειλή για τους στρατιώτες του Ισραήλ. Επρόκειτο για την περιοχή Αλή Αλταχέρ στο νότο. Είναι μια περιοχή στο Λίβανο όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν κηρύξει ζώνη ασφαλείας. Έτσι είχαν ονομάσει το Τελαβίβ τα παρανόμως κατεχόμενα εδάφη του Λιβάνου σε αυτή τη φάση. Την ίδια ώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο εκένωσης

0: ναυτικών που είναι εγκλωβισμένοι στην περιοχή του κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο ΙΕ. Ειδικότερα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στη θάλασσα, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία αναχώρησης περισσότερων από 11.000 ναυτικών που βρέθηκαν στην περιοχή λόγω του κλεισίματος των στενών του ορμού από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
1: Και σε ό,τι αφορά ειδικά το Λίβανο, αυτά συμβαίνουν εν μέσω συμφωνίας Αμερικανών-Ιρανών, και ενώ ο Λίβανος μετρά πάνω από 4.000 νεκρούς στο πλαίσιο αυτής της νέας τακτικής, της νέας επίθεσης του Ισραήλ εναντίον.
0: Και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους μέσα στην ίδια τους τη χώρα.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, και θα σας αποχαιρετήσουμε μεταφέροντας τα χρόνια μας πολλά στο Γιάννη Μιλιώκα, που σήμερα έχει γενέθλια. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: αν ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
1: Σαρώνει στην άσφαλτο.
2: Σκίζει τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες στη ρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 2273-62-153.
6: See you at Corner.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει το πόνο.